0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Μποσανόβα. Μποσανόβα. Όταν ακούτε λοιπόν Μποσανόβα, ασφαλώς πίσω από αυτή την επιλογή βρίσκεται η κυρία Μαρία Ψάλτη. Καλημέρα σας, κυρία Ψάλτα. Κυρία. Σου αρέσει, ναι, το έχω καταλάβει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, βρίσκεται εδώ στη ρυθμίση των ήχων. Είναι η απόλυτη. Έλα, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Κάτσε να το πάμε από την αρχή, γιατί το κάναμε του Αγίου Σαρδάμ σήμερα. Τώρα μετά τις 6 ώρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, θα είναι κοντά μας και θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα. Η κυρία Ψάλτη θα είναι και μετά. Εγώ 8 η ώρα θα φύγω από εδώ, εντάξει. Πόσες ώρες πια, πόσες ώρες θα με ανέχεστε. Κάνω ό,τι μπορώ για να γίνομαι ενοχλητικός, να ξέρετε. Όχι απέναντι σε εσάς, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έχουν θέσεις ευθύνης. Διότι κάποια πράγματα δεν τα κάνουν καθόλου, μα καθόλου καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε με δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την καμπάνια Αστέρια. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, είναι εκπληκτική. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία και σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ, διότι εδώ τεχνολογικά είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Τώρα, η κυρία Εύη Βουγιουκριώτη σας περιμένει στο 211-200-8200. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, ασφαλώς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε πού πηγαίνετε, να μην... Ξέρετε τώρα, με προσοχή όλα αυτά. Ή εάν θέλετε να γράψετε μήνυμα, να στείλετε μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο, κάντε λίγο δεξιά για να μας ενημερώσετε και εμάς. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σήμερα Παρασκευούλα, ναι, Παρασκευούλα. Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου, 31 Ιουλίου, παρακαλώ, του Σωτηρίου έτους 2026. Φεύγει και ο Ιούλης, πάει και ο Ιούλης, κυρία Ψάλτη. Από αύριο Αύγουστος, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, να κοιτάξτε να τον περάσετε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού όσο πιο όμορφα, επικοδομητικά και χαλαρά γίνεται. Εμείς θα είμαστε εδώ όλο τον Αύγουστο. Θα προσπαθούμε πάντα να σας ενημερώνουμε αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε και είναι δέσμευση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ότι θα σας λέμε πάντα την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαστε και στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο ήλιος, να ξέρετε, ότι θα ανατείλει σε 25 λεπτά, μάλλον 25 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, άρα σε 10, τώρα είμαστε και 9, σε 14 λεπτάκια. Όχι, σε 16 λεπτάκια, έλα το είπα. Λοιπόν, σε 16 λεπτάκια, πάνω από την Πεντέλη αυτή τη στιγμή, βλέπουμε το κοκκινάκι, βλέπουμε αρχίζει και έρχεται και το γαλάζιο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι πιο μουντά, πιο μαύρα τα πράγματα, απόλυτα λογικό. Περιμένουμε λοιπόν τον ήλιο μας ζεστάνει ακόμα περισσότερο. Θα δύσει ο ήλιος 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 212η ημέρα του έτους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξημερώσει σήμερα, ειδικά στις περιοχές που πλήττονται και δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, όπως το Ρέθυμνο. Περιμένουν και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά όλοι τα πτυτικά μέσα, με το που θα ξημερώσει, με το πρώτο φως της ημέρας. Το ίδιο και στην Πάρο. Ένα νέο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει και προσπαθούμε και θα ενημερωνόμαστε συνέχεια και θα σας ενημερώνουμε βεβαίως, είναι αυτό του νομού Αχαΐας. Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε από την πυροσβεστική, ένα λεπτάκι λίγο, διότι εδώ το χάσαμε, ξέρετε, τώρα εμείς με την τεχνολογία ένα πραγματάκι το έχουμε. Σε κάθε περίπτωση ξέσπασε νωρίς, πριν από κάνα 20 λεπτό ίσως παραπάνω, φωτιά στο νομό Αχαΐας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, επιχειρούν πάρα πολλές δυνάμεις ήδη για να περιορίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τη φωτιά. Τώρα θα τα βρω εγώ τα σημεία για να σας τα πω, γιατί δεν τα θυμάμαι, εκεί στη Φλόκα, κάπου εκεί, για να γνωρίζετε και εσείς. Εκένωση έχουμε 112 για εκένωση της Φλόκας στο νομό Αχαΐας. Σε εξέλιξη και στο Αγρίνιο πυρκαγιά. Δεν πάει καλά, παιδιά, το πράγμα. Λίγο να προσέξουμε, έτσι. Στο Αγρίνιο, η τελευταία ενημέρωση, πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι. Είναι στο Δήμο Ξηρομέρου. Από εκεί δεν είναι η Κασιανή? Από το Ξηρόμερο. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία, θα περιμένουμε την Κασιανή να έρθει. Έχει φωτιά εκεί, λέει, στην Ετωλακαρνανία, στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου. Οπότε η Κασιανή θα έχει σίγουρα μάθει και λεπτομέρειες. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Στην Αχαΐα που σας είπα, το 112 δίνει οδηγίες για εκένωση της Φλόκας προς την περιοχή Άρλα. Μάλιστα. Είναι μεγάλη δύναμη η οποία έχει ενεργοποιηθεί. 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται? Εντάξει, είναι, τα είπαμε, ο χάρτης επικινδυνότητας από μόνος του δείχνει την επικινδυνότητα. Ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και στο νομό Αττικής είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 4. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Οπότε πολύ προσοχή. Εδώ βλέπουμε που από τα δέντρα πάνε και έρχονται. Γίνεται ένας πανικός. Προσοχή στο δρόμο. Το είπα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω. Επειδή με αυτούς τους αέριδες δεν κρατάνε τα σκουπίδια, ούτε οι κάδοι απορριμμάτων. Υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία αφήνουν έξω και διάφορα χαρτόκουτα για να βρουν την επόμενη μέρα να τα χρησιμοποιήσουν. Όλα αυτά τα έχει πάρει ο αέρας. Κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους παντού. Παντού. Θέλει λοιπόν προσοχή. Τα μάτια στο δρόμο και χαμηλή ταχύτητα. Χαμηλή ταχύτητα για να φτάσετε όσο πιο, με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται στον προορισμό σας. Είναι τα πάντα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει δώσει εντολή και έχουν κλείσει όλοι οι χώροι που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση και ο Δήμος Αθηναίων και η Πολυπηδήμη του Λεκανοπεδίου. Να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, 2 Αυγούστου, απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν στους πυρθύρες. Χρειάζεται ιδιαίτερη, ιδιαίτερη πρόσκληση για να μην κάνετε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να το περιγράψουμε με διαφορετικό τρόπο, να σας το ζωγραφίσουμε? Τι ακριβώς χρειάζεται? Δεν κάνουμε τίποτα το οποίο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Όταν βρισκόμαστε σε χώρους δε, τι να σας πω, ακόμα και όταν περπατάτε ανάμεσα σε οικόπεδα που είναι τα ξερόχορτα πιο ψηλά από τον πόη σας, μην ανάψουμε το τσιγαράκι εκεί σε εκείνο το σημείο που να πάρει ευχή. Μην το ανάψουμε, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Όπως επίσης, όταν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν πετάμε την κοπίτσα έξω. Δεν την πετάμε ανεξέλεγκτα, να φύγει να πάει βόλτα. Έλεος δηλαδή. Πρέπει... Γεια σου ρε Χαράλαμπε. Ο Άδωνης λέει με το κατασκοπευτικό γυαλί έβαλε υποψηφιότητα για τον καινούριο James Bond. Έχει γίνει πολύ viral όλη αυτή η ιστορία, πολλή συζήτηση. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, τι γυαλιά φοράει ο Υπουργός Υγείας. Ο εκάστοτε υπουργός ή το κάθε πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι ότι ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή πρόκειται για τα γυαλιά της Meta, γνωστής μάρκας οπτικής που είναι στα οπτικά, αμερικανική μάρκα είναι αυτή η εταιρεία, όπου έχει πάνω τις καμερούλες. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω, φαντάζομαι ότι ο κάθε ένας από μας γνωρίζει ότι όταν φοράς αυτά τα γυαλιά δεν μπορείς να κινηματογραφείς τον άλλον ανεξέλεγκτα. Έτσι, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές, επειδή σας το έχω πει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, όταν έχω κάποια δουλειά, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, προτιμώ να πηγαίνω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξέρετε πόσος κόσμος υπάρχει ο οποίος είναι με το κινητό στο χέρι και ή θέλει να κάνει story ή τραβάει φωτογραφίες ή τραβάει βίντεο ή το οτιδήποτε. Τώρα τι να πας να του πεις? Ή να της πεις της κοπελίτσας που εκείνη την ώρα της ήρθε, δεν ξέρω εγώ τι είδε, τι σκέφτηκε και θέλει να κάνει το οποιοδήποτε story. Ότι ξέρεις μη με τραβάς, μην, αυτό έχεις το δικαίωμα να το πεις. Αλλά όταν ανεβαίνει κάτι δημόσια, είναι παράνομο χωρίς την άδειά σου. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα ο καθένας μας μπορεί να φοράει αυτό το οποίο τον κάνει να αισθάνεται όμορφα και ευχάριστα. Και ξέρω που το πάτε, μην νομίζετε, όχι, δεν έχουμε σοβαρότερα πράγματα με τα οποία δημοσιογραφικά τουλάχιστον θέλουμε και επιβάλλεται, αν θέλετε, να ασχοληθούμε. Καλή εκπομπή, Σπύρο, μου γράφει η κυρία Λίνη από τη Θεσσαλονίκη. Πρωινές μουσικάρες, κάθε χρόνο καίγεται και κάποιο κομμάτι της Ελλαδίτσας μας. Στα ζάρια ρίχνεται, ήθελα να ξέρα. Λυπηρά γεγονότα, υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα, να έχουμε την υγεία μας. 45.000 στρέμματα, λέει. Στο νότιο Ρέθυμνο εκτιμάται πως έχουν ήδη καταστραφεί, έχουν ήδη καεί 45.000 στρέμματα. Έχουν γίνει στάκτη. Και σε αυτό το... και σε αυτό δεν υπολογίζεται... δεν υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, όσον αφορά στα χρηστικά, η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι έχει απαγορευτεί ο απόπλους. Ένα λεπτάκι λίγο για να τη βρω. Έχει απαγορευτεί ο απόπλους από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά τα μεγάλα. Λοιπόν, απαγόρευση απόπλου, λοιπόν, σας το διαβάζω ακριβώς όπως έχει έρθει η ενημέρωση. Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαβρίο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτιοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Από τον Πειραιά τα μεγάλα πλοία φεύγουν. Ενώ τα κριτικά, αυτά που πηγαίνουν προς Κρήτη και για όλους τους υπόλοιπους προορισμούς, καλό είναι να ενημερωθείτε πρώτα πριν κατεβείτε στο λιμάνι και στο λιμάνι του Πειραιά. Αν και το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν τα δύο λιμάνια τα οποία βρίσκονται στην άλλη πλευρά, βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του νομού και αφορούν τη Ραφίνα και το Λαύριο. Οπότε για να μην ταλαιπωρηθείτε και για να μην δημιουργηθεί και περαιτέρω συνωστισμός εκεί και μποτιλιαρίσματα, για να μην δημιουργηθούν όλα αυτά, καλό είναι να επικοινωνήσετε για να ξέρετε ότι ταξιδεύετε σίγουρα. Ο Πάνος, άλλη πάνε Μπενφίκα. Έχεις, ναι, γιατί είναι πολύ πιο νωρίς το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Πάνος. Την ώρα που ήμασταν στον αέρα με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη και ο προϊστάμενος, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, μας ενημέρωνε και για τις μεταγραφές. Άλλη πάνε λέει Μπενφίκα και άλλη πάνε στο ΙΚΑ. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Για μας η Μπενφίκα πάει πέρασε, αδερφέ, δεν, ούτε μεταγραφές προς αυτές τις, εννοώ δεν. Είμαστε μεγάλη σε ηλικία για να παίξουμε ποδόσφαιρο, εσύ, η Μαρία τώρα, γι' αυτό το λέω. Ενώ αρχίζουμε και εντασσόμεθα κανονικά σε όλα τα προγράμματα του ΙΚΑ. Για Μέση, πονάκια από εδώ, πονάκια από εκεί, πώς το έλεγε και η διαφήμιση, εάν λέει την ώρα που πας και κάνεις την οποιαδήποτε έτσι δουλίτσα, είτε πας να σκύψεις, πας να σηκωθείς ή πας να καθίσεις και συνοδεύεται η δράση αυτή, η κίνηση αυτή με διάφορες λεξούλες όπως οπαλάκια, οπαλάκια, οπαλάκια μας. Εκεί αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Ούγαρα έρχεται μόνον. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αλλά δεν είναι να απολαμβάνουμε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή μας και ασφαλώς την κάθε στιγμή της ηλικίας μας, όποια κι αν είναι αυτή. Διότι μπορεί να μεγαλώνουμε, μπορεί να χάνουμε σε κάποια άλλα πράγματα και κερδίζουμε όμως σε κάποια άλλα τα οποία οι νεότεροι δεν τα γνωρίζουν ακόμα. Δεν μπορούν ούτε καν να τα φανταστούν. Έτσι πάει το πράγμα. Ο νεότερος βεβαίως, ο νέος είναι αλλιώς. Ο νέος είναι ωραίος που λέει, ο παλιός όμως είναι αλλιώς, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι καθόλου, διόλου τυχαία η φράση αυτή που χρησιμοποιεί ο λαός μας. Γεια σου ρε Παντελή, ο Παντελής ο Χάρος. Καλημέρα, πες στον συνάδελφο τον Γιάννη ότι τα 30 ευρώ είναι παρελθόν. Όσο για τα καναντέρ μου λέει αδερφέ μου, με 12 μποφόρ και κύμα 5 μέτρα δεν μπορούν να γεμίσουν, έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει θέμα, υπάρχει όντως θέμα. Πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή, μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης για να βρουν ήρεμα νερά για να μπορέσουν να γεμίσουν και μετά ασφαλώς να περιμένουν να βρουν το κενό όταν πέφτει, δεν είναι οι έντονες ρηπές του ανέμου, για να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Είναι ήρωες αυτά τα παιδιά, αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, είναι ήρωες, πραγματικοί ήρωες. Πέφτουν με τα μούτρα στη μάχη, πέφτουν με τα μούτρα μέσα στις φλόγες. Είναι ήρωες και να κάνουμε το σταυρό μας, να προσευχόμαστε για αυτά τα παιδιά, να έχουν πάντα την υγειά τους και να βγαίνουν πάντα δυνατότεροι από κάθε τέτοια μάχη. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες. Χάσαμε τρεις ανθρώπους που πάλευαν για τη δική μας ασφάλεια. Και δεν έχει σημασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή πυρκαγιά. Δίνουν τη μάχη ακόμα και για μας. Και όταν. Και είναι αυτό το οποίο λέμε, αχρίαστη να είναι αυτή η μάχη. Να μην χρειάζεται να τη δίνουν αυτή τη μάχη. Ναι, είναι βαρύ ούτως ή άλλως. Ο Μιχάλης. Όλα στους πολίτες λέει, τα ρίχνουμε. Επιτρέπεται το επιτελικό κράτος να στείλει ακατάλληλο όχημα. Δεν πρέπει να ζητήσετε από τους υπουργούς και τους βουλευτές που καλείτε μία παρέτηση. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές. Δεν έχει βγει κάποια απόφαση, Μιχάλη μου. Λένε, και θα μου επιτρέψεις για να βρω την είδηση... για να μην γίνει το οποιοδήποτε λάθος, θέλω να είμαι πάρα πολύ ακριβής σε αυτό το κομμάτι. Μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα και θα το βρω. Διότι, λοιπόν, κάπου εδώ είναι. Τεχνολογία, καλά κάνω εγώ και τα έχω σε χαρτάκια. Λοιπόν, τι εξετάζουν οι αρχές, προσέξτε, τις τελευταίες ώρες. Έχουν το όχημα στα χέρια τους. Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο μηχανική βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα. Αυτό που χρησιμοποιούσαν, που ήταν μέσα οι δύο άτυχοι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, οι δύο ήρωες. Υπάρχει και μια καταγγελία από τον κύριο Ψαρόπουλο, από τον Θανάση Ψαρόπουλο, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για να επιχειρήσει σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών. Άρα, εάν τελικά απομακρύνεται το ενδεχόμενο του αποπροσανατολισμού και έρχεται πιο κοντά αυτό το σενάριο το οποίο μόλις σας διάβασα, αυτό θα το δουν και θα το κρίνουν και θα το αποφασίσουν οι ανακριτικές αρχές. Πάντως να ξέρετε ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αμήλικτο. Είναι αμήλικτο. Καταγράφει με λεπτομέρεια τα πάντα. Και δεν αφήνει τίποτα μα τίποτα στο σκοτάδι. Θα τα μάθουμε λοιπόν όλα αυτά. Και ασφαλώς μετά, εάν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου Μιχάλη, εκεί νομίζω ότι θα πέσουν τώρα σε ποιο κομμάτι της αλυσίδας θα πέσουν κεφάλια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε όμως. Όχι δίκη προθέσεων. Όχι δίκη προθέσεων. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή, ευχάριστο Σαββατοκύριακο και ένα καλύτερο Αύγουστο. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι τώρα που ανατέλει ο Αύγουστος, και ο Αύγουστος πάντα, τα μπάνια του λαού, ένα πράγμα. Όσοι έχετε προγραμματίσει και έχετε τη δυνατότητα, και εύχομαι να την έχετε όλη τη δυνατότητα, να περάσετε, να πάτε κάπου, να κάνετε διακοπές, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα, είτε για λόγους εργασίας, δεν μπορείτε να φύγετε. Όπως παραδείγματος χάρη, πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου. Άντε μήπως καταφέρουμε κάνα Σαββατοκύριακο σε μια κοντινή απόσταση εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει και η κατηγορία, βεβαίως, και αυτό είναι το άσχημο. Υπάρχει και η κατηγορία των ανθρώπων που θέλουν να πάνε, που έχουν χρόνο, αλλά δεν μπορούν. Δεν τους βγαίνουν τα οικονομικά. Καταλαβαίνω, είναι περιορισμός, είναι εκνευριστικό, είναι προβληματικό από μόνο του. Βρείτε τον τρόπο να περάσετε όμορφα. Έχει και εδώ η Αττική πολύ όμορφες παραλίες. Πολύ όμορφες παραλίες. Μπορείτε να βρείτε τον τρόπο να περάσετε όμορφα. Το να κάθεστε κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι, να κοιτάτε τον ταβάνι και να μεμσημυρείτε, δεν θα κάνει σε εσάς πρώτα απ' όλα καλό. Όλοι τώρα, λοιπόν, και επειδή αμέσως μετά θα αρχίσουμε τα χωσήματα στην κυβέρνηση για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει αλλά δεν έχουν γίνει, εγώ θα πω ένα πράγμα. Μην κάνετε το χατήρι σε κανέναν να περνάτε άσχημα. Αυτό. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο, Σπύρος ο ταξιτζής μας. Καλημέρα μου γράφει την αγάπη μου σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας. Να στείλω και μια καλημέρα, διότι τους έβλεπα, παλεύανε, συναντήθηκα με δύο απορριμματοφόρα ερχόμενος εδώ στο σταθμό, στο Real FM. Από τον αέρα φεύγανε παιδιά, στροβιλίζονταν τα σκουπίδια. Με το που άνοιγε το καπάκι, ξέρετε την κίνηση την οποία κάνει το απορριμματοφόρο και αναποδογυρίζει το καπάκι μέχρι να πέσουν και να αρχίσει να τα πιέζει η πρέσα, ο αέρας τα στροβίλιζε και οι άνθρωποι προσπαθούσαν με τα χέρια να τα μαζέψουν για να τα συγκρατήσουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Μας ξεβρωμίζουν κάθε μέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Έχουμε και τίτλοι.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα έχει πολύ ενδιαφέρον. Με σκληρό ροκ, παρακαλώ, κυρία Ψάλτη, να μπούμε μετά το διαφημιστικό. Ναι, παρακαλώ.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Όλο νύχτα ήταν η μάχη των πρεσβευτικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους, τις φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Περισσότερα στο real.gr. Δάσκη πυρκαγιά ξέσπαστα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα, Εχαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρο των Λακαρνανίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατού στην περιοχή.

Εδώ λοιπόν 32 προς 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Με σκληρό ροκ, ακριβώς. Με σκληρό ροκ το ζητήσαμε από την κυρία Ψάλτη. Η κυρία Ψάλτη απευθείας μας το έβαλε το σκληρό ροκ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, εδώ στους 97,8 για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε νομό αυτής της χώρας και μέσω του νέου application του Real μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και γιατί σκληρό ροκ, διότι σκληρό ροκ είναι όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Στο 211-200-8200 μπορείτε να συναντήσετε και να μιλήσετε με την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Οτιδήποτε της πείτε θα το μεταφέρει μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM για να ακουστεί στον αέρα. Και στο studio@realfm.gr μπορείτε να το γράψετε αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα και να το στείλετε στο studio@realfm.gr. Το επαναλαμβάνω, εμείς τα μηνύματά σας τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Εχθές είχαμε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα σας πω αυτά τα οποία είπε on camera. Θα σας πω αυτά τα οποία είπε όταν έσβησε η κάμερα. Και είναι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, θα σας βάλουμε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Και θέλω τα σχόλιά σας. Για πάμε.

Κάπως έτσι, η ζούγκλα της πολιτικής ζωής εδώ του τόπου, διότι η πολιτική αντιπαράθεση θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν τι είπε στους υπουργούς του? Πρώτον, να πάρετε σβάρνα όλα τα περιφερειακά μέσα, τα πανελλαδικά μέσα, να επικοινωνήσετε το έργο της κυβέρνησης. Τους είπε επίσης, δεν έχετε να φοβηθείτε απολύτως τίποτα. Εμείς έχουμε κάνει πραγματικότητα τις δεσμεύσεις μας. Το μότο, ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε, ό,τι θα υποσχεθούμε θα το πραγματοποιήσουμε. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Μάλιστα τους είπε ότι δεν θα αφήσουμε και δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Τα βέλη και οι κατηγορίες από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχονται πρέπει να απαντώνται, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Να το υπερασπιστείτε, τους είπε, το Ταμείο Ανάκαμψης. Να εξηγήσετε εκεί στους συμπολίτες σας που θα πάτε. Τους έστειλε κιόλας και στην περιφέρεια. Για διακοπές. Όχι, θα πάτε στην περιφέρειά σας. Τι διακοπές. Δεν θα πάτε στην περιφέρειά σας. Θα πάτε. Εκεί στην περιφέρεια θα κάνετε και κανένα μπανάκι όσοι είσαστε σε νομό ο οποίος λούζεται από την ελληνική θάλασσα. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι νομοί, ελάχιστοι είναι οι νομοί που δεν έχουν θάλασσα. Τι να κάνουμε τώρα. Και πάλι το προνόμιο που έχει αυτός ο τόπος, ο Άγιος Τόπος, αυτή η γωνιά του πλανήτη, είναι ότι η μεγαλύτερη απόσταση που χωρίζει την υπηρωτική Ελλάδα από παραλία δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα, να ξέρεις. Δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα. Πάντα στα 50 χιλιόμετρα βρίσκεις. Τι άλλο τους είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Τους είπε ότι δεν πρόκειται να αφήσουν και δεν πρόκειται να επιτρέψουν, δεν πρόκειται ο ίδιος να επιτρέψει και δεν πρέπει ούτε εσείς να το επιτρέψετε, τους είπε χαρακτηριστικά, τον οποιονδήποτε να αμαυρώσει το έργο των 7 προς 8 ετών διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε άλλο επίσης? Εκλογές την Άνοιξη του 2027.

0: τους απάντησε, γιατί κάποιοι έθεσαν και το ερώτημα τότε, γιατί τρέχουμε από τώρα ρε πρόεδρε. Εύλογο δεν είναι. Γιατί τρέχουμε από τώρα. Και τους είπε το εξής: θα χρειαστούμε μεγαλύτερο διάστημα για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε όλοι και κυρίως να ενημερωθείτε εσείς αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα για το σύνολο του έργου που έχουμε κάνει. Διότι ο ένας υπουργός σε σχέση με τον άλλον, το τι έχει πραγματοποιήσει στο χαρτοφυλάκιό του δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει, πόσο δε μάλλον η κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κάθε βουλευτής στην περιφέρειά του βλέπει τα έργα που γίνονται. Αλλά ο βουλευτής ο οποίος, φανταστείτε ας πούμε, βουλευτής τώρα της Κρήτης, του νομού Χανίων, ή ο βουλευτής Λακωνίας, δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει για τα έργα τα οποία γίνονται στον Εύρο, αν έχουν ολοκληρωθεί ή όχι. Μια εικόνα την έχει σφαιρική, αλλά λέμε τώρα. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εξηγηθεί στον κόσμο, λέει, με μεγαλύτερη έμφαση τα έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία σας στα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να είναι πιο έντονη η παρουσία σας στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό να ξέρεις, Μαρία, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις για ποιο λόγο? Είναι πιο εύκολη η δική μας δουλειά. Δεν τους κυνηγάμε, θα μας κυνηγάνε για να βγουν. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, βιώνουμε και ζούμε μέρες προεκλογικού ρυθμού, προεκλογικού χαρακτήρα, χωρίς όμως οι εκλογές να γίνουν σε ένα, σε δύο ή σε τρεις μήνες, πάντα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού και με τα δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Τους είπε ότι μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εισαγωγικά είναι όλα αυτά, έτσι. Αυτά είναι οι πληροφορίες με το τι παραπάνω υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς του κατά τη διάρκεια του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου. Μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα, τους είπε. Είπε επίσης ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν δημόσια και να υπερασπίζονται μόνο το δικό τους χαρτοφυλάκιο, αλλά πρέπει να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Αυτό πήγαινε, ήτανε καρφί κιόλας. Ήτανε καρφί για κάποιους υπουργούς, ρε παιδί μου τώρα, τι να λέμε. Έβαλε πάλι ψηλά τον πήχη εν ώψη ΔΕΘ. Συζητάμε πόσους μήνες για τη ΔΕΘ και μάλιστα τόσο έντονα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που συζητάμε τόσο έντονα για τη ΔΕΘ παραπάνω από ένα μήνα. Η τελική ευθεία είμαστε, αλλά όπως και να το κάνουμε, συνήθως υπήρχε πάρα πολύ έντονη δημόσια συζήτηση μετά το 15 Αύγουστο για τη ΔΕΘ. Τους είπε λοιπόν ότι θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Σας τα έχουμε πει πληροφοριακά ότι θα έχει δύο άξονες η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο ένας άξονας θα αφορά σε μέτρα τετραετίας, της επόμενης τετραετίας, και ο άλλος άξονας αφορά σε μέτρα άμεσα, τα οποία συνταξιούχοι, μισθωτοί, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θα δουν τα μέτρα αυτά άμεσα στην τσέπη τους. Το άμεσα δεν θα κάνει εξαγγελίες στις 5 του μήνα, 5 Σεπτέμβρη, και στις 6-7 θα τα δείτε στην τσέπη σας. Όχι. Διότι θα πρέπει να ψηφιστούν κιόλας στον προϋπολογισμό από 1η Γενάρη. Γι' αυτό σας έχουμε πει από την αρχή ότι έχει μεγαλύτερη λογική να πάει σε εκλογές ο κ. Μητσοτάκης τη χώρα εκεί την άνοιξη του 2027, αυτό το οποίο διατυμπανίζει ο ίδιος και λέει, από το να πάει νωρίτερα. Για να είναι ζεστός ο κόσμος, για να έχει δει ο κόσμος αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι γίνονται πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να πάει σε εκλογές με το θα. Είναι πολύ πιο λογικό να πάει στις εκλογές με το κάναμε. Όχι θα το κάνουμε, το κάναμε. Είπε επίσης ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης, ότι όσο περνάνε οι μέρες αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας. Βάζω εισαγωγικά, εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας, μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο. Και μία ακόμη ατάκα, όπου μας έχουμε καταφέρει και έχουμε εκμεέψει. Ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου. Ξαναμίλησε στους υπουργούς του αυτή τη φορά για πολιτικό κέντρο, για τον μεσαίο χώρο, ο κύριος, ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Ασφαλώς δεν θα μιλήσουμε μόνο για την κυβέρνηση. Θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ και από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση, την κανονική. Από την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Τετραψήφιο συνήθως, για να το κάνουμε και πιο δύσκολο και να μην είναι στημένο. Καταλάβατε τι εννοώ. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Αυτό το κρυστάλλινο ήχο που ακούτε, ναι, η ευθύνη ανήκει στην κυρία Μαρία Ψάλτη. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη και στούντιο papakirialfm.gr. Θα έχουμε σήμερα τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, εκεί προς το τέλος εκπομπής, 8 παρα 20, κάπου εκεί. Για ποιο λόγο, θα μου πεις ρε Παπαδάκη, τι έγινε Παρασκευιάτικα και τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, εχθές, εγώ θα το μαρτυρήσω κιόλας, γιατί είναι και φιλαράκι και τον αγαπάω πάρα πολύ. Ο Γιώργος Ωυγενής στην ΕΡΤ αποκάλυψε ένα ρεπορτάζ. Το οποίο παιδιά το έβλεπα, έπεσα κάτω από τα γέλια. Έχει καταγράψει η επιθεώρηση εργασίας περιστατικά πύρου κάλους που κάποιοι εργοδότες προσπαθούν να γλιτώσουν τα... Τι να πω τώρα ρε παιδί μου, δουλεύεις και δεν σε ασφαλίζει. Σου λέει λοιπόν ο εργοδότης, εάν τύχει και έρθει κανένας έλεγχος, θα κάνεις το εξής. Μία επιχείρηση ξυλίας, γύρισε και του είπε θα πας και θα μπεις μέσα στο φέρετρο. Είχε ένα φέρετρο. Γελάει, είναι για γέλια όντως. Τον βρήκαν τον άνθρωπο μέσα στο φέρετρο. Ο αθεόφοβος ο εργοδότης τον έβαλε στο φέρετρο. Σε άλλη εταιρεία, με κατεψυγμένα, με ψυγεία τον Ατάλο, αντίστοιχη περίπτωση, γυρίζει και του λέει θα πας και θα μπεις στο ψυγείο. Τον βρήκανε μέσα στο ψυγείο. Μαροκοντού τον κάνανε τον ανθρωπάκο. Μαροκοντού, η οποία Μαροκοντού τουλάχιστον μέσα στο ψυγείο, στο καράβι εκεί που την ανακάλυψε ο Κωνσταντάρας, μπήκε από μόνη της. Δεν την έβαλε κανένας. Ακούστε τώρα. Επειδή είναι σεζόν. Σεζόν. Έχουν πάει πάρα πολλά παιδιά για να δουλέψουν σεζόν. Σεζόν βεβαίως όχι μόνο στα νησιά, διότι και εδώ γύρω-γύρω στο λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που ανοίγουν μόνο το καλοκαίρι. Εκεί στη γειτονιά τη δική μου, παραδείγματος χάρη. Όπω να δείτε, παιδιά, είναι πραγματικά μια ομορφιά. Είναι μια ομορφιά. Γι' αυτό σας λέω ότι αν ανακαλύψετε λίγο περισσότερο και την Αττική, όμορφα θα περάσουμε. Όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Πηγαίνουν λοιπόν και τους λέει ο εργοδότης, θέλω να μου έρχεστε 2 ώρες νωρίτερα. Θα τις πληρώνουμε υπερορίες, ασφαλώς και όχι, αλλά πρέπει να έρχεστε 2 ώρες νωρίτερα. Μάλιστα. Εάν τώρα έρθει έλεγχος, ακούστε τι έχουν ανακαλύψει και τι έχουν βρει. Τους λένε εντάξει ρε παιδί μου, καλοκαίρι είναι. Μπιτσόμπαρο είμαστε. Ελάτε με τη σαγιοναρίτσα σας, με το σορτσάκι, δεν τρέχει τίποτα. Και άμα σας κάνουμε νόημα, που σημαίνει ότι έχει έρθει έλεγχος, ή θα πάτε να καθίσετε σε ξαπλώστρα και θα κάνετε τον πελάτη. Άκου να δεις. Δεν το λέω εγώ. Είναι καταγεγραμμένα στην επιθεώρηση εργασίας. Εάν είναι γεμάτες τώρα λέει ξαπλώστρες, τι θα κάνετε, χειρολαβή, θα βάλετε, όχι. Πετάτε την μπλούζα και πέφτετε στη θάλασσα. Αυτά και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Τα έχω καταγράψει. Εν πάση περιπτώσει και θα τα συζητήσουμε με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη. Ο Θωμάς, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε και τα της αντιπολίτευσης. Όταν θα έχει συνομιλία, λέει, με κάποιον βουλευτή οποιοδήποτε κόμματος, ρώτησε τον, please, ποιο είναι το κόλπο στο να πατάνε από σπάνια έως ποτέ στα έδρανα της Βουλής και να μην έχουν την παραμικρή συνέπεια. Γιατί εμένα μου έχουν πει πως αν λείψω 2 με 3 φορές από τη δουλειά θα απολυθώ. Οι εθνοπατέρες πως θα καταφέρνουν, ήρεμα ρωτάω. Είναι θλιβερή η εικόνα της Βουλής. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Θωμά. Δεν ξέρω τι κυρώσεις μπορεί να υπάρχουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι, τι να πω τώρα, δεν είναι έδρανα πανεπιστημίου ή αίθουσα σχολείου που να παίρνουν απουσίες. Έχει να κάνει με την υπευθυνότητα και με το πώς αισθάνεται την ευθύνη ο κάθε βουλευτής απέναντι στους Έλληνες πολίτες, απέναντι στους ψηφοφόρους του. Και αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε δυστυχώς, θα πω εγώ, περισσότερο σε κόμματα της αντιπολίτευσης.
Δυστυχώς. Όχι ότι δεν συμβαίνουν πάνω. Συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο. Η πλειοψηφία, οι κυβερνητικοί βουλευτές, με το που ολοκληρώνει την παρέμβασή του ο δικός τους, σηκώνεται και φεύγουν. Θα μου πεις, αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το έχουμε ξαναδεί κατά το παρελθόν. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Επειδή την ώρα που μιλάει ο μιλητής, μάλλον προέρχεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν είναι μέσα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Με το που αποχωρούν οι βουλευτές της συμπολίτευσης, αυτομάτως φαίνεται το αδιανό του πράγματος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν παραδείγματος χάρη είναι πολύ λιγότεροι οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική δύναμη των υπολείπων κομμάτων. Δηλαδή, ακόμα και όταν μιλάει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, μέσα από τη δουλειά θα απολυθώ. Οι εθνοπατέρες πώς θα καταφέρνουν, ήρεμα ρωτάω. Είναι θλιβερή η εικόνα της Βουλής. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Θωμά. Δεν ξέρω τι κυρώσεις μπορεί να υπάρχουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι, τι να πω τώρα, δεν είναι έδρανα πανεπιστημίου ή αίθουσα σχολείου που να παίρνουν απουσίες. Έχει να κάνει με την υπευθυνότητα και με το πώς αισθάνεται την ευθύνη ο κάθε βουλευτής απέναντι στους Έλληνες πολίτες, απέναντι στους ψηφοφόρους του. Και αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε, δυστυχώς θα πω εγώ, περισσότερο σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς. Όχι ότι δεν συμβαίνουν πάνω. Συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο, οι κυβερνητικοί βουλευτές, με το που ολοκληρώνει την παρέμβασή του ο δικός τους, σηκώνεται και φεύγουν. Θα μου πεις, αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το έχουμε ξαναδεί κατά το παρελθόν. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Επειδή την ώρα που μιλάει ο μιλητής, μάλλον προέρχεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν είναι μέσα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Με το που αποχωρούν οι βουλευτές.

απέναντι στους Έλληνες πολίτες, απέναντι στους ψηφοφόρους του. Και αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε δυστυχώς, θα πω εγώ, περισσότερο σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς. Όχι ότι δεν συμβαίνουν πάνω. Συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο. Η πλειοψηφία, οι κυβερνητικοί βουλευτές, με το που ολοκληρώνει την παρέμβασή του ο δικός τους, σηκώνεται και φεύγουν. Θα μου πεις, αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το έχουμε ξαναδεί κατά το παρελθόν. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Επειδή την ώρα που μιλάει ο μιλητής, μάλλον προέρχεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν είναι μέσα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Με το που αποχωρούν οι βουλευτές της συμπολίτευσης, αυτομάτως φαίνεται το αδιανό του πράγματος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν παραδείγματος χάρη είναι πολύ λιγότεροι οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική δύναμη των υπολείπων κομμάτων. Δηλαδή, ακόμα και όταν μιλάει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, εάν αποχωρήσουν οι κυβερνητικοί βουλευτές, αποχωρήσουν και οι βουλευτές που βρίσκονται αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε μία αίθουσα που χωρά πάνω από 300 άτομα, όταν είναι μόνο 30-32, φαίνεται και πάλι, φαίνονται αδιανά τα έδρανα. Είναι μία παράδειγμα, μία πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Πολύ άσχημη εικόνα. Και συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρησή σου, Δωμά. Απαγορευτικό από Ραφίνα, και στέλνει και τη φωτογραφία από το λιμάνι ο Νίκος. Νίκο μου, δεν άκουγες νωρίτερα? Ή είσαι εκεί, δουλεύεις, κάνεις ράνεις? Εάν πάντως είσαι ταξιδιώτης και πήγες στη Ραφίνα, δεν άκουγες νωρίτερα Real FM? Έχουμε και το λέμε ότι υπάρχει απαγορευτικό από όπλου. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, να παίρνετε τηλέφωνο πρώτα απ' όλα. Να πάρετε τηλέφωνο στην ακτοπλοϊκή σας εταιρεία και να πάρετε τηλέφωνο στα κατατόπους λιμεναρχία για να μάθετε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί το ένα πλοίο μπορεί να μην γίνεται να ταξιδέψει, παραδείγματος χάρη, με 8 μποφόρ. Κάποιο άλλο μεγαλύτερο πλοίο όμως ενδέχεται να ταξιδεύει, να του δώσουν άδεια οι λιμενικές αρχές. Οπότε καλό είναι να έχετε πρώτα επικοινωνία, να κάνετε την επικοινωνία σας. Ωραίο το λογοπαίγνιο. Ο Αβραάμ, μάλλον λέει ο Άδωνης, βλέπει για μετά τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή φοράει τα γυαλιά της μετά, μπράβο, ωραίος. Έχουμε τους εξυπνότερους ακροατές, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα Άρη μου, να είσαι καλά. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά πόσο με ενδιαφέρει. Καλημέρα Σπύρο, γράφει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Έλεγε ο Αρβανίτης παππούς μου κάποτε: αγόρι μου, όταν θα φτάσεις να σηκώνεσαι, δεν θα το πω, είναι αστείο, αλλά δεν μπορώ να το πω, να το διαβάζω πρωί πρωί ρε Σωτήρη. Άστα βράστα, Ούγαρη έρχεται μόνο. Να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ για το, και τον καπετάνιο που έσωσαν 50 ανθρώπους, και έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ουγγάρη έρχεται μόνο, είπαμε. Μένουμε στο πιο ήπιο. Το οπαλάκια, όταν αρχίζεις να βγάζεις διάφορους τέτοιους ήχους, κάνοντας ακόμα και την πιο απλή δουλίτσα, εκεί αρχίζει να υπάρχει ζητηματάκι. Γεια σου ρε Ανδρέα, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Ναι, θα πάμε μέχρι τις 7 η ώρα με τα μηνυματάκια σας, μέχρι τις 7, σκάρτα 7. Πόσο, 7 παρα 3 πρέπει να κόψουμε, κυρία Ψάλτη, κάπου εκεί. Θα μου κάνεις νόημα, μην αυτό. Θα πάμε με τα μηνυματάκια σας λοιπόν μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων. Μετά θα συνεχίσουμε, θα ενημερώσουμε και τον άγνωστο οδηγό πώς είναι η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εσείς να προσέχετε, διότι έχει φοβερούς αέριδες σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής γίνεται πανικός. 7-8 μποφόρια θα φτάνει ο αέρας κατά διαστήματα, οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Ανδρέας λοιπόν λέει το εξής: δώσαμε, μου λέει, 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αναπτυξιακά προγράμματα σε φυσικά πρόσωπα, δεν θα πω τον αριθμό, χωρίς αποτέλεσμα, που θα μας εξασφάλιζαν 10 χρόνια 13η και 14η σύνταξη. Θα μας εξασφάλιζε μισθούς. Δώσαμε, λέει, 5 δις,

0: Λοιπόν, άκου τώρα. Τα χρήματα τα οποία έρχονται μέσω προγραμμάτων έρχονται για συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να τα δώσεις σε μισθούς, να τα δώσεις για συντάξεις. Δεν μπορείς. Έχει συγκεκριμένους κωδικούς. Είχε συγκεκριμένους κωδικούς, γιατί λίγοι μέχρι τις 30, μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται να το κάνεις. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος απορρόφησης των κονδυλίων που μας στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί τα στέλνει αυτά τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Για να μην υπάρχουν δύο ταχυτήτων χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνιμη ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη, στις χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ ο Νοτιάς να μένει πολλά χρόνια πίσω. Θα πείτε, είναι υποχρεωμένοι οι Βορειοευρωπαίοι. Μα αισθάνονται κιόλας αυτοί ότι είναι αδικημένοι, ότι πέφτουν περισσότερα χρήματα στην νότια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Νότου. Δεν τα κάνουν και δεν τα αξιολογούν και δεν τα τοποθετούν εκεί που πρέπει, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί αυτή η ψαλίδα να παραμένει μεγάλη, πάρα πολύ ανοιχτή. Άρα για ποιο λόγο να τους δίνουμε χρήματα? Κάπως έτσι μπήκαμε και στα... να ξέρετε. Τέλος πάντων, δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση αυτοί οι κωδικοί να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα όπως σας έχω προαναγγείλει. Θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά. Δέουμε τον κόσμο σου.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: τεχνολογικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σε ύφεση είναι το μέτωπο στον ασώματο. Άνδρας 71 ετών από την Πρέβελη νοσηλεύεται στο θριάσιο με εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου Τελακρανίας, αλλά και αυτή που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα στην Παρό. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές στην Παλαιόπολη Άνδρου, στην Κάλυμνο και στην περιοχή Φαλεσία της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Τερεάς. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατού στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γαζά. Υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τις γειτονικές χώρες. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κύφισο από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τέρματα, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικρατώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυναμό Κιέβου. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την βελγική Anderlecht. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη, την οποία έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Η Τσέσικα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθεριος με θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Έτσι, με αυτές τις υπέροχες μουσικές, με αυτές τις υπέροχες μελωδίες, UB40, με, έλα θύμισε μου τι είναι, UB40, είναι ντουέτο, δεν είναι, είναι το συγκρότημα και θα μου έρθει. Και το UB40, οκ. Okay. Λοιπόν, θα μου έρθει, πού θα πάει, και αν δεν μου έρθει εμένα, σίγουρα θα το θυμηθείτε εσείς, εκεί οι ακροατές και οι ακροάτριες, και θα μας το υπενθυμίσετε και σε εμάς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Real FM, έχει βγει ο ήλιος, καταγάλανος ο Αττικός ουρανός, με πάρα μα πάρα πολύ αέρα, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή, και το πώς θα κινηθείτε, αλλά και το τι θα πράξετε. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κάνετε κινήσεις, διότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας κινδύνου 4, στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Από σήμερα έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Τώρα, στην περίπτωση που αντιληφθείτε, οδηγίες προς ναυτιλωμένους είναι αυτές, όχι από μένα, από την πολιτεία, από την πολιτική προστασία. Σε περίπτωση λοιπόν που αντιληφθείτε πυρκαγιά ή οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα με την γραμμή έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο 199 ή με την 24ωρη γραμμή του Δήμου Αθηναίων 1595. Έτσι, για να μην προσέχουμε, για να έχουμε ένα πράγμα. Πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε όμως να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Μην ξεχαστείτε, στα social media της εταιρείας. Ποιας εταιρείας? Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, εάν το εννοείς το μήνυμα. Αν είναι τρολάρισμα, τουλάχιστον αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής. Η προσπάθειά μας και αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε δημοσιογράφος είναι να ελέγχει όλες τις μορφές εξουσίας, όσο ψηλά αυτές και αν βρίσκονται. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο από την άποψη ότι για να βρεις και για να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχεις στα χέρια σου, πρέπει να έχεις στα χέρια του ένας πραγματικός δημοσιογράφος για να καταγγείλει, για να αποκαλύψει, για να και για δύο πράγματα, πρέπει να έχει και χαρτάκια. Πρέπει να έχει και χαρτάκια. Πρέπει να έχει όλες τις αποδείξεις στα χέρια του. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο μπορεί ενδεχομένως να φανταζόμαστε ότι συμβαίνει, να βλέπουμε ότι συμβαίνει, μέχρι να καταφέρουμε να το αποδείξουμε. Και μάλιστα, επειδή είμαι της αμερικανικής δημοσιογραφικής νοοτροπίας, μην πάει το μυαλό σας στα διάφορα. Ως σχολή, η δημοσιογραφική, η αμερικανική δημοσιογραφία έχει ίσως το καλύτερο πλαίσιο. Καμία είδηση δεν αποτελεί είδηση εάν δεν την έχεις διασταυρώσει από δύο διαφορετικές πηγές, που η μία πηγή να μην έχει καμία απολύτως σχέση με την άλλη. Κρατήστε το αυτό και θα καταλάβετε τη δυσκολία ίσως και του πράγματος. Αλλά πρέπει να είσαι 100% σίγουρος για αυτά τα οποία λες στον αέρα, βγάζεις στον αέρα. Τεράστια η κόντρα ανάμεσα στην αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση για το θέμα του νερού. Το νομοσχέδιο το οποίο στη Βουλή εκεί παρουσιάστηκε από την πλευρά της πλειοψηφίας και μάλιστα καταγγέλει και έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας η αξιωματική αντιπολίτευση. Η μία πλευρά, η πλευρά της αντιπολίτευσης, θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση
ανοίγει την Κερκόπορτα προκειμένου να ιδιωτικοποιηθούν τα νερά στη χώρα μας. Από το Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης το διαψεύδει και μάλιστα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι μπορεί, λέει, να καταλάβω ακόμα και σε αυτό το ότι προσπαθούμε να, εξυγχρονίσουμε τα πράγματα, ότι προσπαθούμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τα λέω εγώ, που είναι προς όφελος των πολιτών, το ΠΑΣΟΚ αντιδρά. Έτσι θα πάει το πράγμα, έτσι θα παιχτεί το Brand Fair, να ξέρετε. Και το γεγονός ότι νωρίτερα, από την αρχή της εβδομάδας, ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε στην ατζέντα, η κυβέρνηση έβαλε στην ατζέντα το μεταναστευτικό, και το έβαλε πάρα πολύ δυναμικά το μεταναστευτικό. Σε μία περίοδο που τουλάχιστον τα πράγματα για τη χώρα μας είναι λίγο πιο, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν περιστατικά, αλλά δεν ζούμε και αυτό το οποίο ζει η Ισπανία του Σάντσεθ, ο οποίος Σάντσεθ στέλνει το στρατό στην Θέουτα. Τις είδατε τις εικόνες, θα είδατε τα βίντεο. Μιλάμε τρομακτικά. Μιλάμε τρομακτικά από την άποψη, από τον όγκο και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει εκεί, αντιμετωπίζει η Ισπανία. Ο λόγος που εδώ στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης επανέφερε και έβαλε στην ατζέντα το μεταναστευτικό έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα, με την παρουσία του κύριου Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, και μάλιστα από το αγαθονήσι, κάτω από μια τεραστίων διαστάσεων ελληνική σημαία, ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στις ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται εκεί, είπε ότι εκτός του ότι φυλάτε τα σύνορα από τους απέναντι, φυλάτε και τα σύνορα διότι υπάρχουν από τους παράνομους μετανάστες. Και νομίζω καταλαβαίνετε το καμπανάκι, μάλλον τα βέλη του κυρίου Μητσοτάκη, προς ποια κατεύθυνση ήταν. Ήταν προς την κεντροαριστερή πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα μήνυμα. Το άλλο μήνυμα περί ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, εθνικής ανάτασης και όλα τα σχετικά, είχε να κάνει με το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος Αντώνης Σαμαράς τα έβαλε με την τα έβαλε με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, και μάλιστα επανέφερε με έναν πολύ έτσι αριστοτεχνικό τρόπο στην δημόσια συζήτηση τη woke agenda. Θα ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα, διότι μετά, να, θα λέει, ξέρεις θα λέει η Κασίμη Μαρία, θα λέει το εξής: εσύ ευθυνόσουνα για τις καθυστερήσεις. Εσύ ευθυνόσουνα για το γεγονός ότι δεν γινόταν η σωστή διαχείριση του χρόνου. Μα είναι προφανές ότι εγώ ευθυνόμουνα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στο πρωτοσέλιδό τους όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ξεκινάμε ασφαλώς από την Contra News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Υπόλογοι οι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Αρχίζει και χοντραίνει το παιχνίδι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Contra News. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Εχθές, ναι, και το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, θα κάνουμε εκπομπή. Οπότε θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα και θα συνομιλήσουμε και θα βγάλουμε στον αέρα επιστήμονες για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται. Ελλάς κατά κυβέρνησης. Να αποσυρθεί το βιβλίο της αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Είναι πολυμέτωπη η επίθεση του κυρίου Τσίπρα και πολυθεματική. Το κρατάμε. Ανοίγει η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις στο τουρισμός για όλους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra.

Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Άνηση μάχη με τη Λερναία Ήδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. Συγχαρητήρια, μπράβο στο παλικάρι. 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον, αναφέρει η απογευματινή. Συνεχίσαν αζωπυρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα απογευματινή. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Αναφέρει η Δημοκρατία, εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Έχει εκτενές ρεπορτάζ επ' αυτού η Δημοκρατία. Άρση ασυλίας, θα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Βραμόπουλος. Σύγχυση και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Ποια αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προοδευτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Όσον αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο, ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, αυτό το οποίο λέει ήταν ότι το μοναδικό λάθος το οποίο έκανα ήταν ότι όταν με κάλεσαν την πρώτη φορά έπρεπε να πάω να τους προσκομίσω αυτά τα οποία θέλανε και όχι να γίνει με τον τρόπο που μου υπέδειξαν οι δικηγόροι μου. Όντως έτσι είναι, όπως το γράφει και στο ρεπορτάζ της η Δημοκρατία. Διότι μου έλεγαν ότι λόγω της θέσης μου το κατηγορητήριο είναι έολο, είναι άδειο, ότι δεν υπάρχει τίποτα εναντίον μου. Αυτό είναι το οποίο δίνει ο κύριος Αβραμόπουλος, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, και απλά τώρα θα ταλαιπωρηθώ λίγο παραπάνω, όπως μας είπε χαρακτηριστικά. Το ίδιο πάντως λένε, να ξέρετε, λένε και οι κυβερνητικοί βουλευτές που υπερψήφισαν την πρόταση του, υπερψήφισαν να σταλεί η πρόταση στην Ολομέλεια, στον πρόεδρο της Βουλής και στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος με το υπόμνημά του. Αυτά. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά είναι το πρώτο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Η ΔΕΘ του 2030, και υπάρχει μακέτα, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων. Είναι μακέτο αυτό, το θυμάστε. Λοιπόν, μάχες με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα, μεγάλες πυρκαγιές, Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε φωτιές και στο νομό Αχαΐας, έχουμε και στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Θα σας τα πω, θα σας τα επαναλάβω, για να δούμε κιόλας και τις εξελίξεις σε πάρα πολύ λίγα λεπτά αμέσως μετά την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους, Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας, με συγχωρείτε, στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης, νόμιμο στόχο στα ενεργειακά συμφέροντα. Ο Γιώργος ο Αδαλής, εδώ, από τον Real FM, σε αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, είχε πει ότι ο σχεδιασμός είναι τέτοιος, το έβλεπε, ερχότανε, να υπάρξει, προκειμένου να υπάρξει ενοποίηση των δύο πολέμων, του Ρωσο-Ουκρανικού και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τότε δεν είχαμε καταλάβει τι εννοούσε ο κύριος Αδαλής. Κοιτάξτε τώρα όμως που έρχεται, που πλησιάζει. Αυτά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βγάλουμε τον Αδαλή για να τα πει ο ίδιος. Αυτά μερικά από τα θέματα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και περνάμε στην Καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μία ήδη προβληματική κατάσταση, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, στο κεντρικό της θέμα, η εφημερίδα Καθημερινή. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στάση αναμονής από την Έξανς για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.
Νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινο συναγερμό για τι οφειλέ στα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στι 10 παροχέ εμφανίζουν ληξιπρόθεσμε οφειλέ. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμο για το νερό νούμερο 2. Με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυση, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα Τα Νέα. Υπάρχει εδώ και χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Ισπανία, Θέουτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες. Η φωτογραφία αυτή είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Αρνητικά εντυπωσιακή. Λοιπόν, αυτά από Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στον λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό, παύλα εμπόρευμα, αναφέρει η εφημερίδα Ριζοσπάση στο πρωτοσέλιδό της. Κυβέρνηση, παύλα κρατικός μηχανισμός, κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Το κινητό ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Τα μεταθάνατον SMS που φέρεται ότι έστεινε η Σκοτσέζα και είναι τον δολοφόνο. Τι τραγική ιστορία κι αυτή. Οδυσσέας και Εσκομπάρ έκαναν άνω κάτω την Πρέβεζα. Χαμός με τους οσίες των Ματ Ντέιμον και Βάγνερ Μόουρα. Μάλιστα. Η Ελλάδα θρηνεί τους ήρωές της. Είναι μερικά από τα θέματα. Ασφαλώς οι τρεις πυροσβέστες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή λοιπόν την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ.

0: Στα 2,5 λεπτά που μας απομένουν, όπως με ενημερώνει η κυρία Ψάλτη, μισό τα 30 δευτερόλεπτα, να σας ενημερώσω για τα χρηστικά του πράγματος. Από το λιμάνι του Πειραιά πρώτα απ' όλα πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Αυτό δεν θα εκτελεστεί, λένε οι πληροφορίες. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οι επιβάτες τώρα που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Να διαβάσω και μερικά μηνυματάκια σας, διότι γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το οποίο βλέπω. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα Τάσο μου. Νομίζω ότι το είπαμε αυτό όσον αφορά στα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη. Έγινε viral. Ξέρει πάντως ο Γεωργιάδης με μία κίνηση, τώρα για να τα πούμε τα πράγματα έτσι, γιατί τσιμπάτε. Με το που κάνει μία κίνηση ο Γεωργιάδης και ξέρει ποια κίνηση θα κάνει, αυτομάτως όλοι ασχολείστε μαζί του. Όλοι ασχολείστε μαζί του. Λες και είναι ο πρώτος πολίτης αυτού του κόσμου που φόρεσε αυτά τα γυαλιά ή κυκλοφορεί με τα συγκεκριμένα γυαλιά, τα μέτα, μην πω τώρα και την μάρκα και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να σας πω. Είπαμε, δεν μπορείς να καταγράφεις τον άλλον χωρίς να το γνωρίζει. Είναι παράνομο. Πόσο δε μάλλον να καταγράψεις κάτι και να το ανεβάσεις στα social media, που τα social media σημαίνει ότι είναι δημόσια ανάρτηση. Αυτά, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα είναι γεια σου ρε Νίκο, την καλημέρα, όλο τον Αύγουστο Νίκο μου, όλο τον Αύγουστο και από τη νέα σεζόν καλή επιτυχία σου εύχομαι, καλό κουράγιο και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί στη ζωή σου να έρθει εύκολα, με εύκολο τρόπο, με εύκολο τρόπο. Και Νίκο μου,
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή εικόνα, δυστυχώς, η εικόνα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα. Είναι δύσκολη η νέα αυτή πυρκαγιά, όπως τουλάχιστον μας έρχονται οι πληροφορίες εκεί από το νομό. Τρίτη μέρα μάχης με τις φλόγες. Το κύριο μέτωπο και το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή είναι στην Αγία Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Συνεχίσει οι αναζωοπυρώσεις στην Πάρο και επαναλαμβάνω, δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη και η φωτιά εκεί στο νομό Αχαΐας. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε κιόλας και με τους και με τους ηθήνοντες εκεί για να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα στον νομό Αχαΐας. Να πούμε λοιπόν, να σας πούμε το εξής, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Έχουμε και στη Μεγαλόπολη φωτιά. Έχουμε το μήνυμα, έχει χύσει μήνυμα 112 για εκένωση της φλόκας, σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Από θαύμα προς το παρόν, σύμφωνα με δήλωση με τοποθέτηση του Δημάρχου της Δυτικής Αχαΐας, δεν έχουν καεί σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Συνεχείς αναζωπυρώσεις και πολλές εστίες στην Πάρο. Βελτιωμένη η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Πάτρας λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που δυστυχώς, ό,τι και να πούμε. Ακούστε λοιπόν τώρα, έτσι, οδηγίες για να, λόγω υψηλού κινδύνου, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα σε πολλά σημεία της χώρας. Το αυτοτελέστορα τμήμα πολιτικής προστασίας έχει απαγορεύσει για προληπτικούς λόγους την κυκλοφορία οχημάτων και την παραμονή εκδρομέων λόγω επικινδυνότητας για πρόκληση σε δοσικούς δρόμους από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 6 η ώρα το απόγευμα. Οι περιοχές είναι Καλυθέας από γήπεδο και άνω και από δεξαμενή και άνω. Είναι το Πευκόδασο, σας μιλάω γενικότερα τώρα, σε πολλές περιοχές ανά τη χώρα. Εκεί στο νομό Αχαΐας, στην Πάτρα, έχουν απαγορευθεί οι μετακινήσεις οπουδήποτε έχει πράσινο, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω εγώ το κατάλογο. Τι να πω τώρα ρε παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο μεγαλύτερο κομμάτι της στερεάς Ελλάδας. Έχουν ενισχυθεί, βλέπω τώρα το μήνυμα από το πυροσβεστικό σώμα, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκα της Αχαΐας. Επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη. Λοιπόν, και εκεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνύματάκια σας. Γεια σου ρε Σοκράτη. Δεν ξέρω από ποια άποψη το λες για όλα τα βέλη. Μιλάμε πάντα σε... Είναι πολιτική ρητορική αυτή. Γεια σου Χρήστο από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλημέρα Σπύρο, για το Ταμείο Ανάκαμψη που είπες, θα τα πούν οι εισαγγελείς και τα ειδικά δικαστήρια μετά τις εκλογές. Αν είσαστε τόσο σίγουροι, ρε παιδιά, τι να σας πω. Ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται κάτι αρνητικό, χτυπάει ή όταν προσπαθούν τα χρήματα να τα ρίξουν αλλού με διαφορετικό τρόπο, μην κοιτάτε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το κάνανε, το προετοίμαζαν πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά χρόνια και τους τσιμπήσανε μετά από τόσα χρόνια. Άλλωστε το έχει παραδεχθεί και η κυβέρνηση ότι Δεν έγινε σωστή δουλίτσα εκεί. Εκεί τα πράγματα έπρεπε να έχουν κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Θα έπρεπε να έχει επιδείξει η πολιτεία πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Τα επέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα από εκεί και έπειτα, επειδή είναι πολλά τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εκεί είναι πολύ πιο προσεκτική. Θέλω να πιστεύω τώρα, αν έχουν γίνει και άλλο είδους παρατράγουδα, θα τα δούμε αυτά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο εξάμεινο που το ψάχνουμε, κάποια προγράμματα πετάχτηκαν εκτός. Όπως αυτό το φοιτητικό, το με τα αστέρια. Έχουμε ασχοληθεί, έχουμε ρωτήσει, έχουμε πάρει απαντήσεις δημόσια. Καλημέρα και στον Νίκο. Κατάλαβα τι εννοείς, Νίκο μου. Κατάλαβα τι εννοείς. Αυτή τη δήλωση ο κύριος Τσίπρας την έχει κάνει 2 εβδομάδες πίσω. Ό,τι ήταν να σχολιάσουμε, το σχολιάσαμε. Τι παραπάνω θέλεις τώρα να σχολιάσουμε? Τι παραπάνω θέλεις να σχολιάσουμε? Λοιπόν, απλά υπάρχει ένα κόλλημα για τη συγκεκριμένη θεματολογία. Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι δικό σου θέμα, όμως δεν είναι για τους υπόλοιπους. Έτερος Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Σπύρο, με τόσα σοβαρά θέματα, όχι μόνο στη χώρα μας, αναλώνεται μισή ώρα, λιγότερο ήταν από και μισή μέχρι παρά 20. Για τις οδηγίες που έδωσε ο Πρωθυπουργός, όχι στην κοινοβουλευτική του ομάδα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, και πώς θα επικοινωνήσει το κυβερνητικό έργο. Εάν ήσουν λίγο πιο προσεκτικός και άκουγες πιο προσεκτικά, θα καταλάβαινες ότι αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης στους υπουργούς του έχουν να κάνουν άμεσα και με σένα, εννοώ με τους πολίτες, με όλους μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω. Υπάρχουν άνθρωποι, Νίκο μου, που το ρεπορτάζ θέλουν να το ακούσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να το ακούσουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τους καλύπτουμε όλους. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα λέει Σπύρο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ανάπτυξη και επιτυχία δεν σημαίνει τελευταίοι στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Πού πήγαν 96 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάπτυξης και 40 δισεκατομμύρια που άφησε ο Τσίπρας στο μαξιλαράκι? Μα έχουν δώσει απαντήσεις τώρα για τα πόσα ήταν, 37 δισεκατομμύρια ευρώ, για το που έχουν πάει. Να δώσουμε πάλι όλη τη λίστα, πρώτον. Δεύτερον, και για το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει λίστα. Δεν είναι τόσα τα χρήματα, έτσι. Τώρα καθ' υπερβολή το γράφεις. Το νέο πρόγραμμα, το οποίο έρχεται μέχρι το 2030, το Εθνικό Επενδυτικό, είναι στα 21-22 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει αντλήσει, που θέλει μάλλον να αντλήσει η χώρα μας από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ήδη πάντως ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, το φυσικό αέριο, να ξέρετε, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σας παρουσίασα τώρα τι θα γίνει το Σάββατο, και επειδή είμαι ανάποδο παιδί και δεν βλέπω και καλά, η επόμενη αναφορά θα σας παρουσιάσω.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πουλικατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνου 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρια Έμπα, από την άλλη, έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling. Λογοτεχνικό παιδί της, ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999 σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
7: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην είναι κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα Κώστα μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Διονύση. Καλημέρα και σε σένα Χερ Γιώργο, να είσαι επίσης καλά, και εσύ με τα μάτια, σωστό. Γεια σου ρε Μπριζολάκια 13. Καλημέρα λίμε Μεγάλε Σπύρο και καλά μπάνια στη Στεφανία. Όπως επίσης καλή υπομονή στην εξαιρετική Μαρία Ψάλτη. Κάνει υπομονή, αλήθεια είναι, να το λέμε, να τα λέμε αυτά. Εδώ χωρίς τη δική της συνδρομή ασφαλώς τίποτα μα τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Καλημέρα Μαρία μου, το κρατάω το μήνυμά σου. Συνταξιούχος η Μαρία. Είναι από τα θέματα τα οποία καλούμε εδώ τους υπουργούς για να δώσουν απαντήσεις. Και επειδή λοιπόν το θέμα σου ναι, έχει να κάνει και με το Υπουργείο Εργασίας, για το ύψος των συντάξεων. Εν πάση περιπτώσει, παρόλο που η ατζέντα είναι διαφορετική, διότι εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το ρεπορτάζ, σας είπα, που έβγαλε ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Θοδωρής Ωυγενής. Έχω τον κύριο Καραγκούνη στην τηλεφωνική γραμμή, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγκούνη για την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές. Και βεβαίως να ευχηθούμε τα καλύτερα του υπόλοιπου του καλοκαιριού.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο Ιούλιος δεν φεύγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον τρόπο με τον οποίο θα περιμέναμε τουλάχιστον.
1: Νομίζω ναι, δεν είναι καλός, είναι τραγικός ο τρόπος, γιατί κάτι ήταν για παιδιά.
0: Ναι.
1: Θα πούμε περνά στην επιτήρια. Εγώ σε λίγο θα βρίσκομαι στην ιδία του Πανώτος, είναι από την από το Αγρίνιο.
0: Ναι, από το Αγρίνιο, ναι. Συντοπίτη σας.
1: Ναι, ναι, ήταν εξαιρετικός. Θα βρίσκομαι εκεί, θα βρίσκομαι εκεί. Ιδία του σε λίγο. Τι να πω, ναι. Μακάρι να μην. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και παράδειγμα η κλιματική αλλαγή είναι ένα τρομερό πράγμα. Βλέπετε ότι γίνεται παντού. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τις ακραίες συνθήκες και δυστυχώς έχουμε συνεχώς ακραίες συνθήκες. Και πρέπει να συμβαστούμε, να πολεμήσουμε αυτό το οποίο έρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι να πω, θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις εταιρείες.
0: Θέλω πρώτα απ' όλα σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, να έχετε το τηλέφωνο όσο γίνεται πιο κοντά, αν μιλάτε μέσω hands free να το βγάλετε ή αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, επίσης να την απεργοποιήσετε.
1: Ελπίζω να μ' ακούτε.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είδαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, το οποίο προέρχεται ουσιαστικά από στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Προκειμένου λέει ένας εργοδότης να αποφύγει τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, της κάρτας εργασίας, να μην τη χρησιμοποιεί ο υπάλληλος ή, εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχουν φαινόμενα αδήλωτων υπαλλήλων. Βρίσκουν απίστευτους τρόπους. Τον άλλο τον ανθρωπάκο, μια εταιρεία ξυλίας, ένα εργοστάσιο ξυλίας, την ώρα που πήγαινε να γίνει ο έλεγχος, τον έβαλαν μέσα σε ένα φέρετρο. Τον άλλον τον έβαλαν μέσα σε ψυγείο.
1: Ναι. Το διάβασα και εγώ αυτό το πραγματικά εξωφρενικό ρεπορτάζ. Πολύ καλό ρεπορτάζ βέβαια στους συναδέλφους σας.
0: Το Θοδωρή του Ευγενή, να το λέμε, να λέμε και τις πηγές.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Να πούμε περνά στην επιτήρια. Εγώ σε λίγο θα βρίσκομαι στην ιδία του Πανώτος. Είναι από την από το Αγρίνιο.
0: Ναι, από το Αγρίνιο, ναι. Συντοπίτη σας.
1: Ναι, ήταν εξαιρετικός. Θα βρίσκομαι εκεί, θα βρίσκομαι εκεί. Σε λίγο. Τι να πω, ναι. Μακάρι να μην. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και παράδειγμα η κλιματική αλλαγή είναι ένα τρομερό πράγμα. Βλέπετε ότι γίνεται παντού. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τις ακραίες συνθήκες και δυστυχώς έχουμε συνεχώς ακραίες συνθήκες και πρέπει να συμβαστούμε, να πολεμήσουμε αυτό το οποίο έρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι να πω, θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις εταιρείες.
0: Θέλω πρώτα απ' όλα σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, να έχετε το τηλέφωνο όσο γίνεται πιο κοντά, αν μιλάτε μέσω hands free να το βγάλετε ή αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, επίσης να την απεργοποιήσετε.
1: Ελπίζω να μ' ακούτε.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είδαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, το οποίο προέρχεται ουσιαστικά από στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Προκειμένου λέει ένας εργοδότης να αποφύγει τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, της κάρτας εργασίας, να μην τη χρησιμοποιεί ο υπάλληλος ή, εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχουν φαινόμενα αδήλωτων υπαλλήλων. Βρίσκουν απίστευτους τρόπους. Τον άλλον τον ανθρωπάκο, μια εταιρεία ξυλίας, ένα εργοστάσιο ξυλίας,

0: οποίο έρχεται, με τον καλύτερο τρόπο. Τι να πω, εμά επιτυχία σε όλε τι περιπτώσει.
1: Θέλω πρώτα απ' όλα, σα παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, ναι, να έχετε το τηλέφωνο όσο γίνεται πιο κοντά. Αν μιλάτε μέσω hands free, να το βγάλετε, ή αν έχετε ανοιχτή ακρόαση, επίση να την απενεργοποιήσετε.
0: Ελπίζω να μα ακούτε.
1: Τώρα πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είδαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, το οποίο προέρχεται ουσιαστικά από στοιχεία τη επιθεώρηση εργασία. Προκειμένου, λέει, ένας εργοδότης να αποφύγει τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, της κάρτας εργασίας, να μην τη χρησιμοποιεί ο υπάλληλος ή, εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχουν φαινόμενα αδήλωτων υπαλλήλων, βρίσκουν απίστευτους τρόπους. Τον άλλο τον ανθρωπάκο, μια εταιρεία ξυλίας, ένα εργοστάσιο ξυλίας, την ώρα που πήγαινε να γίνει ο έλεγχος, τον έβαλαν μέσα σε ένα φέρετρο. Τον άλλον τον έβαλαν μέσα σε ψυγείο.
0: Ναι. Το διάβασα και εγώ αυτό το πραγματικά εξωφρενικό ρεπορτάζ. Πολύ καλό ρεπορτάζ, βέβαια, του συναδέλφου σας.
1: Του Θοδωρή του Βιέννη, να το λέμε, και τις πηγές.
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι αν κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν από λίγα χρόνια, η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Δεν υπήρχε προσυμόρφωση. Η ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω. Ναι. Διότι όταν έχεις ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες, αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδήλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το πρόστιμο. Ναι. Το πρόστιμο έγινε 1500 και από τότε η αδήλωτη εργασία, δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές. Και πολύ καλό το ρεπορτάζ του συναδέλφου σας. Νομίζω ότι το 1555 είναι και η λύση για όποιες τέτοιες παράνομες πρακτικές. Mm-hmm. Θα σας πω όμως, δεν μιλάμε μόνο για τις καταγγελίες, θα σας πω τώρα για τους ελέγχους που γίνονται.
1: Θα ήθελα να μου πείτε το εξής.
0: Οι καταγγελίες και οι ανώνυμες, mm-hmm, δηλαδή για να μην φοβούνται και οι εργαζόμενοι, μπορούν να γίνονται στην ανεξάρτητη επιθεώρηση εργασίας και μετά αμέσως θα επιλαμβάνεται. Αλλά βέβαια το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω, αν θέλετε να με ρωτήσετε, αλλά μπορώ να σας πω λίγο περισσότερο για τους ελέγχους, τι ακριβώς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Θέλω μετά να μου πείτε για τους ελέγχους. Θέλω εκ πρώτης να μας λύσετε την εξής απορία, κύριε Υπουργέ. Mm-hmm. Ναι. Αυτά τα περιστατικά είναι πλέον καταγεγραμμένα από την επιθεώρηση εργασίας, όπως επίσης και σε κάποια beach bar, όπου, όπου ζητάνε από τους υπαλλήλους οι εργοδότες να πάνε νωρίτερα, τους έχουν δώσει την οδηγία και καταγράφεται αυτό από την επιθεώρηση εργασίας, να φοράνε σαγιοναρίτσα, να φοράνε σορτσάκι, και όταν δουν τον έλεγχο να έρχεται, είτε να κάθονται ως πελάτες στις ξαπλώστρες, ή αν είναι γεμάτες οι ξαπλώστρες, να βουτάνε στη θάλασσα και να το παίζουν ότι είναι λουόμενοι. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιες είναι οι ποινές απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να κοροϊδεύσουν και την πολιτεία, αλλά πάνω απ' όλα βγάζουν περισσότερα χρήματα εις βάρος των εργαζομένων?
0: Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Και πέρα από τα δικά, γιατί φανταστείτε τώρα, για την αντίρρηση το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αντίρρηση εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η εργασία δεν έχει καμία η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Και επίτηδες είναι τερατώδη, ακριβώς για να μην υπάρχουν τέτοιες παρόνομες πρακτικές. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μειχτήμα της ψηφιακής κάρτας. Και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Βεβαίως θα μου πείτε, ο καθένας μπορεί να εφεύρει το οτιδήποτε για να το κάνει. Προφανώς, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι κάποιος μπορεί να θέλει να ξεφύγει. Γι' αυτό το ένα έχει να κάνει με, με τις καταγγελίες, που είναι το μόνο σίγουρο ότι εκεί θα επέμβει μετά ένα εξαρτητική εργασία. Και δεύτερο είναι έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχου παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα λόγω του τουρισμού και λόγω όλων αυτών των καταστάσεων. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Φανταστείτε τώρα, θα σας πω μόνο κάποια στοιχεία. Mm-hmm. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 2023

0: 64.031, το 24.79.290, το 25 έκλεισε με 82.233, το 26 θα είναι πολύ παραπάνω. Μάλιστα. Το θέμα όμως δεν είναι ότι είναι παραπάνω, είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι οι έλεγχοι πλέον είναι στοχευμένοι. Δηλαδή, επειδή όπως ξέρετε όλα τα συστήματα πλέον έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί, έχουν ψηφιοποιηθεί, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, πώς κάνει τους ελέγχους, έτσι έχει μια σημασία, να το γνωρίζουν και οι φίλοι μας ακούν, πώς κάνει τους ελέγχους, ποια είναι η μεθοδολογία της ανεξάρτητης αρχής. Κάνουν ανάλυση κινδύνου πριν από τον έλεγχο. Παλιά αυτό δεν γινόταν. Με επιχειρήσεις που έχουν ιστορικό παραβάσεων. Προσέξτε, κλάδι υψηλού κινδύνου επίσης, όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή στον τουρισμό. Επιχειρήσεις με συχνές μεταβολές του προσωπικού που έχουν έντονη εποχικότητα, όπως είναι ο τουρισμός.
1: Θέλω να μονοκρεώσετε σύντομα αυτό το κομμάτι για να σας κάνω και την πολιτική ερώτηση της ημέρας.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Οπότε λοιπόν, τι γίνεται, οι εκστρατείες πλέον των ελέγχων είναι πολύ στοχευμένες, γίνονται σε περιόδους αιχμής, ανάλογα και με την, θα έλεγα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εργασίας.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη, εσείς είσαστε σύμφωνος με τις τοποθετήσεις της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου όσον αφορά στο κομμάτι της οικογένειας? Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε αυτά τα οποία έχει πει η κυρία Μιχαηλίδου. Έχει γίνει ούτως ή άλλως πολύ γνωστό στους ακροατές. Υπήρξε και πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Θα ήθελα την άποψή σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα αυτές τις δηλώσεις και νομίζω ότι έδωσε κάποιες εξηγήσεις στην Ελληνική. Με τη λένε ότι η δική της πρόθεση ως υπουργού οικογένειας, γιατί να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά έκανε ξεχωριστό Υπουργείο Οικογένειας. Δεν είχε ξαναγίνει. Διότι εδώ υπάρχει το ζήτημα του δημογραφικού. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ ιδιαίτερη έμφαση και αυτή η κυβέρνηση πράγματι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση.
1: Ναι. Συνάδει όμως η θέση της με αυτές τις δηλώσεις και να κλείσουμε, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
0: Δημιουργώντας ειδικό Υπουργείο Οικογένειας. Τώρα από και πέρα, το είπε και η ίδια, είναι μέρος πυρηνικής οικογένειας και αυτός για μας είναι ο μεγαλύτερος στόχος, να προστατεύσουμε την οικογένεια. Αλλά πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να έχουν μια ανάδοχη οικογένεια, το ξέρετε, να είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Άκουσα δηλαδή την απάντηση που έδωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου και προφανώς ένα κράτος, μια ευρωμόμενη πολιτεία, θα πρέπει να προστατεύει κάθε οικογένεια ανάλογα με τις δικές της ανάγκες σε κάποια πράγματα. Προφανώς δεν αλλάζει ο χαρακτήρας της οικογένειας, αν είναι αυτό που με ρωτάτε. Προφανώς δεν αλλάζει.
1: Όχι, σας ρωτάω αν συμφωνείτε με τις τοποθετήσεις της κυρίας Μιχαηλίδου.
0: Σας λέω. Να μην απομονώσουμε αυτό το οποίο είπε, τουλάχιστον με την εξήγηση που έδωσε η συνάδελφος. Μετέπειτα βγήκε και έδωσε εξήγηση. Νομίζω έδωσε και στην ΕΡΤ, έδωσε τη συνέντευξη και έδωσε την εξήγησή της. Με την έννοια λοιπόν αυτή, συμφωνούμε όλοι, φαντάζομαι όλοι, να έχουμε προστασία όλης της οικογένειας και κάθε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά σε καμία περίπτωση ο στόχος δεν είναι να ανατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση, την έννοια της πυρηνικής οικογένειας. Εκεί τα παιδιά
1: σας ευχαριστώ.
0: Μας τα μαθαίνουν με συγκεκριμένα πρότυπα. Εννοώ ότι πάντα η πυρηνική οικογένεια είναι αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικό, ο βασικός στόχος προστασίας. Από και πέρα, μια ευνομούμενη πολιτεία πράγματι θα κοιτάξει κάθε χαρακτηριστικά οποιασδήποτε οικογένεια να είναι δίπλα της.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη. Εμείς.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8.
3: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevezza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Πώς. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου και σφράγει στο εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Βελγική Anderlecht. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Πράσινοι είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Στην επόμενη φάση, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσέσικα Σόφιας 1948. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλή... Τι να πω τώρα. Καλή άδεια, καλά να περάσετε, γιατί είναι και τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα.
1: Καλά μυαλά θα πω εγώ, για να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί που θα πάμε και σε αυτά που κάνουμε στα χωριά μας, να μην κάνουμε ηλεκτροσυγκολήσεις, να μην κάνουμε barbecue με 8 μποφόρ, τέτοια πράγματα.
0: Καλά τα λέει η Κασιανή, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν ακούνε. Γιατί η χώρα ταλαιπωρείται και σήμερα από τις πυρκαγιές. Είμαστε βέβαια ακόμη και μέσα στο πένθος για την απώλεια τριών ανθρώπων, τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που προσπαθούσαν να δώσουν τη μάχη με τις φλόγες. Έχουμε νέα μέτωπα, το κυριότερο είναι στην Αχαΐα.
1: Στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας, βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση. Επιχειρούν μεγάλες ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, πάνω από 100 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τα ξημερώματα εκδόθηκε και 112 για την εκένωση της περιοχής Φλόκας. Άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση, να πούμε, στην περιοχή αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να είναι κάτι ανησυχητικό. Σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και ανεξέλεγκτο αυτή την ώρα.
0: Να πούμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα, σε δασική έκταση. Τώρα, πώς γίνεται να ξεσπάσει μια πυρκαγιά σε δασική έκταση 4 τα ξημερώματα, νομίζω ότι όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
1: Θα περιμένουμε βέβαια και τον ακριτικό της πυροσβεστικής να βγάλει το πόρισμα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έκανε κάποιος ηλεκτροσυγκόληση στις 4 το χάραμα. Το πιθανότερο είναι αυτό που θεωρούμε και εμείς, ότι πρόκειται για εμπρισμό. Σε ό,τι αφορά τώρα το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο, που καίει σήμερα για τρίτη μέρα, χθες είχαμε ένα δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από την κρύα βρύση που είχαμε και τον θάνατο των δύο πυροσβεστών, στην περιοχή Ασώματος, η οποία επεκτάθηκε και σε όλα τα σημεία του ορίζοντα από το σημείο που ξεκίνησε. Αυτή την ώρα το κυριότερο μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή. Οι φλόγες κοντεύουν να φτάσουν σε κατοικίες του χωριού. Τα ενιαία μέσα δεν μπορούν να μπουν στη μάχη με τις φλόγες και σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Κασιανή. Έβλεπα χθες τις συνδέσεις που έκαναν τα κανάλια και τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Παιδιά, τους έπαιρνε ο αέρας. Ήταν συνάδελφος στην ΕΡΤ, η οποία προσπαθούσε να δώσει το ρεπορτάζ και την πήρε ο αέρας, δηλαδή την τράβηξε, την πέταξε μπροστά. Μιλάμε για τόσο ισχυρούς ανέμους στην περιοχή.
1: Κάνουν λόγο για 125 χιλιόμετρα την ώρα, για πάνω από 12 μποφόρ. Σήμερα εντωμεταξύ είναι η πρόβλεψη για 9 μποφόρ στο Αιγαίο, που θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβεσης στα νησιά. Οι φλόγες, όπως σας είπαμε, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις κατοικίες. Ωστόσο, τα άλλα δύο μέτωπα, δηλαδή η κρύα βρύση και ο Ασώματος, η πλευρά της Πρέβελης, απασχολούν διάσπαρτες ομάδες πυροσβεστών. Είναι διάσπαρτες οι αιστείες στην περιοχή. Ωστόσο, χθες το βράδυ είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση κατά τις 10.30 με κατεύθυνση προς την ιστορική Μονή Πρέβελη και την περιοχή του Ασωμάτου. Ευτυχώς ήταν άμεση η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και επέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς. Και ευτυχώς οι φλόγες δεν έφτασαν σε αυτό το φαράγγι, το καταπληκτικό μοναδικό που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. 50 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης με σκάφη του λιμενικού και ναυαγοσωστικά, καθώς οι καπνοί είχαν καταστήσει αδύνατη την επικίνδυνη και επικίνδυνη τη διέλευση από το οδικό δίκτυο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα μέτωπα, είναι πολύ καλύτερα και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Αρχοντοχώρι, που επίσης ξέσπασε τα ξημερώματα η πυρκαγιά Ξηρομέρου, λίγο πάνω από το Αγρίνιο, είναι διάσπαρτες οι αιστείες, ενώ μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής στην Πάρο. Υπάρχει και μια φωτιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και εκείνη με καλύτερη εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν αυτή την ώρα με τις πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, όπως πολύ περιεκτικά μας έδωσε να καταλάβουμε η Κασιανή Βραχά, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου,
1: και ο Σιφ Καλαμαράκης που βρίσκεται στο άλλο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και λέει ο Real Blogger, όπως πάμε του χρόνου δεν θα υπάρχει πλέον τίποτα για να καεί. Καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά αγαπητέ Παύλο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα και στο φίλο μου τον Νίκο το Σάνσι. Ραντεβού στις 31 Αυγούστου. Εγώ θα πάρω την άδειά μου σήμερα, είναι η τελευταία μου ημέρα. Επιστροφή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στις 31 Αυγούστου. Η Κασιανή θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα, ναι, με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Μία με τέσσερις θα είμαστε με τον Γιώργο.
0: Όσο για την πρόκριση του Παναθηναϊκού, Νίκο, θα τα πούμε σε λίγο. Θα κάνουμε μία αναφορά στα αθλητικά γεγονότα. Σχετικά λοιπόν με τις πυρκαγιές, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Οι ισχυροί άνεμοι δηλαδή που επικρατούσαν στην περιοχή εκεί κάτω στο Ρέθυμνο, πραγματικά δεν μπορούσε να σταθεί κανείς και γι' αυτό δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα. Να πούμε βέβαια ότι έχει προκληθεί μεγάλη καταστροφή στο Φοινικό δάσος, στη Μπρέβελη. Έχει καεί μεγάλο μέρος από το Φοινικό δάσος. Συνεχίζεται λοιπόν η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο και στην Πάρο, όπου είχαμε τις αναζωπηρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και βέβαια το νέο μέτωπο το οποίο ανησυχεί είναι στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε νεότερες πληροφορίες το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, γιατί είναι κοντά στα σπίτια η φωτιά, όπως μας λένε εκεί οι άνθρωποι της περιοχής. Ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση και δεν έφτασε η φωτιά στα σπίτια, όμως με τον αέρα που πνέει στην περιοχή και το έδαφος, τη βλάστηση που υπάρχει εν πάση περιπτώσει, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα και προσπαθούν τα εναέρια μέσα να την περιορίσουν και οι επίγειες δυνάμεις.
0: Τουλάχιστον εκεί επιχειρούν και εναέρια μέσα στην Αχαΐα.
1: Τέσσερα αεροσκάφη και ελικόπτερα που επιχειρούν.
0: Από εκεί και πέρα, όπως σας είπε η Κασιανή, πολύ ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, που σήμερα θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ στη Στεριά, στην Αττική. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα προσοχή στους ανόητους και στους ασυνείδητους. Σας λέγαμε λοιπόν ότι το μέτωπο το οποίο ανησυχεί αυτή την ώρα είναι το νέο μέτωπο στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα.
1: Είναι ο Δήμαρχος μαζί μας, ο κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ. Δήμαρχε,
0: καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην περιοχή σας, εκεί με το νέο μέτωπο?
2: Αυτή την ώρα είναι σχετικά καλή, γιατί 6.30 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια. Καναντέρα, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θρυνήσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φυγαστής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Και αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
0: Η φωτιά ξεκίνησε, Δήμαρχε, όπως έχουμε μάθει, στις 4 το πρωί.
2: 4 το πρωί, ναι, 4 το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Δόθηκαν μάχη. Ναι, είναι περίεργη η ώρα.
0: Είναι περίεργη η ώρα, πραγματικά, ναι. Μας κάνει εντύπωση. Ναι. Πείτε μας από εκεί και πέρα, ναι.
2: Από εκεί και πέρα, ευτυχώς ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πολύ μεγάλη. Εντάξει, και ο Δήμος συνδράμει, αλλά καταλαβαίνετε ότι επιχειρησιακά η πυροσβεστική είναι αυτή η οποία έχει την ευθύνη. Το καλό είναι ότι παρόλο που είχε πολύ αέρα, μας ευνόησε λίγο η φορά του αέρα, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει περαιτέρω η οικιστική περιοχή. Με το πρώτο της ημέρας επιχειρούν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Είναι καλύτερη η κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι υποελεγχόμενη, έτσι. Γιατί είναι τεράστια η έκταση.
0: Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα, Δήμαρχε, ποιες είναι?
2: Δυνατός αέρας, πολύ δυνατός.
0: Έχει δυνατό αέρα και εκεί. Αλλά μας λέτε τουλάχιστον ότι δεν έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι, δεν έχουν κινδυνεύσει χωριά, κατοικίες, και αυτή την ώρα... Ναι, ναι, πείτε μας.
2: Ένα σπίτι, ένα-δύο εγκαταλειμμένα, δεν έχουμε τραγικά. Ακούστε, όταν ήρθα εδώ 5 το πρωί, 4 και κάτι ήταν η φωτιά, θεώρησα ότι θα έχουμε μεγάλη καταστροφή και ρωτούσα αν έχουμε ήδη ανθρώπους σε κίνδυνο. Ευτυχώς γρήγορα κάναμε το 112, γρήγορα και κενώσαμε τα σπίτια. Βέβαια, από ό,τι αποδείχθηκε, καταφέραμε να μην κάνουμε τα σπίτια, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο κίνδυνος ήταν τεράστιος και ευτυχώς επιχειρησιακά πήγαμε καλά αυτή τη φορά. Και πάμε καλά, δεν έχει τελειώσει κάτι, έτσι.
0: Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα τις επόμενες ώρες.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Φαίνεται λοιπόν να πηγαίνουν κάπως καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το νέο μέτωπο στην Αχαΐα.
1: Μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα από την αρχή της πυρκαγιάς και πώς κατάφεραν ένα μεγάλο μέτωπο, όπως μας το περιέγραψε ο Δήμαρχος, να το περιορίσουν ως ένα βαθμό. Τα ενέργεια μέσα που ξεκίνησαν να επιχειρούν μία μισή ώρα μετά την έναρξη της πυρκαγιάς και μπορούσαν.
0: Γιατί υπάρχει δυνατότητα, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε για την Κρήτη, όπου δεν γινόταν. Δηλαδή, πραγματικά με αυτούς τους ανέμους, το έλεγαν και οι κάτοικοι. Μιλάμε για ανέμους οι οποίοι έπαιρναν τους ανθρώπους κανονικά, δηλαδή δεν μπορούσες να σταθείς. Και δεν μπορεί κανείς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τώρα των πιλότων, οι οποίοι και δεν μπορούν να πετάξουν, ούτε να ανεφοδιαστούν τα αεροσκάφη με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν.
1: Επίσης και όταν έχει τόσο αέρα και να μπορέσει να είναι ο πιλότος Σούπερμαν και να καταφέρει να το πετάξει, δεν θα πάει το νερό εκεί που το ρίχνει. Δεν είναι δεδομένο.
0: Αγαπητέ Λεωνάρδε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Να σε καλά φίλε, σε ευχαριστούμε και η Κασιανή σε ευχαριστεί ιδιαίτερα. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα και στη Σταυρούλα στον Πειραιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σταυρούλα. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση στις 31 Αυγούστου. Να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Εμείς ευχαριστούμε Κατερίνα, ραντεβού 31 Αυγούστου όπως είπα νωρίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο, καλημέρα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Καλές διακοπές λέει πρίγκιπα της Κεσαριανής, καλά να περάσεις. Ευχαριστώ Τάσο μου. Και στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Σταύρου, τελευταία βάρδια λέει σήμερα πριν την άδεια, αύριο πρωί σαλπάρω για Σάμο. Να περάσεις υπέροχα φίλε. Καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι.
1: Τι ωραία που είναι Σάμος.
0: Να περάσεις όμορφα και καλή αντάμωση όπως το γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Καλημέρα και στην Μαριάννα στο Βελιγράδι. Να είσαι καλά Μαριάννα, ευχαριστούμε πολύ. Καλές διακοπές λέει και με ευχάριστες ειδήσεις. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε και κάποιες αναφορές που θα αναδεικνύουν και την θετική πλευρά που υπάρχει στη ζωή. Δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά και θα το κάνουμε και σήμερα εδώ με την Κασιανή. Να πούμε λοιπόν ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι, το λέγαμε και νωρίτερα. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ και γι' αυτό το λόγο ακριβώς.
1: Έχουμε απαγορευτικό απόπλου. Στο λιμάνι στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο λόγω των καιρικών συνθήκων. Ενώ στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Με εξαίρεση το Blue Star Paros που θα πήγαινε Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο θα εκτελεστεί.
0: Οπότε καλό θα είναι όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, οι επιβάτες δηλαδή, πριν ξεκινήσουν να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Καλό θα ήταν να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να είστε σίγουροι ότι θα ταξιδέψετε. Χθες υπήρξε περιστατικό με πλοίο το οποίο ξεκίνησε από τη Ραφίνα, θα έκανε το δρομολόγιο Άνδρος Τίνος Μύκονος. Ξεκίνησε από τη Ραφίνα λοιπόν, πήγε στην Άνδρο, δεν μπόρεσε να δέσει, προσπάθησε πόση ώρα εκεί ο καπετάνιος, δεν τα κατάφερε να δέσει, έφυγε, πήγε στην Τίνο, ούτε εκεί κατάφερε να δέσει, μιλάμε για τρομερούς ανέμους και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη Ραφίνα. Οπότε καλό θα είναι σήμερα να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Είναι ισχυροί οι άνεμοι και σήμερα στο Αιγαίο. Η πρόβλεψη λέει ότι θα πέσει η έντασή τους από το μεσημέρι της Κυριακής. Μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής θα είναι σε αυτή περίπου την ένταση.
1: Και ισχυροί άνεμοι εκτός από τα απογορευτικά σημαίνουν και τις πυρκαγιές που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Οπότε μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή.
0: Βέβαια, πρόβλημα με τις πυρκαγιές δεν αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς. Η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη, μην πω και πολύ πιο δύσκολη, κυρίως στην Ισπανία και στη Γαλλία, που αυτές οι τεράστιες πυρκαγιές καίνε εδώ και πολλές ημέρες. Πύρινα μέτωπα επίσης υπάρχουν στη γειτονική Τουρκία, υπάρχουν στην Γερμανία, φωτιές στην πυρηνική Γερμανία κανονικά, που αντιμετωπίζει καύσωνα. Έβλεπα χθες την ανταπόκριση του Παντελή Βαλασόπουλου για το Open. Την ώρα που έδινε λοιπόν το ρεπορτάζ ο Παντελής Βαλασόπουλος, η θερμοκρασία στο Βερολίνο ήταν 40 βαθμοί. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα που αντιμετωπίζει η Γερμανία και σύμφωνα λέει με υπολογισμούς, αυτό το καλοκαίρι από τον καύσωνα έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 10.000 άνθρωποι. Μεγάλης ηλικίας κυρίως, από 75 και πάνω, αλλά επειδή είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Βόρεια Ευρώπη και για τη Γερμανία, έχουν χαθεί περίπου 10.000 άνθρωποι, γιατί στη Γερμανία μόλις λέει το 4% των κατοικιών διαθέτουν κλιματισμό.
1: Δεν το έχουν στην κουλτούρα τους όπως το έχουμε εμείς εδώ το κλιματιστικό στα σπίτια. Επίσης δεν έχουν συνηθίσει και αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν το χρειάζονταν και γι' αυτό δεν το είχαν στην κουλτούρα τους. Η Ευρώπη φέτος περνάει αυτό τον καύσωνα που εμείς τον περνάμε κάθε χρόνο, αλλά για αυτούς είναι κάτι το εξωπραγματικό, κάτι το πρωτόγνωρο, και γι' αυτό βλέπουμε και τους θανάτους και τον τελείριο για να πάρουν ένα air condition ή οτιδήποτε άλλο. Και στην Πορτογαλία έχει μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται σε όλη την Ευρώπη ότι αντιμετωπίζει, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες μαζί με ισχυρούς ανέμους είναι δυστυχώς το χειρότερο μείγμα για να ξεκινήσει μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Και καλά, είναι συνηθισμένο τουλάχιστον για την Νότια Ευρώπη, για τη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Το έχουμε συνηθίσει. Αλλά τώρα να βλέπεις μεγάλες πυρκαγιές στη Γερμανία ή στη Μεγάλη Βρετανία που είδαμε χθες. Είδαμε φωτιά στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μάλιστα απειλήσε και έναν πυρηνικό σταθμό. Τα πράγματα πλέον είναι διαφορετικά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και καλό θα είναι να το καταλάβουμε. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Καλές διακοπές, φίλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλή συνέχεια, λέει, στην Κασιανή, στην εργασία της. Θα πάρει και το κορίτσι, άδεια δεν γίνεται να μην πάρει. Αλλά θα κάτσει σίγουρα την ερχόμενη εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Τελευταία μου μέρα, λέει, πριν την άδεια και οι ώρες περνούν αργά και βασανιστικά. Ευτυχώς, λέει, έχουμε εσάς που μας κρατάτε τη διάθεση ακμαία. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα μας. Καλή ραδιοφωνική αντάμωση. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, σύντεκνε. Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία έχει ένα προβληματισμό σχετικά με τις πυρκαγιές και κάνει μία σύνδεση, για παράδειγμα, για το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σχετικά με αυτές τις πυρκαγιές. Καλημέρα και σε σένα, Ελένη.
1: Εδώ δεν έχουμε πού να τη βάλουμε την ενέργεια που παράγουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα βάλουμε κι άλλες. Δηλαδή, είναι και λίγο ανεξέλεγκτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν λέω ότι καίγονται τα δάση για να μπουν ανεμογεννήτριες. Λέω ότι και οι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα φωτοβολταϊκά που έχουν γεμίσει τον τόπο. Εντάξει, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια.
0: Γιατί δεν έχουμε τις μπαταρίες. Υποτίθεται ότι τα επόμενα χρόνια θα έρθουν και αυτές οι μπαταρίες, ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Είναι κρίμα στη χώρα με το περισσότερο ήλιο και τον άνεμο να μην έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό το θείο δώρο. Εν πάση περιπτώσει, το πουλάμε στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες. Αλλά όπως και να έχει, θα φτιάξουμε κι άλλες ανεμογεννήτριες. Να πάει πού αυτή η ενέργεια, αφού δεν τη χρησιμοποιούμε.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας ακούει στο Ηράκλειο. Την Κασιανή, λέει, θα την ακούμε με τον Γιώργο Παγάνη ακριβώς την ερχόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι και η κυρία Κάτζο εδώ. Επιστρέφει και εκείνη μετά από την άδεια που πήρε. Τώρα μια εβδομάδα.
1: Το ξέρεις το ντουέτο που θα είναι την άλλη εβδομάδα, η Ομαλία.
0: Με το Γρηγόρη, το διβάνι θα είναι.
1: Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα είναι με την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Α, με την Ελισάβετ είναι πρώτα.
1: Και θα είναι το δίδυμο φωτιά, το γυναικείο δίδυμο φωτιά.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Αναστασία μου, στο Πόρτο Ράφτη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Σου στέλνω την αγάπη μου και της Κασιανής και φυσικά της Αμαλίας. Τι θες, Μαρία Ψάλτη, τι θες, παιδί μου, διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε πολύ λίγο να πούμε μια καλημέρα εδώ πέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στη Μάλτα, που μας άκουγε εδώ κάθε πρωί. Να σε καλά, βρε Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δευτέρα 31 Αυγούστου η επιστροφή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με την Αμαλία. Ο Γιώργος από τη Μάλτα, ο οποίος στέλνει πάρα πολύ τακτικά τα μηνύματά του και είναι πάντα εδώ δίπλα. Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Παναγιώτης, μαζί φεύγουμε, λέει, αδερφέ, και εγώ άδεια σήμερα από το μεσημέρι, μόνο που εγώ γυρνάω 1η του Σεπτέμβρη. Να περάσεις υπέροχα, φίλε, και να ξεκουραστείς.
1: Ο φίλος ο Πάνος από την Ελβετία λέει καλημέρα και καλές διακοπές όσους περιμένουν. Το κλιματιστικό, λέει, στην Ελβετία δεν μπορεί να βάλει κάποιος στο σπίτι του αν δεν το εγκρίνει η διαχείριση της πολυκατοικίας, ακόμη και αν το σπίτι είναι δικό του, είναι η διακατοίκηση. Θα σδρώσουν σιγά σιγά και αυτοί, λέει, που θα πάνε.
0: Ναι, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες και θα πρέπει να προσαρμοστούν και εκεί και να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Εν τω μεταξύ, το προηγούμενο διάστημα, κάποια στιγμή που άνοιξαν καταστήματα που έφεραν δηλαδή κλιματιστικά, ανεμιστήρες και τα λοιπά. Είχες δει τι χαμός είχε γίνει. Οι άνθρωποι έκαναν εισβολή μέσα και προσπαθούσαν ακριβώς να πάρουν ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Πλέον νομίζω ότι θα μπουν στη διαδικασία σιγά σιγά μετά από αυτό που περάσανε να αρχίσουν να τοποθετούν τα air condition και εκεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πραγματικότητα. 27 λεπτά μετά από τις 8 θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σήμερα, αν μας δοθεί η ευκαιρία και η...
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Σε πύρινο κλειό, ρέθυμνο, πάρος, άνδρος και κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης, έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμηκύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνης στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Ο στρατός συνδράμει τις αστυνομικές δυνάμεις της Ισπανίας που το τελευταίο διήμερο έχουν κληθεί να διαχειριστούν ένα μαζικό κύμα εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Νεκροί 9 μετανάστες.
6: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
7: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
6: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
7: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
8: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
9: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
8: Κότσο Δημήτρης.
9: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
9: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
8: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Κιπ μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Θα βρεθούμε σήμερα.
13: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
12: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
13: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
12: Εντάξει.
13: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
12: Είσαι πολύ γενναίος.
14: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
15: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
15: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
16: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
16: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
15: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
16: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
15: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
16: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
15: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
16: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
17: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
18: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
17: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
18: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
18: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
17: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
18: Εσύ από πού έρχεσαι?
17: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Σε 8 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
2: Αυτά που λέγαμε νωρίτερα, η Γερμανία, έρχεται ο Παύλος για να μας δώσει τα φώτα του, καθώς κατοικεί στη Γερμανία από το 1979. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λοιπόν, που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν γνωρίζαμε εδώ τι σημαίνει ζέστη. Για να καταλάβετε, λέει, όταν ήρθα στη Γερμανία το 1979, για να δούμε ήλιο και ζέστη, έπρεπε να βάλουμε μέσον. Καλημέρα, Παύλο. Προφανώς θα πρέπει να αναθεωρήσετε και εκεί στη Γερμανία την κατάσταση με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και στον Χάρη στη Λέρο. Να είσαι καλά, Χάρη, να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
4: Να μου προσέχεις το νησί μέχρι να έρθω.
2: Θα πας, πουλάκι μου.
4: Θα πάω, ναι.
2: Να περάσεις υπέροχα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και στον Γιάννη στο σουλάρι της Αρκαδίας. Τώρα, έχουμε μεγάλο θέμα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Θέουτα με την εισβολή εντός εκτός εισαγωγικών χιλιάδων μεταναστών. Η Θέουτα είναι ένας θύλακας που ανήκει στην Ισπανία, αλλά είναι επί της ουσίας σε μαροκινό έδαφος. Είναι στο Μαρόκο επί της ουσίας, αλλά είναι ένα κομμάτι γης το οποίο ανήκει στην Ισπανία.
4: Είναι μια γωνίτσα εκεί δίπλα στο Γιβραλτάρ που ανήκει στην Ισπανία και έχουμε ξαναδεί αντίστοιχα φαινόμενα, αν δεν κάνω λάθος, το 2021 που μέσα σε ένα 48ωρο είχαν μπει 5.000 άνθρωποι.
2: Πολύ σωστά.
4: Τώρα από χθες 1.500 έχουν περάσει από ξηρά και θάλασσα στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα με το El País, την εφημερίδα της Ισπανίας, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος. Ο Πέδρο Σάντσεθ, που θα επισκεφθεί σήμερα την περιοχή, όπου ο Ισπανός Πρωθυπουργός αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Προφανώς η κρίση έχει προκαλέσει και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας.
2: Γιατί η Μελώνη τι λέει μετά από αυτό το περιστατικό, ότι να ξαναδούμε την
4: συνθήκη Σέγγεν
2: και ενδεχομένως να επανέλθουν οι συνοριακοί έλεγχοι, κυρίως με την Ισπανία, καθώς εκεί πέρα η κατάσταση είναι χαοτική. Αυτό λέει τουλάχιστον η Τζόρτζια Μελόνι.
4: Υπάρχουν διάφορα που κυκλοφορούν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν και θεωρίες που λένε ότι είναι μια υβριδική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην Ισπανία. Αυτό που βλέπουμε.
2: Λέτε, τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή, που, γιατί έχουν συμβεί πολλά ανάλογα περιστατικά. Πάλι ήταν η υβριδική επίθεση.
4: Δεν ξέρω. Τώρα λένε ότι φταίει ο Τραμπ.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, γιατί είπαμε είναι περίεργος.
2: Ρε παιδί μου,
4: αλλά δεν γίνεται για
2: πολλά μπορείς να πεις για τον Τραμπ και του τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα. Εννοείται. Αλλά ότι έχει βάλει το χέρι του και εκεί έχουμε αυτό το φαινόμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο.
4: Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται πάρα πολύ. Χτυπάγαν πόρτες, λέει, για να μπουν σε σπίτια να διανυκτερεύσουν οι άνθρωποι που έφτασαν κτλ. Αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Ελπίζω να μην έχουμε άλλους νεκρούς. Ήδη 18 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι πάρα πολλοί. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα στείλει ο Σάντσεθ στην περιοχή. Το έχω κάνει 47 φορές.
2: Σήμερα θα πάει και ο ίδιος εκεί στη Θέουτα. Είναι μεγάλη λοιπόν η ανησυχία. Οι πληροφορίες λένε τουλάχιστον για 1.500 ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα εκεί πέρα και να μπουν σε ισπανικό έδαφος. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους. Το θέμα είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει, φώναζαν αντίο Μαρόκο, ζήτω Ισπανία, με το που κατάφεραν να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Και υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για αυτό το μεταναστευτικό κύμα στην Ισπανία. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Σάντσεθ στέλνει και τον Ισπανικό στρατό στην Θέουτα. Το μεταναστευτικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα για ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο για τη χώρα μας. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος επανέρχεται στα ενεργειακά. Την ενέργεια, λέει, από τον άνεμο τη χρησιμοποιούμε. Την ηλιακή, λέει, στη διάρκεια της ημέρας πετάμε. Καλές διακοπές και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Τώρα, επειδή σε πολύ λίγο θα μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, κάτσε να κάνω εγώ το ανάλογο intro, γιατί χθες είχαμε και αθλητική δραστηριότητα. Είχαμε ευρωπαϊκούς αγώνες για δύο ομάδες μας. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, σημείωσε δεύτερη νίκη επί της Ουκρανικής ομάδας και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europa League, εκεί όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Anderlecht. Ο ΠΑΟΚ. Και πολλά συγχαρητήρια, δύο εξαιρετικά γκολ ο Κωνσταντέλιας, το ένα καλύτερο από το άλλο. Ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ισοπαλία από την Πάξη, να έρθει 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη του πρώτου αγώνα στην Ουγγαρία 2-1 να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Επόμενος αντίπαλος για το Παναθηναϊκό στο Conference League είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν προβληματική χθες. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το οποίο είδα. Κρατάμε μόνο την πρόκριση, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε σε στάδιο που χτίζονται οι ομάδες. Αυτό που έχουν σημασία είναι οι νίκες και οι προκρίσεις και η εικόνα έρχεται στη συνέχεια. Τα λέω καλά, Παναγιώτη Βολάνιε?
5: Συμφωνώ.
2: Έτσι, μπράβο, παιδί μου. Γιατί εσύ ξέρεις και από μπάλα, παίζεις μπάλα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις την κρισιμότητα που έχει μια πρόκριση και όχι η εμφάνιση, αυτό που λέμε, να θέλξει κάποιος με την απόδοσή του.
5: Ειδικά,
2: τα λέω καλά.
5: Ναι, ειδικά τώρα στην αρχή μου είναι τόσο νωρίς η σεζόν. Τα λέγαμε και πριν μια εβδομάδα για τον Γιάνκουσιτς και χθες νομίζω ήταν. Αφού έβαλε τον γκολ.
2: Δεν ήταν
5: μετά
2: το καλύτερο του παιχνίδι, ναι, αλλά έβαλε τον γκολ.
5: Μετά πήρε λίγο αέρα. Οκ. Okay. Πολλές χαμένες ευκαιρίες, αλλά εντάξει, κρατάει την ουσία ο Παναθηναϊκός.
2: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Να που συμφωνούμε. Τελευταία εκπομπή της σεζόν, συμφωνήσαμε με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Βέβαια, έκανε ένα σχόλιο όταν μπήκε που ήταν μακριά από το μικρόφωνο και δεν ακούστηκε. Τι είπες, Παναγιώτη, όταν μπήκες?
5: Έλεγε ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην επόμενη προκριματική φάση για το Conference League.
2: ΤΣΕΣΕΚΑ
5: 1948. Και λέω εγώ μεγαθύριο.
2: Α, κάνεις και τέτοια. Πάνω που πήγα να πω καλό λόγο δηλαδή, τα θέλει ο οργανισμός.
5: Μπορεί να είναι δύσκολο εμπόδιο.
2: Μπορεί να είναι δύσκολο.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλά.
5: Επειδή είναι νωρίς σεζόν, γι' αυτό, για αυτό
2: έλα,
5: που
2: έλα, πολύ αέρα πήρες. Πες κίνηση στους δρόμους τώρα και κανόνισε Παρασκευή 31 Ιουλίου. Άντε.
5: Γι' αυτό θα πω πολλά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού.
2: Πάλι πρωί-πρωί να πούμε.
5: Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ουρές χιλιομέτρων από Άνω Πατήσια μέχρι Γάλεο. Τις καθιερωμένες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή με την Πέτρου Ράλη στο ύψος του Κηφισού στο Ρέντι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Άδεια είναι η άνοδος της Κηφισίας. Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους έχουμε μικρές καθυστερήσεις. Χάρη στο Ραστόντερ. Μας χάρισε εκεί να αποφύγουμε τις δυσκολίες. Αν και το μάτσανε στο Ολυμπιακό
2: ο
5: Στάδιο.
2: Ο Ραστόντερ ήταν ο σκόρερ του δεύτερου γκολ του Παναθηναϊκού που γλίτωσε την παράταση και έδωσε την πρόκριση. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Του χάρου τα δόντια γλιτώσαμε. Ναι, για συνέχισε, Παναγιώτη.
5: Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με αυτό κιόλας που έχει γίνει, που έχουν μετατεθεί εκεί πολλά δρομολόγια πλοίων που αποχωρούν. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη, θα σε συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9:20.
4: Αυτό με την κίνηση, εντωμεταξύ, είναι αδιανόητο. Χθες ήμασταν εδώ με τον Παναγιώτη. Κατά τις 2:30 έγινε ένα τροχείο στον Κηφισό, στην αριστερή λωρίδα. Απομακρύνθηκα μετά πολύ ώρα τα οχήματα, αλλά επειδή εκείνη την ώρα είναι που ξεκινούν και φεύγουν όλοι, έγινε μια ουρά από το Μοσχάτο, η οποία ήταν λίγο καλύτερα στις 6. Από τις 2.30 υπήρχε μια ουρά στην άνοδο του Κηφισού που ομαλοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα. Δεν είναι καλοκαίρι αυτό. Νομίζω εγώ δεν το έχω ξαναδεί μέχρι τέτοια εποχή να έχει τόση κίνηση στην Αθήνα.
2: Τι να σου πω, Βρεκασιάνη μου, πραγματικά δηλαδή και εγώ θα περίμενα τέλη Ιουλίου τώρα τα πράγματα είναι να είναι καλύτερα. Αλλά βλέπεις ότι η κίνηση καλά κρατεί.
4: Συνεχίζεται.
2: Τώρα αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά. Δεν έχει φύγει κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να φύγει ο κόσμος. Δεν ξέρω.
4: Από την άλλη, τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχει άνθρωπος.
2: Ναι, τα Σαββατοκύριακα. Εντάξει. Φεύγουν όλοι για να πάρουν μια άνας. Και είναι και τα καύσιμα ακριβά. Να πεις ότι ήταν και φτηνά, ρε παιδί μου, και ότι κυκλοφορούσαμε έτσι χωρίς να μας νοιάζει. Φαντάσου, είναι και τα καύσιμα ακριβά. 2,070 σήμερα η αμόλυβδη, 2,07, 2,05 το πετρέλαιο κίνηση. Αυτές είναι οι τιμές που κατέγραψε το ραντάρ νωρίς το πρωί ανεβαίνοντας στην Κηφισίας.
4: Έχουμε καλύτερη σήμερα εικόνα στο διεθνές.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Sonia Online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. τη Modile Battery. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Καθώς βρίσκεται κοντά σε σπίτια φωτιά και πνέουν ισχυροί άνεμοι, τα μέτωπα σε ασώματο, Πρέβελη και κρύα βρύση είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, διάσπαρτες εστίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων από τους πολύ δυνατούς ανέμους που περιγράφουμε. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο είχαμε μια νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροταδεσική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας. Έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ συνδράμουν
4: την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Καθώς βρίσκεται κοντά σε σπίτια φωτιά και πνέουν ισχυροί άνεμοι, τα μέτωπα σε ασώματο, Πρέβελη και κρύα βρύση είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, διάσπαρτες εστίες και

0: της κάθε επιδερμίδας.
1: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
1: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Καθώς βρίσκεται κοντά σε σπίτια φωτιά και πνέουν ισχυροί άνεμοι, τα μέτωπα σε ασώματο, πρέβελη και κρύα βρύση είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, διάσπαρτες εστίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων από τους πολύ δυνατούς ανέμους που περιγράφουμε. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο είχαμε μια νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροταδεσική έκταση στην Ξηρονομή Βιωτίας. Έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ συνδράμουν και ένα αέρια μέσα.
5: Καλημέρα και στον Νικόλα στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να περάσεις όμορφα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει για το χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού ότι και τα δύο γκολ της Πάξη ήταν φάουλ. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, ισχύει. Αλλά σε αυτή τη φάση του Conference League δεν υπήρχε VAR. Άλλο αυτό, ανέκδοτο έτσι. Από την επόμενη φάση λέει θα υπάρχει VAR. Στο χθεσινό παιχνίδι δεν υπήρχε. Όντως τα δύο γκολ που έβαλε η Ουγγρική ομάδα ήταν και τα δύο φάουλ. Έχεις δίκιο και καλά κάνεις και το σημειώνεις. Ένα το αρμενάκι για να με πειράξει λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Καλαμαράκη. Η ομάδα σας ακόμα χτίζεται. Είστε μόλις στα μπετά. Όταν βαφτεί θα είναι μουρλια. Αλλά θα σου πω εγώ εσένα από Σεπτέμβριο. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος θέλει ο κύριος Βολάνιος να εντάξει στο δελτίο κίνησης και τη σπάνια λέξη μποτιλιάρισμα. Θα το μεταφέρουμε, Τριαντάφυλλε. Ενώ η Βασιλική στέλνει μια εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία, ιστορική πληροφορία, για το θέμα με τη Θέουτα. Λέει, η πόλη Θέουτα στην αρχαιότητα υπήρξε ελληνική και ονομαζόταν Επτάδελφοι και θεωρούνταν μία από τις Ηράκλειες στήλες. Αργότερα λέει ονομαζόταν στα λατανικά Septum, από την οποία προέρχεται το σημερινό Θέουτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Βασιλική για την όμορφη ιστορική πληροφορία. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, αν και ο Ολυμπιακός καλός είναι λέει ο Βολάνιος, εντάξει κανείς δεν είναι τέλειος. Καλημέρα και στον Γιώργο τον πατριώτη μου, είναι βουρλιώτης, είναι από τα βουρλιά της Μικράς Ασίας, από εκεί κρατάω και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές να περάσεις και εσύ όμορφα και καλή συνέχεια λέει στην Κασιανή που θα σε απολαύσουμε καθημερινά την ερχόμενη εβδομάδα.
6: Βέβαια.
5: Ο Κωνσταντίνος θέλει να αναφερθούμε και στο θέμα του James Bond. Κατά κόσμο λέει Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει γίνει χαμός παιδιά με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτά τα γυαλιά τα οποία φορούσε κατά την επίσκεψή του στη Λίμνο. Η αλήθεια είναι ότι έκανε σε όλους εντύπωση αυτός ο τύπος γυαλιών που φορούσε ο Υπουργός Υγείας. Είναι λέει κάποια γυαλιά, Ray-Ban, Meta, δεν ξέρω εγώ τι τύπος ακριβώς.
6: Έχουν ενσωματωμένη κάμερα, εν πάση περιπτώσει, στους βραχίονες των γυαλιών. Η οποία κάμερα συνδέεται με το κινητό σου και μετά το τέλος της ημέρας, ας πούμε, έχεις όλο ό,τι τράβηξε από το πρωί μέχρι το βράδυ ή την ώρα που φόραγες τα γυαλιά, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι φθηνά, δεν είναι και ακριβά. Νομίζω έχουν γύρω στα 600 ευρώ.
5: Από ό,τι διάβασα και εγώ, δηλαδή μπήκα στη διαδικασία μετά να το διαβάσω. Όταν ενεργοποιείται λέει η κάμερα και το μικρόφωνο ανάβει ένα κόκκινο φως πάνω εκεί στο βραχίωνα όπου φαίνεται ότι είναι σε λειτουργία η καταγραφή. Τώρα λοιπόν έχει ξεσπάσει θόρυβος για το αν ήταν νόμιμο να καταγράφει τις συναντήσεις που είχε εκεί με πολίτες. Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ρε παιδιά εγώ εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή ήμουνα με 10 κάμερες τριγύρω μου. Πρώτα απ' όλα λέει δεν έγραφα, αλλά δεύτερον ακόμα λέει και να έγραφα υπήρχαν 10 κάμερες τριγύρω που κατέγραφαν τα πάντα. Πώς έσπασα εγώ τα προσωπικά δεδομένα. Πάντως έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση. Τουλάχιστον ο χαρακτηρισμός που έστειλε εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος για τον James Bond είναι ιδιαίτερος όπως και να το κάνεις. Είναι ένα θέαμα το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει.
6: Εντάξει, δουλειά δεν είχε ο διάολος που λέει. Κάτσε να ασχοληθούμε τώρα με τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιά. Δεν είχαν κάμερα.

0: δεν είχαν και πόσο κόστησαν και εντάξει. Φόρεσε γυαλιά με κάμερα, τελείως. Δεν έκανε και κάτι τρελό, αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Κοίταξε, ένα θέμα είναι εάν γίνεται καταγραφή και κάποιος δεν το γνωρίζει. Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Όμως στη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, επίσκεψη που όντως ήταν εκεί πέρα, όλα τα κανάλια και τα τοπικά μέσα έκαναν και live, μάλιστα μέσα από τα κινητά τους. Εκεί πέρα, ας πούμε, δεν τίθεται κανένα θέμα προφανώς παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Εάν όμως σε μια συνάντηση ιδιωτική, για παράδειγμα, σε μια συζήτηση γίνεται καταγραφή, δεν λέω τώρα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από οποιοδήποτε, έτσι. Ναι. Χωρίς να το γνωρίζει, εκεί πέρα προφανώς υπάρχει θέμα και θα πρέπει να το δούμε στο μέλλον, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, δεν ξέρουμε και από πού να φυλαχθούμε. Θα μου πεις τώρα είναι η πρώτη φορά. Ούτε η πρώτη φορά είναι, ούτε πέφτουμε από τα σύννεφα. Αλλά εντάξει, δεν είναι και το πρώτο πρόβλημα στη ζωή μας, το συγκεκριμένο. Έγινε πάντως πάρα πολύ θόρυβος. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όταν θα επανέλθουμε, θα δούμε φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει από το μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά θα πάμε και στις ενέργειες που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, στους ελέγχους που κάνει η επιθεώρηση εργασίας, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, σχετικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εάν λοιπόν οι εργοδότες τηρούν τα προβλεπόμενα και τι συμβαίνει, τι αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι. Ήταν ένα εξαιρετικό θέμα το οποίο έπαιξε χθες στις συνδέσεις της ΕΡΤ. Θα ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν τα αποτελέσματα.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Λίγη απόψη πρόθεση με υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στον απόψινο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα περικρατώντας τον ημιτελικό με 14-8 της Ουγγαρίας. Στις 9.30 θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο κόντρα στην Ισπανία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: αφού είσαι κάτζου να με δεις και να με καμαρώσεις. Που έχω γίνει James Bond και εσύ είσαι δίπλα το Bond Girl. Το έκανε η αγαπημένη ραδιοφωνική φίλη η Στέλλα. Να σε καλά βρε Στέλλα. Και για να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα, έχει φτιάξει δύο φωτογραφίες, μία εμένα μόνο μου και μία εμένα μαζί με την Αμαλία, και μας έχει βάλει τα γυαλιά αυτά τα με Ray-Ban με τα 600 ευρώ που φόραγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και λέει ότι είμαστε κι εμείς κατάσκοποι. Κάτσου σου πάει το γυαλί, τι να σου πω, δηλαδή είσαι πρακτοράρα μοναδική. Καλά για μένα δεν λέει, Κασιανή πες.
1: Είσαι...
0: Δεν είμαι James Bond, φτιστός.
1: Ο ίδιος, φτούφτου. Και, και η Αμαλία είναι η Τόνια Σωτηροπούλου, το Bond Girl.
0: Έτσι πράγμα, εγώ είμαι ο Σον Σκόνερη που έλεγε ο Βέγκος. Μία από τις αγαπημένες ατάκες του Θανάση Βέγκου. Να είστε καλά βρε Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έκανες να χαμογελάσουμε, σε ευχαριστούμε. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές για όσους βγαίνουν σε άδεια. Καλό να περάσετε, να ξεκουραστείτε. Και επιστροφή φυσικά, τουλάχιστον για μένα, γιατί η Κασιανή θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι εδώ με τον Γιώργο Παγάνη. Εγώ επιστρέφω στο αληθινό ραδιόφωνο την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Κασιανή Βραχά λοιπόν στο ένα μικρόφωνο.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Σόφη μας αγαπημένη. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, όχι μόνο για τις ευχές, αλλά για την στήριξή σου και την αγάπη σου για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο. Καλό Αύγουστο να περάσεις όμορφα Σόφη και να ξεκουραστείς. Θα ανοίξουμε και το θέμα όπως σας είπαμε με τους ελέγχους που διενεργεί η επιθεώρηση εργασίας, γιατί έχει βγάλει πραγματικά λαβράκια. Καλημέρα και στο Βασίλη. Καλαμάρι λέει ούτε ο φαλακρός πράκτορ Θουβού δεν είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ βρε Βασίλη για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στον Ορέστη. Μην ανησυχείς Ορέστη μου, η σκατζόχυρη είναι πάντα σε εγρήγορση. Κάτι δικά μας μην δίνετε σημασία. Καλημέρα Ορέστη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έχει μια ανησυχία ο Ορέστης για τους σκατζόχυρους. Τι να κάνουμε, πρέπει να του απαντάμε, να του λύνουμε τις απορίες. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φυσικά κυρίαρχο θέμα για άλλη μια μέρα, οι πυρκαγιές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και προβληματίζουν λόγω και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Υπενθυμίζουμε μέχρι και τις 9 τώρα το πρωί ήταν σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Περιμένουμε τώρα τα νεότερα στοιχεία εάν θα αρθεί. Και ταυτόχρονα έχουμε τα μέτωπα που μας απασχολούν.
1: Έχουμε ένα νέο μέτωπο στη Ξηρονομή Βιωτίας. Σας το είπαμε και την προηγούμενη ώρα. Φαίνεται να είναι μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Ξηρονομή. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Είναι μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή αυτή. Είπαμε και νωρίτερα ότι επιχειρούν πάνω από 50 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Θα έρχουμε σε λίγο και τον το δήμαρχο της περιοχής να μας δώσει τα νεότερα, να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί και εκεί. Είναι μια περιοχή σε αγροδασική έκταση, δηλαδή υπάρχουν και αγροκτήματα εκεί και δάσος. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Καλές διακοπές και σε σένα. Μας κυνηγούν λέει φωτιές και πολλά άλλα κακά. Καλό κουράγιο στον κόσμο που ταλαιπωρείται. Και συμπληρώνει, ας αγαπήσουμε τον τόπο μας, το περιβάλλον, εμείς οι ίδιοι λίγο παραπάνω. Τότε θα άλλαζαν πολλά. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Αγγελική. Ας είμαστε λίγο περισσότερο ευαίσθητοι και πιο συνειδητοποιημένοι. Και ας παραδειγματιστούμε και από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για να προστατέψουν και το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές των συνανθρώπων τους. Εγώ τους θαυμάζω και τους βγάζω το καπέλο, ειδικά και τους εθελοντές, οι οποίοι κάθε χρόνο, όλη αυτή την αντιπυρική περίοδο, δίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, δίνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, δίνουν την ενέργειά τους και είναι στο πεδίο, είναι στην πρώτη γραμμή, στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πραγματικά τους θαυμάζω, τους βγάζω το καπέλο και υποκλίνομαι.
1: Ξέρεις, επειδή έχω πυροσβέστη στην οικογένειά μου, αν δείτε πώς είναι το σώμα των ανθρώπων αυτών μετά από 2 μέρες κατάσβεσης, θα τρομάξετε. Είναι χωρίς να έχει εγκάβματα, αλλά είναι όλο κόκκινο, με αμοιχές σε διάφορα σημεία, έτσι, γδαρσίματα από δέντρα κτλ. Δεν είναι εύκολο.
0: Είναι τρομερή η καταπώνηση.
1: Και εξάντληση απίστευτη. Γανωμένο το πρόσωπο, δεν φεύγει ο καπνός από το σώμα με τίποτα, όσο και να πληθείς. Και ξέρεις, μετά την επόμενη μέρα μπορεί να ξαναπάνε. Δεν έχει υπάρχει ξεκούραση στους ανθρώπους αυτούς.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που επιχειρούν, όπως λέει η Κασιανή, και σε αυτές τις συνθήκες ανεβαίνουν βουνά, κατεβαίνουν βουνά, μπαίνουν στις χαράδρες, κουβαλάνε τον εξοπλισμό, εισπνέουν αυτά τα οποία εισπνέουν, έρχονται αντιμέτωποι με την πυρκαγιά σε πρώτη γραμμή. Πολλές φορές μπορεί να υποστούν και εγκάβματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον πρόεδρο των εθελοντών πυροσβεστών που μιλήσαμε χθες, δεν είναι στην κατηγορία με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή, εάν δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι στα βαρέα και ανθυγιεινά, ποιος μπορεί να είναι? Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου αυτό. Θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό η πολιτεία. Είναι ανεπίτρεπο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με αυτή την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και του λειτουργήματος αυτού που προσφέρουν στην κοινωνία, να μην είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους.
1: Διάβαζα τις προάλλες, υπάρχει έρευνα από το Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυριότερη αιτία θανάτου για τους πυροσβέστες είναι η καρδιακή προσβολή εν ώρα καθήκοντος. Λόγω του στρες και της αγωνίας εκείνης της στιγμής παθαίνουν αυτό που λέμε ξαφνικός θάνατος.
0: Είναι η αυξημένη ανακοπή. Πίεση που δέχονται στο πεδίο όταν βρίσκονται εκείνη την ώρα σε αυτές τις συνθήκες. Είναι λογικό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα. Είναι στην Αττική Οδό και μόλις τώρα, λέει, είδαμε κομβόι Ρουμάνων πυροσβεστών. Προφανώς έχουν έρθει για να συνδράμουν τους Έλληνες πυροσβέστες και τους ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Τους Ρουμάνους δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στη χώρα για να βοηθήσουν. Όπως αντίστοιχα, φυσικά και οι ελληνικές δυνάμεις, όπου χρειαστεί βοήθεια, σπέβδουν. Το έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Το κάναμε και πρόσφατα στην Ισπανία, όπου στις μεγάλες πυρκαγιές πήγαν και 2 ελληνικά καναντέρ. Καλημέρα και στον Ηλία με τον James Bond. Τσίμπησες εσύ κατευθείαν, έτσι δεν κρατήθηκες. Καλημέρα και στη Δήμητρα, τη Δήμητρα τη Γραμμένου. Αγαπητή Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και εγώ και η Κασιανή και η Αμαλία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα. Καλημέρα Μιχάλη, σύντομα θα ενημερωθείς και για το πρόγραμμα του σταθμού που θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Θα αρχίσουν και θα παίζουν και τα τρέιλερ, οπότε θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Και ο Δημήτρης αυτό το Σαββατοκύριακο θα φύγουν, λέει, πολύ να φύγετε, να πάτε αλλού. Θα θέλαμε να φύγουμε, αλλά δεν θα φύγουμε. Εγώ θα βγω σε άδεια, αλλά θα είμαι εδώ. Θα είμαι στην Αθήνα, φύλακας, ακίμητος, φρουρός.
1: Δεν θα πας για κανένα μπανάκι πουθενά?
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι βουνίσιος. Πραγματικά, εμένα δεν με τρελαίνει η ιδέα του να πάω στην παραλία, να κάτσω με τις ώρες κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι περιπτωσάρα. Αλλά τι να κάνω, εγώ προτιμώ το βουνό. Δηλαδή, αν με πέταγες τώρα, για παράδειγμα, 2 εβδομάδες σε ένα βουνό, πήγαινε με πάνω στην Ήπειρο, στα μέρη σου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πέταμε εκεί να κάνω πισωπορίες, να περπατάω μέσα στο δάσος, να κρυώνω το βράδυ, να βλέπω τίποτα αριάκια. Πεθαίνω. Αυτό θέλω εγώ. Είναι το καλύτερό μου, να κάθομαι κάτω από κάνα πλάτανο, εκεί σε κάνα καφενείο, να πίνω ένα ωραίο καφεδάκι. Αυτά θέλω εγώ. Το να πάω τώρα, όπως έβλεπα για παράδειγμα στα Κουφονίσια, αυτή την εικόνα που βλέπαμε χθες, να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, να με βαράει το λιοπύρι κατά κέφαλα, να μου ζητάνε και τι να μου ζητάνε. Γιατί... ταλαιπωρία, ρε παιδί. Ταλαιπωρία. Εγώ δηλαδή τρώω την ταλαιπωρία όλο το χρόνο, με αυτή την Κηφισία. Δηλαδή μου έχει βγάλει την ψυχή. Το να πάω να ταλαιπωρηθώ και το καλοκαίρι, άστο, δεν θέλω, να μου λείπει. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ θα κάτσω εδώ, θα είναι και άδεια η Αθήνα. Μια χαρά θα πέρασω. Θα ξεκουραστώ. Θα κάνω τα περπατήματά μου, πάω στο δάσος εκεί. Ευτυχώς έχω δάσος εγώ, εκεί τριγύρω. Ξεκινάω και κάνω τις διαδρομές μου. Καταπίνω χιλιόμετρα καθημερινά. Γι' αυτό άλλωστε διατηρούμε και σε αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς που δεν είναι η Αμαλία εδώ.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό το καλοκαίρι. Τα ορεινά και τα τζουμέρκα πάνω που πηγαίνω και εγώ κάθε καλοκαίρι και οι άλλες ορεινές περιοχές είναι πολλοί που τις προτιμούν. Γιατί έχεις και τη δροσιά σου. Δεν γίνεται και αυτό το πάτα με ένα σεπατό.
0: Βέβαια.
1: Κάνεις και το ράφτινγκ σου. Μπορεί να κάνεις και μπάνιο στα ποταμάκια.
0: Έχεις πολλές επιλογές. Ξέρεις που πέρασα υπέροχα μια χρονιά, στο Πήλιο.
1: Έχει στο Πήλιο να πάρω.
0: Το οποίο συνδυάζει και τα δύο.
1: Και τα δύο, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, είναι βουνό, το βράδυ έχεις δροσιά, βάζεις και το μπουφανάκι σου και το πρωί σε 10 λεπτά είσαι στην παραλία. Αλλά αν πας τον Αύγουστο, γίνεται και εκεί χαμός. Είναι και αυτό, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ την πολυκοσμία, καταλάβες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Η άποψή μου λέει ότι οι άνθρωποι που βάζουν φωτιά από τσιγάρο που πετιέται από αυτοκίνητο πρέπει να τιμωρούνται με ποινές για εμπρισμό με πρόθεση. Δεν μπορείς να επικαλείσαι αμέλεια. Ξέρεις ακριβώς τι θα συμβεί όταν πετάς τσιγάρο αναμένο. Συμφωνώ 100% με αυτό το οποίο γράφει ο Παναγιώτης, ειδικά όταν κάποιος κινείται σε δασική έκταση. Βλέπει ότι δίπλα, δεξιά-αριστερά υπάρχουν ξερόχορτα και πετάει το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Τώρα εκεί δηλαδή. Δεν είναι απλή αμέλεια, είναι η ατελείωτη βλακεία.
1: Όχι, είναι όντως εμπρισμός αυτό. Είναι κανονικός, έχει δίκιο ο Κράτης. Είναι εντελώς εμπρισμός αυτό το πράγμα. Να λέμε για την ηλεκτροσυγκόλυση και τα ψησίματα και να έχουμε και τον άλλο που δεν μπορεί να σβήσει το τσιγάρο μας στο αυτοκίνητο.
0: Α, και τώρα μιας και το λέτε αυτό, βέβαια δεν έχει να κάνει με φωτιά, αλλά επειδή το είδα σήμερα το πρωί, ανέβαινα λοιπόν στην Κηφισίας, εκεί στο παράδεισο του Αμαρουσίου, σταματάμε εμείς, σταματάει δίπλα και μια κυρία με ένα λευκό πεζό. Ωραίο τάτι. Μια χαρά. Έπεσε το μάτι μου τώρα εμένα εκεί. Έκανε άϊκος.
1: Εντελώς τυχαία.
0: Ναι, έκανε άϊκος η κυρία. Κάποια στιγμή της τελείωσε. Το αντιλαμβάνεται, παθαίνει ένα πανικό, γιατί προφανώς ήθελε. Το βγάζει λοιπόν, ανοίγει το παράθυρο, τσουπ, έξω. Γιατί κυρία μου. Γιατί ωραία μου κυρία. Δεν έχεις τα σάκια στο αυτοκίνητό σου. Και είναι και άϊκος, δεν είναι από αυτά δηλαδή, ξέρεις, που αφήνουν, ρε παιδί μου, τη στάχτη και όλα τα υπόλοιπα. Άνοιξε η κυρία λοιπόν κανονικά το παράθυρο, 6.30 ώρα το πρωί, τσουπ, έξω.
1: Πντουπ.
0: Μια χαρά, σηκώθηκε και έφυγε. Να είναι καλά η γυναίκα. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιούλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είσαι καλά Γιούλα και η Γιούλα καθημερινά εδώ, συντροφιά στο αληθινό ραδιόφωνο με τα μηνύματά της και εσύ να περάσεις όμορφα όπως έχει σχεδιάσει και ονειρεύεσαι αυτόν τον Αύγουστο. Ραντεβού 31 Αυγούστου. Και στο φίλο τον Αχμέτ, τον φίλο που είναι από την Παλαιστίνη. Να είσαι καλά βρε Αχμέτ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα, με πολύ βουνό και καθαρό αέρα. Ο Νίκος από την άλλη συμφωνεί μαζί μου, πόσο δίκιο έχεις λέει. Το θέμα είναι να ξεκουραστείς, όχι να πας στην παραλία και να ταλαιπωρηθείς χειρότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν γυρνάς από τη θάλασσα είσαι λίγο πτώμα. Είσαι λίγο να πέσω να κοιμηθώ κανένα τετράωρο.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ σέβομαι την επιθυμία του καθενός. Σε κάποιον άλλον προφανώς του αρέσει να πηγαίνει να κάθεται 10 ώρες στην παραλία. Το σέβομαι απόλυτα. Εγώ λέω τώρα τι θέλω εγώ. Έτσι, η Μαρία για παράδειγμα απέναντι μας θέλει να πάει και να λιώσει στην παραλία. Απόλυτα σεβαστό. Να το κάνει το κορίτσι. Εγώ γιατί πρέπει να το κάνω.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνω. Του αρέσει.
0: Πάμε εκεί και με στείνουν κάτω από μία ομπρέλα γιατί δεν πρέπει να με δει και ο ήλιος, γιατί είναι και το λευκό το δέρμα του. Αλλά βάστρινο καίγεται εύκολα. Πάω και στείνομαι λοιπόν κάτω από εκεί και με βαράει 8 ώρες ο ήλιος δεξιά και αριστερά. Μετακινούμε να μην με πιάσει, να μην με κάνει. Υδρώνεις, άντε να ξαναμπείς, να ξαναβράχεις. Άσε με τώρα σου λέω ταλαιπωρία. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μαζί σου λέει ο Σιβ για το βουνό. Η Κασιανή δεν είναι από την Ήπειρο, λέει είναι από το Ξηρόμερο.
1: Είμαι και από τα δυο, είμαι και από τα δυο.
0: Έχει διπλή καταγωγή. Είδες Γιώργο μου που εγώ τα ξέρω.
1: Και ο φίλος μου ο Μάργαρης που μάλλον είναι και χρονιανός λέει πράγματα είναι η Ελβετία των Τζουμέρκων.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Πες μας λέει ότι είσαι χειμωνάκιας χωρίς να πεις τη λέξη. Ναι Διονύση μου αυτό ακριβώς. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλή ξεκούραση λέει να γεμίσεις μπαταρίες και να φας πολλά γλυκά και παγωτά. Και να γυρίσεις να μας φτιάχνεις τη μέρα μαζί με την Αμαλία. Ευχαριστούμε πολύ Χριστίνα μας. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Και ο Γιώργος μαζί μου. Βουνίσιος. Γεια σου ρε Γιώργο. Και ο Βασίλης θα μείνει εδώ στην Αθήνα να φυλάξει τις θερμοπύλες. Άντε μέχρι την Πάρνη θα έρχομαι Βασίλη κανονικά. Ο Βασίλης στέλνει το μήνυμά του από το πυροφυλάκιο στους Θρακομακεδόνες. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν την ησυχία τους, αφήνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και τρέχουν για να προσφέρουν αφιλοκερδώς. Είναι οι εθελοντικές ομάδες για τη δασοπροστασία. Είναι και εκεί στην Πάρνηθα, είναι και στον Ημιτό, σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά υποκλίνομαι. Και πρέπει να τους ευχαριστούμε όλοι για αυτό το οποίο προσφέρουν. Μπαχ, τι βλέπω, έχουμε επισκέψεις.
1: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο στο στούντιο. Το αγόρι εδώ που εγείρει τα πάθη.
0: Δεν τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Τι έχουμε να προσθέσουμε.
2: Αφού είναι καθιερωμένο να βγαίνουμε.
0: Α,
2: κάθε
0: είναι
2: ώρα.
0: Καθιερωμένο, ναι, το ξέχασα. Για πες μας, Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Πριν όμως.
0: Τελευταία μέρα σε βλέπω. Σήμερα θα σε γλιτώσω ένα μήνα.
2: Ένα μήνα, ναι, εντάξει.
0: Θα γλιτώσω όπως ένα.
2: Πρέπει να τιμήσω ανάλογα την παρουσία.
0: Ναι, ναι, μην ξεχάσεις. Για πάμε.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο. Κάπως πιο χαλαρά από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Προσπέλαστα τα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλι από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Ρούφ μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Στο κόκκινο η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αυξήθηκε η κίνηση στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Προετοιμάζονται εντατικά για την Τζεσεκά 1948.
0: Στο ΆΚΑ παίζουμε.
2: Ναι, απλά εκεί.
0: Στο ΆΚΑ παίζουμε, πάμε παρακάτω.
2: Οκ, θέλει κάπως να απαντήσει. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη. Από Καρέα μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του. Λάθος. Στην κάθοδο της Βουλιαγμένης. Μπέρδεψα και τη λεωφόρο με το ΆΚΑ και τώρα τη Βουλιαγμένης με την Αλίμου Κατεχάκη. Στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οβλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Φάληρο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί αυτή την ώρα είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, να μας ξανάρθεις και την επόμενη ώρα, εκεί γύρω στις 11 παρά 20, να προγραμματίσεις. Αν βέβαια προκύψει κάτι χτύπα ξύλο, μπαίνεις στο στούντιο και μας ενημέρωνεις. Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι συμμαθητής μου από το νηπιαγωγείο. Καλημέρα, Νικολάκη μου, και λέει: λοιπόν, σχετικά με τις διακοπές, και εγώ λέει μαζί σου για το βουνό, αλλά να πάρουμε μαζί και κανένα κεφτεδάκι, μήπως πεινάσουμε. Ναι, Νικολάκη μου, θα πάρουμε προμήθειες. Μην ανησυχείς, δεν θα μείνεις νηστικός. Πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Σήμερα το πρωί ο Σιφ μου ξύπνησε και είπα αλληλούια. Όχι μόνο γιατί θα σε έβλεπα, αλλά γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση αλλά και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα, Σοφία. Ιωσήφ μου λέει: περιέγραψε τις διακοπές που προτιμώ στο βουνό και όταν το λέω με κοιτάζουν όλοι περίεργα. Δροσιά και ηρεμία, ό,τι πρέπει για να αποφορτιστείς και να ξαναγεμίσεις μπαταρίες. Καλή άδεια και ραντεβού τέλη Αυγούστου. Φίλια Κασιανή και καλή συνέχεια. Να περάσεις όμορφα, Σοφία, και ελπίζω να τα καταφέρεις να πας διακοπές στο βουνό. Καλημέρα και στην Αθηνά, είτε στο Λονδίνο είτε στην Αθήνα, εμείς λέει σταθερά εδώ. Να είσαι καλά, Αθηνά, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε πάμε για να μάθουμε τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της...
3: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε πύρινο κλειό, ρέθυμνο, πάρος, άνδρος και κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπυρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης, έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμικύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνης στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Ο στρατός συνδράμει τις αστυνομικές δυνάμεις της Ισπανίας που το τελευταίο διήμερο έχουν κληθεί να διαχειριστούν ένα μαζικό κύμα εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Νεκροί 9 μετανάστες.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και 2 διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
17: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
18: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Θοδωρής Βιεννής. Πολύ καλός συνάδελφος, καλημέρα και στο Θοδωρή.
19: Καλημέρα, Θοδωρή.
3: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι ανακάλυψαν οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας στους ελέγχους τους οποίους κάνουν.
20: Οι επιθεωρητές εργασίας λοιπόν έρχονται αντιμέτωποι, παιδιά, με απίστευτες μεθοδεύσεις, αδιανόητες.
19: Όπως λέγω σας, ελληνική πατέντα.
20: Ναι, ναι. Ακριβώς. Βρίσκουν κάθε τρόπο λοιπόν να αντιμετωπίσουν τα πρόστιμα που θα ακολουθήσουν εφόσον δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία. Τι κάνουν για να αποφύγουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας? Δίνανε ποσοστά στους εργαζόμενους. Δηλαδή σου λέγε, έλα εδώ, Εύη, πάρε 1%, αλλά δεν χτυπάς κάρτα, γιατί οι ιδιοκτήτες της εταιρείας δεν χρειάζεται να χτυπάνε κάρτα. Άρα θα σε έχω εδώ πριν το βράδυ. Φυσικά δεν θα πληρώνεσαι, ανάλογα με τη θέση που έχεις, αλλά εγώ θα γλιτώνω τον έλεγχο και τα πρόστιμα. Τώρα εντάξει, επειδή έπρεπε να διευρυνθεί αυτό και όπως καταλαβαίνετε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδεχομένως δεν αρκεί, δεν μπορεί να δώσει ποσοστό ένας άνθρωπος που έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση, τους βάζει υπεύθυνους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι
21: για, το
20: παράδειγμα.
21: Το πούμε, γιατί αν είσαι υπεύθυνος, αν είσαι CEO, ναι, δεν έχεις ωράριο. Ο CEO δουλεύει μέρα νύχτα.
20: Σωστό.
21: Οπότε σου λέει, σε βαφτίζω CEO νούμερο 2.
20: Εδώ βλέπουμε την περίπτωση ότι όταν μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ, όπου τι έγινε. Σε μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ οι ελεγκτές και τι είδανε? Είδαν ότι το σούπερ μάρκετ 9 στους 10 ήταν υπεύθυνοι σε κάτι. Όχι σαν άνθρωποι, στα θέση. Δηλαδή, ο ένας ήταν υπεύθυνος αλλαντικών, ο άλλος ήταν υπεύθυνος διαδρόμου 1, ο άλλος ήταν υπεύθυνος διαδρόμου χαρτικών, ο άλλος ήταν υπεύθυνος ταμείου, υπεύθυνος σκορπολίου, άρα δεν είχε μείνει κανένας ο οποίος να μην ήταν υπεύθυνος για κάτι.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη δεν είσαι εργαζόμενος, είσαι μέτοχος.
1: Αχάρα.
0: Σου περνάει το 1%. Άρα δεν είναι εργαζόμενος για να χτυπάει την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι μέτοχος της εταιρείας. Οπότε είσαι και εσύ επιχειρηματίας. Κανονικά. Η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι υπεύθυνος. Υπεύθυνος διαδρόμου 1, υπεύθυνος διαδρόμου 2, υπεύθυνος διαδρόμου 3, άλλος για τα χαρτικά, άλλος για τα απορρυπαντικά, άλλος για τα τυριά. Είναι ένα από τα κόλπα λοιπόν τα οποία χρησιμοποιούν και τα οποία εντοπίζουν οι ελεγκτές της επιθεώρησης εργασίας. Τι μηχανεύονται τώρα κάποιοι κακοί εργοδότες προφανώς έτσι, για να μην τηρούν την εργατική νομοθεσία. Πάμε στην επόμενη περίπτωση που είναι και η πιο επίκαιρη καθώς μιλάμε για το καλοκαίρι και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε κάποια, γιατί δεν είναι όλα στην ίδια κατηγορία, σε κάποια beach bar.
20: Άλλο πράγμα, beach bar. Πολύ συχνό φαινόμενο και έχει ήδη εντοπιστεί, έχουν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις. Λένε στους εργαζόμενους, να σου πω κάτι, καλοκαιράκι είναι, φόρεις το μαγιό σου, βάλει τη σαγιονάρα σου και έλα πιο χαλαρό στη δουλειά και όταν έρθει ο έλεγχος, αφήνουν δίσκους, αφήνουν POS, αφήνουν ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά και βουτάνε στη θάλασσα, κάθονται στις ξαπλώστρες. Υπήρχε περίπτωση που μας έλεγε όπου τον σέρβιρε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, τον εργαζόμενο που έκανε τον πελάτη. Άρα γίνονται, μεταμορφώνται σε πελάτες για να γλιτώσουν το πρόστιμο κλπ.
0: Εδώ μιλάμε καθαρά τώρα για αδήλωτη εργασία. Έτσι πάνε τα παιδιά να δουλέψουν στα beach bar και του λέει: Κοίταξε να δεις, άμα έρθει ο έλεγχος, πάρ' την ξαπλώστρα, ξάπλωσε και θα σου φέρω εγώ για ένα μοχίτο να πιεις, να το ευχαριστηθείς. Άλλη περίπτωση λοιπόν. Αυτοί πολλές φορές στα beach bar τους λένε: Έλα μία-μία μισή ώρα πριν στη δουλειά. Οπότε πηγαίνουν και κάνουν ότι πίνεις το καφεδάκι σου. Οπότε αν πάει ο έλεγχος, τον καφέ του πίνει. Δεν εργάζεται εδώ. Έχει έρθει να πιει τον καφέ του, να περάσει και εκείνος ωραία. Αλλά κυρίως κάθονται στις ξαπλώστρες τα παιδιά και πάει ο ιδιοκτήτης και σερβίρει. Έτσι τα κοκτέιλ. Για να μην θεωρηθεί ότι εργάζεται το παλικάρι ή η κοπέλα εκείνη την ώρα. Τρίτη περίπτωση. Τώρα φεύγουμε από τον τουρισμό, πάμε σε άλλες μορφές με παρατυπίες.
20: Σε άλλη περίπτωση, σε μια βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων που είχε γίνει έλεγχος, μπήκαν μέσα και ήταν κάποιους εργαζόμενους που είχαν κρυφτεί σε ψυγεία. Για να μην τους εντοπίσει η ανεξάρτητη αρχή.
22: Εγώ θα έλεγα ότι τους βάλανε μες στο ψυγείο.
20: Δηλαδή... Ναι, θα μπορούσε, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν μπήκαν για να δροσιστούν οι άνθρωποι, 100%.
0: Εδώ είναι η κατηγορία, η ονομαζόμενη και το κατεψυγμένο μου, όπως έλεγε και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη Μάρο Κοντού από την ταινία Καπετάν Φάντης Μπαστούνη. Δηλαδή, έρχεται ο έλεγχος, τι να τον κάνουμε τον εργαζόμενο, βάλ τον στο ψυγείο. Θα δροσιστεί και όλα καλοκαίρι είναι, σου λέει εντάξει, θα περάσει και όμορφα. Ο άνθρωπος πάνε και χώνουν τους ανθρώπους κανονικά μέσα στα ψυγεία. Οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις τους απειλούν και τους λένε: Κοίταξε να δεις, αν μιλήσεις, θα φας και εσύ πρόστιμο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στον εργοδότη, όχι στον εργαζόμενο. Αλλά τους ασκείται μια πίεση και για το γεγονός ότι μπορεί να φας πρόστιμο και φυσικά πολύ περισσότερο η απειλή ότι θα τον διώξει από τη δουλειά. Και πάμε και στο τέταρτο παράδειγμα, το οποίο είναι μια επιχείρηση ξυλίας. Έτσι, επιχείρηση ξυλίας, ενώ ακούσαμε πριν να κρύβουν τους εργαζόμενους μέσα σε ψυγεία, πού κρύβουν τους εργαζόμενους σε επιχείρηση ξυλίας.
20: Προτρέπουν να κάνουν...
23: Αυτό εδώ ομολογώ ότι με αφήνει άναυδο.
20: Λοιπόν, ναι, γιατί ζητήσαμε κάποιες περιπτώσεις λίγο πιο ακραίες,
23: ναι.
20: Για να καταλάβουμε...
23: Αυτό είναι πραγματικό περιστατικό τώρα.
20: Είναι πραγματικό. Ναι. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι ένας ιδιοκτήτης βιοτεχνίας ξυλίας πήρε πολύ πιο σοβαρά το κρυφτό από ό,τι έπρεπε και έβαλε κατά διάρκεια ενός ελέγχου, επέλεξε να ζητήσει από τους εργαζόμενους, τους εργάτες για την ακρίβεια, να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα. Πραγματικό περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε, όταν μπήκε η επιθεώρηση εργασίας, οι επιθεωρητές μέσα δεν το πιστεύανε. Θεωρήσαν ότι αυτό το πράγμα είναι σενάριο για κωμωδία, εάν δεν επρόκειτο για ανέσχυτη, ρε παιδί μου, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
23: Λέτε αυτό, όχι απλά, του είπα τώρα, μπέσουμε στο φέρετρο και κλείστε την κάσα.
20: Ναι.
23: Και κάτσε άλλο μέσα. Αυτό είναι που λέμε: Βλέπω το θάνατό σου, τον είδε ο άνθρωπο.
20: Ναι, και βλέπω το θάνατό σου ακριβώς. Τέλος πάντων, οι εργάτες εδώ φαίνεται ότι ήταν την ανάσταση με τη βοήθεια των επιθεωρητών λίγο νωρίτερα και καταφέρανε να βγουν από τα φέρετρα.
23: Δεν βρω έξω.
20: Δεν βρω έξω να αποκαλύψουν.
23: Και πλήρωσαν το πρόστιμο τούτο.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν βρω έξω και πλήρωσαν το πρόστιμο τούτο. Οι αθεόφοβοι έβαλαν τους ανθρώπους να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα. Και πολύ σωστά σημείωσε ο Θοδωρής Βιεννής στο ρεπορτάζ, το εξαιρετικό του ρεπορτάζ, ότι εδώ μιλάμε για μια πραγματικά ανέσχυτη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Εμένα αυτό μου θύμισε τη σκηνή από το Ριφιφί του Τσαφούλια.
1: Α, ναι.
0: Εκεί που είχε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο γραφείο τελετών και είναι ο Νάνος που είναι κρυμμένος μέσα στο φέρετρο.
1: Και τρόμαξε τη.
0: Και πάει η κυρία εκεί για να τη δείξει τις κατηγορίες και ανοίγει το φέρετρο και πετάει το Νάνος. Εδώ βέβαια. Ναι, εδώ βέβαια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Είναι για γέλια, αλλά κυρίως είναι για κλάματα. Με όσα καταγράφουν οι επιθεωρητές εργασίες. Και φαντάσου αυτά είναι όσα έχουν συλλέξει, δηλαδή όσα έχουν ταυτοποιήσει. Φαντάσου τι γίνεται περαιτέρω στην αγορά.
1: Εντάξει, το έχω δει με τα μάτια μου, να ξέρεις αυτό που μας περιέγραψε ο Θοδωρής Βιεννής. Ήμασταν σε ένα επαρχιακό καφενείο, δεν θα πω πού. Και δούλευε εκεί μια φίλη, η οποία ήταν ανασφάλιστη. Και ενώ πίναμε καφέ υπόλοιπη παρέα, πέφτει σύρμα από την αρχή του χωριού ότι έρχεται επιθεώρηση εργασίας. Και το χειρότερο ήταν ότι φόραγε μπλούζα που έλεγε και το όνομά της και είχε και το του μαγαζιού τη φίρμα. Και τη βάζουν μέσα στο μπάνιο, της δίνει η γυναίκα του ιδιοκτήτη δικιά της μπλούζα να φορέσει που είχε μαζί της μια δεύτερη και έρχεται και έκατσε μαζί μας μέχρι να φύγει ο έλεγχος για την επιθεώρηση εργασίας. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή τώρα είναι αστείο σε θεωρητή, σε εισαγωγικά αυτό που ακούσαμε από το ρεπορτάζ, αλλά είναι.
0: Καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα αυτό.
0: Καθημερινότητα. Είτε τώρα σε κάνουν μέτοχο, υποτίθεται, της εταιρείας.
1: Εντάξει.
0: Για να μην χτυπάς κάρτα εργασίας. Είτε σε κάνουν θεωρητικά υπεύθυνο του 15ου διαδρόμου. Είτε σε βάζουν στο ψυγείο, είτε σε βάζουν στην ξαπλώστρα, είτε σε βάζουν στο φέρετρο. Ένα είναι το κοινό, ότι δεν τηρείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις η εργατική νομοθεσία. Γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι υπό το καθεστώς της απειλής και του εκβιασμού. Ότι αν δεν το κάνεις έτσι, είτε δεν θα μείνεις εδώ, είτε θα φας πρόστιμο και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν ενταθεί λοιπόν οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας, βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα που μόλις ακούσατε. Την καλημέρα σε όσους έχουν υποστεί τέτοιες καταστάσεις, κυρίως στους ανθρώπους που μπήκαν στα ψυγεία και στα φέρετρα, γιατί εντάξει, στις ξαπλώστες τουλάχιστον ήταν και ευχάριστα. Και τους χειρότερους χαιρετισμούς μας σε αυτούς τους εργοδότες που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους. Τώρα λοιπόν που άκουσα αυτό με τα φέρετρα και τα λοιπά, να πούμε ότι ήταν σε επιχείρηση ξυλίας, έτσι. Αλλά αυτόματα στο μυαλό σου λέω έρχονται τα γραφεία τελετών. Σου έλεγα πριν και για το περιστατικό αυτό από την ταινία Ριφιφί.
1: Ναι.
0: Έχω και έναν κολλητό φίλο, κολλητό όμως, από τους πιο κολλητούς μου, ο οποίος έχει γραφείο τελετών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως έχουν φοβερό χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Επειδή είναι αυτή η εργασία τους και έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά, έχουν συνηθίσει πλέον, προσπαθούν και αυτοσαρκάζονται και τα λοιπά. Και χρησιμοποιούν ορισμένες φορές και πολύ ευρηματικούς τίτλους για τα γραφεία τους. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή είχε πάει στον εκατομμυριούχο, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να παίξει ένας ιδιοκτήτης γραφείου τελετών. Και εκεί πιάσανε συζήτηση σχετικά με ονομασίες που έχουν διάφορα γραφεία. Άκουσα εγώ χθες τώρα αυτό με τα φέρετρα, έκανα τον συνδυασμό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μερικούς έτσι ευρηματικούς τίτλους από γραφεία τελειδών. Πρωί-πρωί δηλαδή, αχρίαστα να είναι, αλλά λέμε τώρα.
2: Ο Δημήτρης έχει γραφείο τελετών που το έχει πάρει από τον παπά του και Δημήτρη, να ξέρεις, ήρθα έτοιμος διότι ψάξαμε και βρήκαμε μερικά πολύ ωραία ονόματα που υπάρχουν σε γραφεία τελετών.
4: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Υπάρχουν πολύ παράξενα ονόματα. Ας πούμε, υπάρχει το όνομα Game Over.
4: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
2: Γραφείο τελετών, Game Over, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει στο Παρίσι γραφείο τελετών που λέγεται Από το Παρίσι στο Κυπαρίσι.
4: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
2: Από το Παρίσι στο Κυπαρίσι. Πολύ δυνατό. Γραφείο τελετών και ζήσαμε εμείς καλύτερα. Ωραίο, όμορφο, απλό. Υπάρχει το γνωστό πολλά χρόνια το σβέλτο φτιάρι. Πριν προλάβεις, εξαφανίζεται από μπροστά σου.
4: Ουδής γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο.
2: Ναι, υπάρχει και το γνωστό βέβαια πολλά χρόνια πριν, κάπου από τη δεκαετία του 80, το γραφείο τελετών Πάπαλα.
4: Το ζωή σε λόγους σου.
0: Υπάρχει και το Πάπαλα. Αλλά από το Παρίσι στο Κυπαρίσι νομίζω ότι είναι από τα πιο φάνταστα, δηλαδή πραγματικά. Τέλος πάντων, όλα μέσα στη ζωή είναι. Αλλά τα συζητάμε έτσι μακριά από εμάς. Καλημέρα, Βασίλη μου, να είσαι καλά για την ανοιχτή πρόσκληση. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σταύρου Βρέσιλε. Σε σένα θα έπρεπε να έχουμε παγκόσμια ημέρα, όχι γιορτή. Πες τα, Δημήτρη μου, πες τα. Θα πρέπει να καθιερωθεί. Ενώ ο Κώστας από την άλλη λέει σε λίγο θα γιορτάσεις και το Ιουσούφ το Ισλάμ, όπου γάμος και χαρά η Παρδάλο πρώτη, η Βασίλο πρώτη. Μην μπερδεύεις τον Μανώλη τον Παρδάλη. Σάφη μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Καταρχάς λέει χρόνια πολλά, να σε ρωτήσω, γιορτάζεις και τις 8 φορές κερνάς και τις 8 φορές πάντα? Πάντα, γιατί είμαι και large. Καλημέρα και στη Ροζαλία. Καλημέρα, λέει αγαπημένη μου Κασιανή και Ιωσήφ. Πολλαπλά χρόνια σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο χαίρομαι, λέει, που σας ακούω μαζί και σήμερα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ξέχνιαστες διακοπές. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Διονύση. Χάρη και ο Διονύσης ακούγοντας τον Θρασίβουλα ανάμεσα στα γραφεία τελετών. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Μπάμπη. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, λέει, που ήδη εφαρμόζεται, δεν απαιτεί επιτόπιους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας στην επιχείρηση. Τα πρόστιμα βγαίνουν αυτόματα και κοινοποιούνται στο email της επιχείρησης. Ναι, από την άλλη όμως γίνονται γενικότερα έλεγχοι για να δουν αν υπάρχει δηλωμένη εργασία, εάν τηρείται η εργατική νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν έχει προκύψει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που ακούσαμε νωρίτερα. Υπάρχει κάτι νεότερο, γιατί βλέπω ότι κοιτάζει το κινητό σου.
5: Ναι, έχουμε μία σύλληψη. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, το μεταδίδει η κρατική τηλεόραση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο στις 29 Ιουλίου συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς στην περιοχή καταγράφηκαν πεσμένοι στήλοι ηλεκτροδότησης και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές. Επομένως, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς που έχουν κατακάψει ένα πολύ μεγάλο μέρος του νότιου Ρεθύμνου.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη λοιπόν. Να υπενθυμίσουμε ότι προχθές είχαμε και τη σύλληψη του Δημάρχου της Πάρου και του Αντιδημάρχου και του Εργολάβου και ενός υπαλλήλου της Καθαριότητας για τη φωτιά στην Πάρο, η οποία ξεκίνησε από Χιτά, από χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Θέλω να πω κάτι, γιατί είδα την εικόνα με τον Δήμαρχο της Πάρου, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Σύρο με χειροπέδες. Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες. Αλλά από την άλλη τώρα να μεταφέρεται ο Δήμαρχος με χειροπέδες και μάλιστα εκεί να παίρνει την απάντηση ότι η υπόθεση χρειάζεται να ερευνηθεί περισσότερο, ήταν μια εικόνα που δεν νομίζω ότι αρμόζει τώρα στο Δήμαρχο της Πάρου. Ό,τι και αν έχει συμβεί, με ξένησε λίγο και απλά το αναφέρω έτσι σαν γεγονός. Αλλά η Κασιανή μας είπε λοιπόν ποια είναι η τελευταία εξέλιξη σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
5: Ερευνάται λοιπόν από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού αν η φωτιά ξεκίνησε από πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
24: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
8: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
24: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότη είναι μια μοναδική εμπειρία.
24: Ζαχαροπλαστεία Αμποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
9: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
24: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Αμποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνο 2682-089-720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
11: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το Ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
10: Τα viral γλυκά του Ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
12: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
24: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
24: μονωτικά και στεγανοτικά.
9: Χρώματα.
24: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
24: Υδραυλικά.
9: Μηχανήματα κήπου.
24: Κυγκαλερίας.
9: Είδη μπαρμπεκιού.
24: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνο 26820-29-665.
9: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
24: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
13: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
24: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ.
12: Σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
24: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
24: μονωτικά και στεγανοτικά.
9: Χρώματα.
24: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
24: Υδραυλικά.
9: Μηχανήματα κήπου.
24: Κυγκαλερίας.
9: Είδη μπαρμπεκιού.
24: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνο 26820-29-665.
9: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
24: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
13: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road.

0: ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά,
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
1: είδη barbecue.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Καλημέρα αγαπητέ, να είσαι καλά φίλε και εσύ να περάσεις όμορφα και με το καλό να ανταμώσουμε. Εγώ λέει εδώ είμαι στις θάλασσες, στο κυνηγητό του λαγοκέφαλου με τον εγγονό μου τον Χρήστο. Να περάσετε όμορφα.
1: Ξέρεις ότι είναι αραβωνιαστικός μου.
0: Ο αγαπητός.
1: Ο Χρήστος.
0: Α,
1: ο εγγονός. Είναι 3 ετών.
0: Α, όχι, αυτό δεν το γνώριζα.
1: Ναι, ναι, μας έχει αραβωνιάσει ο αγαπητός.
0: Να τον χαίρεσε φίλε, να περάσετε όμορφα. Καλή αντάμωση. Και τον φίλο μας τον Τόρπι να ευχαριστήσω. Καλημέρα Τόρπι, καλές διακοπές και σε σένα και με το καλό να μαζευτούμε. Είπαμε Δευτέρα 31 Αυγούστου. Καλημέρα Γιώργο, χρόνια πολλά λέει White Boy. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος από την άλλη, υπήρχε γραφείο τελετών στην Κρήτη λέει που έβγαλε αναπτήρες διαφημιστικούς οι οποίοι έγραφαν το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά. Ευρηματικό. Καλημέρα Γιώργο. Τώρα θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Και πας σε Άνδρο σε μία ώρα, μόλις με 28 ευρώ, πας σε Τίνο σε 2 ώρες, επίσης μόλις με 28 ευρώ και πας Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το κυριότερο, το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ήμασταν εσύ χθες με τα παιδιά της εφημερίδας και κοιτάγαμε εκεί τα θέματα που θα είναι την Κυριακή και σας εγγυώμαι ότι έρχεται ένα εξαιρετικό φύλλο με ένα πακέτο προσφορών βέβαια, τη θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύσει από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μας το ρέμα, τα έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στιγμή.

0: Deal και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News.
1: Καλημέρα, η Ιφηγένεια. Εγώ λέει γνωρίζω ότι ο Ιωσήφ γιορτάζει μετά τα Χριστούγεννα, 2 ή 3 ημέρες. Ωστόσο, χρόνια πολλά αν γιορτάζει και σήμερα. Παιδιά, είπαμε, εντάξει, κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχω 8 ονομαστικές εορτές, τουλάχιστον αυτές αναφέρονται στο εορτολόγιο. Εγώ λέω πάντα ευχαριστώ πολύ όταν δέχομαι ευχές. Άρα γιορτάζω και τις 8. Για να μην μπερδευόμαστε, το λέω. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Να είσαι καλά, φίλε, να περάσεις όμορφα και στη Μίνα. Μίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγάπη μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, Κασιανή μου, θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα δούμε αν έχουμε νεότερα σχετικά και με το απαγορευτικό απόπλου που ίσχυε μέχρι και τις 9 τουλάχιστον σε Ραφίνα και Λαύριο. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές και θα προσπαθήσουμε σε αυτήν την τρίτη ώρα να υλοποιήσουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί από χθες, δηλαδή να κάνουμε έτσι μια μικρή εντός εισαγωγικών ανασκόπηση στα.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 10. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτης Αλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό!
10: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
11: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
11: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Συγκρού Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης και από Γέρακα έως Βρυλίσια.
14: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αλλοτερχηγός της Μίλαν και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, Φράνκο Μπαρέζι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Επιστροφή για την τρίτη και τελευταία ώρα της τελευταίας εκπομπής, για εμένα τουλάχιστον, αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου. Η κυρία Κασιανή Βραχά, που βρίσκεται στο μικρόφωνο, θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι μαζί με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης θα πιάσει τις θερμοπύλες της Αθήνας.
0: Καθώς από σήμερα θα βγω και εγώ σε μια μικρή άδεια.
2: Αριβεντέρτσι!
0: Αριβεντέρτσι και καλή μας αντάμωση. Με το καλό λοιπόν να συναντηθούμε ξανά. Μ' άρεσε αυτό το αριβεντέρτσι από τον Άδωνη.
3: Αριβεντέρτσι!
0: Οπ! Το λέει και ο Αλέξης. Αριβεντέρτσι, Αλέξη. Τίποτα ελληνικό δεν έχουμε, γιατί το ρίξαμε πολύ στο αριβεντέρτσι.
2: Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Τέλος!
0: Απ' και ο Γιώργος Αυτιάς. Χαιρετισμούς πολλούς. Γεια, πάμε λοιπόν. Ο Τάκης Μαυράκης απέναντί μας, στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουκιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Δεν είναι τυπικό αυτό. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά από καρδιάς για τη συντροφιά σας, για τη συμμετοχή σας, για την θετική σας διάθεση, για το χιούμορ, για την κριτική σας, για όλα. Ότι είμαστε καθημερινά εδώ συντροφιά, κάθε πρωί στο αληθινό ραδιόφωνο, για να ξεκινάμε τη μέρα μας και με ενημέρωση και με λίγο χαμόγελο και με λίγη σάτιρα, έτσι για να κάνουμε την κατάσταση όσο γίνεται πιο καλή. Έτσι θα συνεχίσουμε και από Δευτέρα 31 Αυγούστου, παρέα με την Αμαλία Κάτζου, κάθε πρωί 8 με 10. Πάμε λοιπόν σε αυτή την αρχή της δεύτερης ώρας να δούμε λίγο την κατάσταση με τις πυρκαγιές, πώς διαμορφώνεται. Κασιανή, τι εικόνα έχουμε?
1: Το μέτωπο που φαίνεται να απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα είναι στην Ξηρομονή της Βιωτίας. Έχουμε και άλλα μηνύματα για εκένωση της περιοχής Αγίου Βασιλείου. Καλούνται κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Καπαρέλη και στις περιοχές Αλική και Άγιο Νικόλαο καλούνται οι κάτοικοι να εκενώσουν προς Δομβρένα.
0: Μάλιστα, οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ένα μέτωπο το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή την ώρα εκεί στην Βιωτία. Ταυτόχρονα έχουμε τη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τρίτη ημέρα στο Ρέθυμνο,
1: που δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, όπως είπαμε και νωρίτερα, λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Εκεί που επικεντρώνονται οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι ελεγχόμενο το μέτωπο με διάσπαρτες εστίες και παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσουν. Καλύτερη εικόνα είναι και στη Φωτιά στη Φλόκα. Μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο, ο οποίος μας είπε ότι μπόρεσαν τα εναέρια μέσα και έθεσαν κατά κάποιο τρόπο, οριοθέτησαν την πυρκαγιά. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και εκεί. Μας είπε βέβαια και ο Δήμαρχος ότι είναι περίεργη και η ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, και εκδηλώθηκε και μέσα από το χωριό εκεί της Φλόκας. Ευτυχώς δεν κάηκαν κατοικίες παρά μόνο κάποια εγκαταλελειμμένα κτίρια.
0: Έχουμε κάτι άλλο σχετικά με τις πυρκαγιές?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Κάτι άλλο.
0: Να πούμε σχετικά με το απογορευτικό απόπλου ότι είναι σε ισχύ, συνεχίζεται και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο, ενώ από Πειραιά γίνονται δρομολόγια μόνο κατόπιν συνεννοήσεως των πλοιάρχων με τις λιμενικές αρχές. Άρα, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να είστε σίγουροι.
1: Να μην πάτε χωρίς λόγο στο λιμάνι αν δεν πρόκειται να φύγει το καράβι. Σίγουρα σήμερα πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε σε οποιοδήποτε λιμάνι της χώρας, να επικοινωνήσετε με τις λιμενικές αρχές.
0: Καλό από καλό καιρό και σε σένα, φίλε Παράσχο, να σε καλά. Και καλή δύναμη εκεί στην εργασία στο χωράφι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Φαντάζομαι να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Πάνο. Καλό καλοκαίρι και σε σένα στη Σουηδία. Βέβαια, κάθε πρωί μου κρατάτε συντροφιά, δουλεύω και σας ευχαριστώ. Φέτος δεν μπορώ να έρθω στην πατρίδα, αλλά τα παιδιά είναι εκεί, οπότε όλα καλά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στη Βασιλική. Αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δημοσιογράφο. Είχαμε πάλι τηλεφωνήματα στο 100 για συλλήψεις, βιντεοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αγαπητή Βασιλική, άστο τώρα, τελευταία ημέρα, τελευταία εκπομπή, να χαλαρώσουμε λίγο. Θα έχουμε καιρό από Σεπτέμβριο να ασχοληθούμε με πολλά τέτοια. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω και σε αυτή τη μικρή, πολύ μικρή θα είναι, ανασκόπηση στα καλύτερα της χρονιάς, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει θόρυβος σχετικά με κάποιες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, της Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είχε κάνει μια τοποθέτηση σε ένα συνέδριο στις 14 Μαΐου, πριν από δύο μήνες και κάτι. Εκεί λοιπόν είχε μιλήσει και για το θεσμό της οικογένειας σε αυτό το συνέδριο, είχε τοποθετηθεί και είχε κάνει την ακόλουθη τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, από τις 14 Μαΐου, έτσι. Αυτή ήταν η ημερομηνία που έλαβε χώρο το συνέδριο. Να ακούσουμε εκεί τι είχε πει η κυρία Μιχαηλίδου.
3: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Προφανώς λοιπόν κάποιος είδε αυτές τις δηλώσεις, έστω και με καθυστέρηση, ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο κυκλοφόρησε ταχύτατα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος με ανακοίνωσή του είπε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι η επιτομή της woke ατζέντας, οι δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου δηλαδή, και ότι η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να προστατεύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, πάει να διαλύσει αυτό το θεσμό. Αυτή ήταν η τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Ξέρεις,
0: ναι.
1: Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές από το σταθμό και με τα συνέδριά μας κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει η πολιτεία να επικεντρωθεί πάνω σε αυτό, για να δώσει τα κίνητρα στα νέα παιδιά να αποκτήσουν οικογένεια, να αποκάνουν τα παιδάκια τους και να συνεχιστεί ο θεσμός της οικογένειας. Τώρα, αν αυτή η οικογένεια θα είναι μπαμπάς, μαμά, μαμά, μαμά, μπαμπάς, μπαμπάς, παππούδες, παιδιά, παππούδες, εγγόνια, οτιδήποτε άλλο, εμένα δεν με απασχολεί προσωπικά, Ιωσήφ. Το σημαντικό είναι να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε στη χώρα. Το πώς θα είναι η οικογένεια, και αν κάποιοι θύχτηκαν από την κυρία Μιχαηλίδου, που είπε το λογικό ότι πλέον δεν είναι οικογένειες, ούτε η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος είναι αυτό που ήταν παλιά. Και εγώ, είμαστε πέντε αδέρφια, πέντε κορίτσια. Δεν θα το δούμε αυτό συχνά σε 10, σε 20 χρόνια, σε 30, σε 50. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες από την Σκοπιά, ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και, για παράδειγμα, οι ελληνικές οικογένειες δεν κάνουν πολλά παιδιά. Αυτό να το δεχθώ. Ότι ο βασικός πυρήνας όμως της οικογένειας και το βασικό μοντέλο της ελληνικής οικογένειας είναι αυτό το οποίο μάθαμε, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όπως και να το κάνουμε, η πυρηνική οικογένεια είναι οι δύο γονείς, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Αυτό είναι η πυρηνική οικογένεια, η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια. Το ότι προφανώς οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους και ότι είναι η οικογένεια και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παιδιά, προφανώς είναι η οικογένεια. Και δύο άνδρες μπορούν να είναι οικογένεια και δύο γυναίκες μπορούν να είναι οικογένεια. Αλλά το βασικό μοντέλο της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας είναι αυτό. Και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το αλλάξουμε, ή δεν πρέπει να επιχειρήσουμε να το αλλάξουμε ή να αλλοιώσουμε το νόημα. Το ότι προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ότι είναι ίσοι είναι αναμφισβήτητο. Βέβαια, αυτή η τοποθέτηση από την κυρία Μιχαηλίδου προκάλεσε λοιπόν αντιδράσεις κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, από τον κύριο Βελόπουλο, από τον κύριο Νατσιό και από την κυρία Λατινοπούλου. Καθόλου τυχαίο, θα μου πείτε. Δηλαδή, είναι όλοι λίγο πιο δεξιά. Λίγο. Όσο πατάει η γάτα, ας πούμε, λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Τι μπορεί να είναι τώρα μία οικογένεια? Τι μπορεί να είναι?
4: Οικογένεια είναι δύο άντρες, ένας κύρος και ένα πορτατήφι, ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
0: Ναι, μπορεί να είναι οικογένεια λοιπόν, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου, δύο άντρες, ένα σκύουρος και ένα πορτατήφι. Είναι πολύ καλή ιδέα. Δεν πρόλαβα το επόμενο παράδειγμα.
4: Οικογένεια είναι δύο άντρες, ένα σκύουρος και ένα πορτατήφι, ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
0: Και αυτό είναι εξαιρετικό. Τρεις τρανς και μια ντουλάπα. Είναι και αυτό μια οικογένεια. Αυτό είναι λίγο μονταρισμένο, γιατί η δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου που τα έδωσε όλα είναι κοντά στο ένα λεπτό. Και έλεγε: Βάβη, εγώ Κατζέντα και η Μιχαηλίδου και ο Μητσοτάκης θέλουν να μας φέρουν τα πορτατήφ και τους σκύουρους και να τα κάνουμε οικογένεια. Αυτό έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Μιχαηλίδου ρωτήθηκε χθες γιατί φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ για αυτή την δήλωση που είχε κάνει πριν από 2 μήνες και είπε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
5: Θέλω να πω το εξής και να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας, το πώς αγαπάμε, το πώς σεβόμαστε τους παππούδες μας, πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να σέβονται εμάς και εμείς μέσα από αυτά να σεβόμαστε εκείνα. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής οικογένειας που είπα. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό από το ότι δεν βασιζόμαστε στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και δεν είμαστε και δεν είμαι ευγνώμων σε αυτή.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η χθεσινή τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει σηκώσει πολλή συζήτηση και κυρίως από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Καλό είναι όλοι να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί, όπως έλεγα και νωρίτερα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ και τις πολύ ακραίες τοποθετήσεις εκεί όταν έρχονται από πολύ πολύ. Εκεί στην άκρη δηλαδή, κάτι με πιάνει όταν τα ακούω.
1: Είναι αυτό που λέει η κυρία Μιχαηλίδου, ότι δεν είναι υπουργός της πυρηνικής οικογένειας, είναι υπουργός όλων των οικογενειών που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Και υπάρχουν και διαφορετικές οικογένειες, όχι η πυρηνική που έχουμε δει, που είναι η παραδοσιακή ελληνική
0: οικογένεια. Πολύ σωστά.
1: Οικογένεια.
0: Το βασικό όμως μοντέλο, η πυρηνική που λέμε, είναι αυτό. Να μην ξεχάσουμε, παιδιά, για αυτό που ξέρουμε, έτσι. Πώς θα το κάνουμε, δεν θα τα αλλάξουμε όλα. Όσο και αν κάποιοι επιχειρούν, δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα. Υπάρχουν και κάποιες σταθερές αξίες. Πώς να το κάνουμε τώρα. Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια είναι αυτό. Φυσικά είναι όλοι οι άνθρωποι, ίδιοι όπως έλεγα και νωρίτερα, έχουν τα ίδια δικαιώματα, είναι ίσοι. Αλλά, παιδιά, υπάρχουν και κάποια όρια, να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί έχουμε περάσει το άλλο άκρο τα τελευταία χρόνια να προσπαθούμε να περάσουμε μια διαφορετική κανονικότητα και είδαμε και τα αποτελέσματα που υπήρξαν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πρωτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Πρωτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέργεια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Πρωτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλέστε στο 18311.
1: Λέει εδώ ένας φίλος ότι η παραδοσιακή οικογένεια παλιά ήταν διευρυμένη με παππούδες και γιαγιάδες μέσα στο σπίτι. Φίλη η Μέρη μας στέλνει το μήνυμα. Όντως ήταν έτσι οι οικογένειες παλιότερα. Το ζευγάρι συνήθως πήγαινε να μείνει στο πατρικό του άντρα και μαζί με τα πεφερικά. Μεγάλωναν τα παιδιά τους εκεί. Μπορεί να ήταν και πολλά αδέρφια με τις οικογένειές τους σε ένα σπίτι. Όμως αυτό στην πορεία άλλαξε. Η οικογένεια έγινε ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά μέσα στο σπίτι και οι παππούδες σε άλλο σπίτι. Με αυτό θέλω να πω ότι ο κόσμος προχωράει, αλλάζουν οι ανάγκες.
0: Ναι, βρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτό. Και λέει και ο Βαγγέλης εδώ στο μήνυμά του. Να σκεφτούμε, λέει, 100 ή 200 χρόνια μετά και τις κοινωνικές αλλαγές, λέει, που θα έχουν γίνει σε αυτή τη διάρκεια. Η κοινωνία, λέει, εξελίσσεται διαρκώς, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Υποθετικό σενάριο, λέει, σε 500 χρόνια οι άνθρωποι θα ζουν μέχρι και 200 χρόνια. Τότε, λέει, για κάθε παιδί θα υπάρχει γονέας 1-2-50, κοινή κηδεμονία και οι γεννήσεις θα είναι ελάχιστες. Το έχει πάει τώρα σε ένα βάθος ο Βαγγέλης, ας πούμε, 200 χρόνων. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που γράφεις, φίλε. Εμένα όμως αυτό με ξενίζει και με τρομάζει. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αυτό δεν θα ήθελα να το ζήσω. Έτσι όπως περιγράφεται. Έτσι, ούτε στα πιο τρελά όνειρα, ούτε σε ταινία φαντασίας δεν θα ήθελα να το ζήσω. Μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Ας κρατήσουμε το πορτατίφ και το σκίουρο τουλάχιστον για να κάνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οικογένειας.
4: Οικογένεια. Ναι. Είναι 2 άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Ή 3 τρανς και μια ντουλάπα.
0: Αυτό. 2 άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Εμένα αυτό με καλύπτει. Το πορτατίφ κυρίως, αλλά και ο σκίουρος είναι από τα αγαπημένα μου τα σκιουράκια. Άστο τώρα, γιατί είναι τελευταία εκπομπή τη σεζόν τουλάχιστον για μένα, να μην ανεβάσουμε πάρα πολύ τους τόνους. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά έτσι σε μια μικρή ανασκόπηση.
1: Άντε,
0: μερικά
1: από
0: αυτά
1: από
0: που ακούσαμε λοιπόν. Τη σεζόν 2025-2026 γυρνάμε που λες σε Κασιανή μου με την Αμάλια, ξεκινάμε την εκπομπή Σεπτέμβριος ακόμα, προσπαθούμε να βρούμε το ρυθμό μας εκεί, δεν έχει ακόμα πολύ έντονη επικαιρότητα, όταν ξαφνικά τσακώνονται δύο οδηγοί, ένας διανομέας με έναν οδηγό για μια θέση πάρκινγκ εδώ στην Αττική, και εκεί πάνω στο τσακωμό δαγκώνει ο ένας τον άλλον και του κόβει το δάχτυλο και έχουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά το Σεπτέμβριο.
6: Αλλάζουμε κλίμα. Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο νεαρού οδηγού για μια θέση πάρκινγκ.
7: Πέσαμε κάτω και όπως χτυπιόμασταν μου δαγκώνει το δάχτυλο. Και μου αφαιρεί δηλαδή ένα κομματάκι από το δάχτυλο. Μαζί με τον νύχι, με όλα. Το κομμάτι αυτό δεν μπορούσε να κολληθεί. Μου βάλανε ένα πλαστικό νύχι.
8: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε, ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου. Και το δάγκωσα. Ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου. Και το δάγκωσα.
9: Ξέρετε ότι του κόψατε κομμάτι και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.
8: Φυσικά. Εγώ μάζεψα τον δάχτυλο και το βάλα στο ψυγείο για να μην πας και το καταφέρουν και το ξανακολλήσουν οι γιατροί.
7: Έρχεται και ακουμπάει εδώ πάνω. Του λέω βγάλ' το χέρι. Μου λέει γιατί, τι θα μου κάνεις. Του βγάλ' το χέρι και πήγαινε πιο πέρα. Τι θα μου κάνεις. Εκεί που πάω να ανοίξω την πόρτα, μου την κλείνει και άρχισε και με βάραγε.
6: Ωστόσο, την επόμενη μέρα, ο οδηγός του αυτοκινήτου, που δέχθηκε όπως καταγγέλει τα γροθοκοπήματα του διανομέα, πήγε στην επιχείρηση για να ζητήσει τον λόγο. Τότε ξεκίνησε ένα δεύτερο επεισόδιο μεταξύ τους.
7: Νόμιζα εγώ ότι πήγε να με χτυπήσει και το χτύπησα πρώτος.
6: Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα από τον οδηγό στο πρόσωπο και εκείνος απάντησε με δάγκωμα.
8: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε, ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου. Και το δάγκωσα.
0: Τώρα τι να κάνει και αυτό. Δηλαδή βρέθηκε ξαφνικά το δάχτυλο μέσα στο στόμα του. Άμα βρεθεί ένα δάχτυλο στο στόμα σου, δεν θα το δαγκώσει. Τι θα το κάνεις. Αλλά κύριος το μάζεψε μετά από κάτω ο ίδιος. Και του το έδωσε. Δηλαδή του λέει αυτό είναι. Πάρ' το πήγαινε να το κολλήσει.
1: Τα σαγόνια του Καχαρή έπρεπε να βάλεις κάτω από αυτό.
0: Ελπίζω ναι. Έχεις δει. Πνίγηκα. Έχεις δει, Κασιανή. Ελπίζω οι άνθρωποι και οι δύο να είναι καλά, να έχουν ένα καλό καλοκαίρι χωρίς δαγκωματιές. Αυτά λοιπόν το Σεπτέμβριο μετά που γυρίσαμε. Δηλαδή μπαμ, πέφτουμε πάνω εκεί στο κομμένο δάχτυλο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Οκτώβριος και εκεί ξεκινάει η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα κτλ. Και όλοι ψάχνουμε να βρούμε το Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης ο οποίος ακούγεται στις συνομιλίες. Βρε, ποιος είναι ο Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης, δεν μπορούσαμε να βρούμε το Μάκη.
10: Πρέπει να ξεκινήσουμε με το ερώτημα viral.
11: Ναι, ναι.
10: Ποιος είναι ο Μάκης.
11: Εξαιρετικό ερώτημα.
12: Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε.
11: Ποιος είναι ο Μάκης πού.
10: Ποιος είναι ο Μάκης.
11: Εντάξει, δεν το ξέρω τώρα τι εννοούσα. Φαντάζομαι εννοούσε εμένα πάντως.
10: Γιατί όμως είναι το θέμα.
11: Να πω κάτι. Εκεί που κάνουμε σε αυτή τη συνομιλία είναι ωραία. Και τι. Ναι, ο Μάκης. Τι λέει, όσο ο Μάκης είναι εκεί, μη στεναχωριέσαι. Και.

0: δεν έχουμε δει και ιδιαίτερη ζέση να καλυφθείτε πολιτικά από την κυβέρνηση εναντίον των καταγγελίων του κύριου Βάρα.
1: Εξαιρετικό ερώτημα. Είμαι σίγουρος ότι θα το απευθύνετε αρμοδίως.

0: Είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
1: Ό,τι νομίζει ότι πρέπει να το πει, να το πει.
2: Απαντήστε όμως αυτό.
1: Πώς να απαντήσω εγώ, δεν με αφορά το ερώτημα.
2: Αν σας εντράρει η κυβέρνηση.
3: Και κοίτα τα σημάδια. Και κοίτα τα σημάδια.
2: Ποιος είναι ο Μάκης?
1: Ποιος είναι ο Μάκης που?
3: Του δίνει τα φιλιά της και τα γλυκά της χάδια.
1: Κάτι λέτε για το Μάκη.

0: Ποιος είναι ο Μάκης?
1: Ποιος είναι ο Μάκης που?
2: Τον βρήκαμε το Μάκη, ο Χριστοδουλόπουλος ήτανε, παιδιά, έληξε. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα περισσότερο. Αυτά τον Οκτώβριο μπήκαμε πολύ δυνατά, ήταν η περίοδος του ΠΚΠ. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα εκεί πέρα στο πρωτοράφτη. Τελικά λέει το δάχτυλο ήταν δάχτυλος του Μάκη. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πάμε και στο Νοέμβριο, εκεί όπου κυκλοφορεί η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, αρχικά με το βιβλίο, με την Ιθάκη, και ρωτήθηκαν οι πολίτες για το αν θα διαβάσουν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Σήμερα ξεκινάει η επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Τσίπρα.

0: διαβάσετε το βιβλίο του, την Ιθάκη που έχει.
1: Βιβλίο του δεν είμαστε καλά, ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ των ποτών.
2: Ποτέ.
3: Ποτέ λέτε.
2: Ποτέ. Γιατί μας έχει κάνει τα χίλια δυο. Βγήκε, δεν βγήκε, μας έβγαλε το capital control και τελείωσαν όλα.
3: Δεν είστε όμως λίγο περίεργοι να δείτε τι έχει να μας πει και ο ίδιος.
2: Όχι, όχι, όχι. Τον είδαμε, τον φάγαμε στη μάπα, να είναι καλά εκεί που είναι.
4: Εντάξει, ήταν διφορούμενες εδώ οι απαντήσεις. Η τελευταία γύρια βέβαια ήταν αποφασισμένη με αυτό το ποτέ δηλαδή και τα λοιπά. Ναι, πάντως υπήρχαν και άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν, ο Βόη είπε ο άλλος.
3: Αυτός ήταν σίγουρα από το Θαμάνιο πάνω, δεν ήταν Τζουμέρικα σίγουρα.
4: Εδώ ο άλλος ποτέ. Και βέβαια αυτά έγιναν το Νοέμβριο και φτάνουμε το Δεκέμβριο όπου έχουμε την εξεταστική στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζεται εκεί ο κύριος Φραπές για να καταθέσει, όπου ζούμε στιγμές πραγματικά απείρου κάλους.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, είπα.
5: Δεν σας ακούω, κύριε. Διακρίνετε μέσα τα μουστάκια σας. Δεν ακούγεστε, κύριε.
6: Είπα, θα τα κόψω το μουστάκι. Ελάστε για ραδιά να το κόψω.
5: Κύριε, δεν καταλαβαίνω κριτικά εγώ. Σας να λέτε σωστά την απάντηση.
6: Κάνε μετάφραση. Δηλαδή, λάθος τα λέω. Πρέπει να τα λέω σωστά για να καταλαβαίνεις εσύ.
5: Να τα λέτε, θέλω, κύριε. Εγώ θέλω να τα λέτε.
7: Στο πληθυντικό. Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα.
8: Καταδικάζουμε και καλό και τα άλλα κόμματα να το κάνουν αν έχουν την δύναμη απέναντι στην Κωνσταντοπούλου τη σεξιστική επίθεση. Γιατί η σεξιστική επίθεση δεν είναι μόνο να, από άντρα σε γυναίκα,
7: είστε
8: είναι
7: αστείος.
8: Και από γυναίκα σε γυναίκα.
7: Είστε αστεία είστε.
4: Ζήσαμε φοβερές στιγμές εκεί πέρα, βέβαια στη Βουλή. Ο κύριος Φραπές, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
7: Απαριμένω την απάντησή σας.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
7: Σας ακούω.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
4: Σφίγγα. Σφίγγα, δεν άνοιγε το στόμα του με τίποτα. Μετά το άνοιξε βέβαια και χάρισε μερικές πολύ ωραίες στιγμές. Όπως επίσης πολύ ωραίες στιγμές χάρισε τότε το Δεκέμβριο και ο κύριος Μαγειρίας. Είχε πάει και εκείνος στην εξεταστική και είχε έναν έτσι πολύ έντονο διάλογο με την κυρία Μιρέλα. Η κυρία Μιρέλα είναι η κυρία Αποστολάκη. Σε άλλαξε και το όνομα.
7: Από πού είναι αυτά τα, από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά τη δαχτυλική.
10: Σας ξαναείπα, προέρχονται από εισοδήματα της μητέρας μου.
7: Από πού?
10: Κύριε Μιρέλα, από αυτά που έχει δηλώσει στην εφορία, ξέρω εγώ τι έκανε η μητέρα μου να πούνε κάθε μέρα. Τι θα είμαι, μπάστακα πάνω από τη μητέρα μου, τη λέω μαμά. Χάλασες 5 ευρώ, χάλασες 7, χάλασες 12.
7: Κοιτάξτε,
10: δεν φαίνεται από φορολογικές δηλώσεις.
7: Αν είναι για 7 ή 5 ευρώ, εγώ τη μαμά μου δεν τη ρωτάω. Αν είναι για 295 χιλιάρικα, τη ρωτάω.
10: Θα ζητήσω 55 χρόνια, 60 που δουλεύει, θα την πω μαμά που έχει αυτά τα λεφτά.
4: Μα κυρία Μιρέλα, και εσείς τώρα κάνετε κάτι ερωτήσεις.
3: Εδώ είναι της Μιρέλας.
4: Κυρία Μιρέλα, καλημέρα στην κυρία Αποστολάκη. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε για να μπούμε και στο 2026, γιατί αυτά ήταν έτσι ένα πολύ μικρό δείγμα από το 2025.
11: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε πύρινο κλειό ρέθυμνο, πάρος άνδρος και κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπυρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης, έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμηκύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνης στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Ο στρατός συνδράμει τις αστυνομικές δυνάμεις της Ισπανίας που το τελευταίο διήμερο έχουν κληθεί να διαχειριστούν ένα μαζικό κύμα εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Νεκροί 9 μετανάστες.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει.

0: ναρκωτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 024 057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Είναι περίπου 49.000 οι μετανάστες οι οποίοι έχουν περάσει σε ισπανικό έδαφος. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι χαοτική. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να κολυμπήσουν και να περάσουν σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα. Έχει αναπτυχθεί στρατός στην περιοχή, ενώ το θέμα έχει και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς υπενθυμίζουμε την πρώτη ήδη αντίδραση από την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητά αναθεώρηση της συνθήκης Σέγγεν, τουλάχιστον συνοριακούς ελέγχους για την Ισπανία. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται εκεί στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ιστορικών της Ισπανίας, 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα σε 24 ώρες.
9: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και απεριόριστη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
8: Καλημέρα, Ελώνα. Πόσο ανάγκη είχα να γελάσω σήμερα που είμαι και αρρωστούλα. Τι έχουμε ακούσει, Θεέ μου, την καλημέρα και την αγάπη μου. Καλημέρα, περαστικά να σου ευχηθούμε και βέβαια καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και πάμε να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτή τη μίνι ανασκόπηση που κάνουμε στο 2026 πλέον, γιατί νωρίτερα ακούσαμε αποσπάσματα μέχρι και το Δεκέμβριο του 2025. Ο Ιανουάριος ξεκινάει με μια ομιλία του Παύλου Γερουλάνου σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, εκεί που αποκαλύπτει ένα πραγματικό περιστατικό.
10: Πριν από μερικές μέρες, 2-3 μέρες, είχα πάει να φάω με την κόρη μου πριν φύγει για το εξωτερικό. Σταμάτησα κάπου να ζητήσω οδηγίες και ήταν ένας σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!»

0: στη μέση του πουθενά βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ, το γυρνάει από τη μια Ανδρέας, το γυρνάει από την άλλη Ανδρέας. Ω, Πασοκάρα!
1: Από εκεί λοιπόν βγήκε η περίφημη ατάκα Πασοκάρα του Παύλου Γερουλάνου. Είναι πραγματικό περιστατικό. Πέτυχε λοιπόν έναν εργαζόμενο σε εταιρεία security, τον αναγνώρισε, του λέει: «Α, Πασοκάρα!» Και η πλάκα ποια είναι. Στην εκδήλωση που το αναφέρει, είχε πάει.
2: Είχε πάει ο συγκεκριμένος.
1: Ο συγκεκριμένος κύριος.
2: Τέλειο.
1: Ο οποίος χαιρέτησε εκεί, έδειξε και τον μπρελόκ που είχε και στις δύο πλευρές τη μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα και στον Κώστα με τον Σαρλ Ασναβούρ. Ωραία πρόταση, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Κατερίνα, κρατήσου γιατί θα κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 11. Αν μπορείς να συγκρατηθείς, έτσι, άντε γίνει και τελευταία μέρα στην εργασία σου. Καλημέρα και στον Μπάρι που άκουσε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είναι το αγαπημένο του αυτή τη σεζόν. Δύο μάλλον αγαπημένα έχει. Το ένα είναι η συγκεκριμένη ατάκα από τον Παύλο Γερουλάνο. Αξεπέραστη για τον Μπάρι.
0: Πασοκάρα!
1: Και η άλλη αγαπημένη του.
3: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ήρθε ο Θεριστής. Το Φεβρουάριο που λες Κασιανή μου, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, είχαμε και την εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης λαθρέων τσιγάρων. Μια μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολλά τα διαφυγόντα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο κτλ. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όμως και το είχαμε αναφέρει με την Αμαλία ήταν τα ψευδόνυμα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος. Επικεφαλής, επενθυμίζω, ήταν ο Πούτιν. Πάμε να θυμηθούμε και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.
4: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρτρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και η ονομασία των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
5: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν η υπαρχηγή με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα.
1: Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Ποιο να διαλέξω από όλα αυτά. Ήτανε λέει ο μπαμπουίνος, ο μπαμπάς,
2: ο γιαγιάς,
1: ο γιαγιάς και το πτώμα. Μπάμπα να θεμά τους τους αθεόφοβους. Είναι παιδί, άμα έχεις φαντασία δηλαδή.
2: Τον έναν τον έλεγαν στο γραφείο.
1: Ο ένας ήταν το γραφείο.
2: Το γραφείο.
1: Καραμέλας, μπαμπουίνος, μπαμπάς, παππούς, γιαγιάς και πτώμα. Αυτά λοιπόν τα ζήσαμε το Φεβρουάριο. Ο Μάρτιος στη συνέχεια μπήκε με κρακεράκια. Είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή, ο οποίος έτρωγε κρακεράκια. Σταμάτητα, δεν μπορούσε να συγκρατήσει εκεί πέρα τη λιγούρα του.
6: Με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια.
1: Και έτρωγε κρακεράκια. Εκεί ήταν ασυγκράτητος.
6: Κρακεράκια!
1: Ναι, αυτό λέει ο κύριε Κωνσταντοπούλη μου.
6: Και με το τζαμπουκά, με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια. Τα οποία επιδεικτικά άρχισαν να τα τρώει. Κάποιοι μας επιδεικνύουν. Κρακεράκια!
1: Δεν τρέπονται, πάνε και επιδεικνύουν κρακεράκια και μάλιστα κόκκινα κρακεράκια, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και το χρώμα.
2: Άμα ήταν κόκκινο.
1: Κόκκινα κρακεράκια μέσα στη Βουλή. Αυτά λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο Μάρτιος, φυσικά πρώτο θέμα για τους πολίτες και το Μάρτιο, τι άλλο, ήταν η ακρίβεια.
7: Είστε έτοιμοι και έτοιμες.
8: Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι.
9: Άγνωστο που θα φτάσουν οι τιμές τώρα με τον πόλεμο.
10: Να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε χειρότερα.
11: Κάντε για ένα σταυρό ρε παιδιά, κάντε για ένα σταυρό. Μπορεί να ζήσει καλό. με τον πόλεμο θα ακριβήνουν όλα και θα μας αλλάξουν τα φώτα.
12: Έπαθα λίγο εγκεφαλικό μόλις είδα την τιμή. 1,939 η απλή και 1,999 η σούπερ.
11: Δεν πάει άλλο, μέχρι εδώ, τέρμα.
12: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη, τρέξτε να προλάβετε.
13: Είναι όντως μειωμένα τα προϊόντα.
14: Ναι, ναι, είναι τζάμπα όλα. Περάστε, πάρτε όλα τζαμπαντάν.
10: Να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε χειρότερα.
15: Όχι, μαι, μα τι να μας κάνω το σταυρό μου. Σας το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
1: Φαντάσου λοιπόν η κυρία που ακούσαμε εδώ στο ρεπορτάζ που έλεγε «Δεν πάει άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω» κτλ. Τα έλεγε αυτά το Μάρτιο.
14: Φαντάσου σήμερα τι λέει.
1: Με την τιμή της βενζίνης στο 1,939. Δηλαδή σήμερα που είναι 2,0 κτλ. Φαντάσου τι θα έχει πάθει η γυναίκα.
14: Το λίγο κεφαλικό που έλεγε η προηγούμενη.
1: Ναι. Οπότε όπως καταλάβατε και το Μάρτιο, φυσικά και τους προηγούμενους μήνες και τους επόμενους, κυρίαρχο θέμα στην ελληνική κοινωνία ήταν η ακρίβεια. Κάντε και κανένα σταυρό, όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας, μπορεί να μας βγει σε καλό. Βέβαια πόσο να βοηθήσει τώρα και εκείνος, αλλά λέμε τώρα, ελπίζουμε. Τον Απρίλιο είχαμε την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Εκεί που ανακαλύφθηκε ότι είχε ένα πτυχίο το οποίο ήταν από ένα κολέγιο που δεν ήταν αναγνωρισμένο και δεν ήταν ισότιμο και έλεγε ο ίδιος ότι ναι, αλλά ξέρετε αυτό και δεν υπήρξε κάποιο πολιτικό μέσο και δεν είχα θέση επιστημονικού προσωπικού και με πήρανε γιατί είμαι ωραίος. Το θυμάσαι που το είχε πει αυτό, τον Νίκο Στραβελάκη. Με διάλεξαν, λέει, γιατί ήμουνα ωραίος.
16: Εκείνα τα χρόνια κρινότανε περισσότερο η εμπειρία που είχες στο αντικείμενο το οποίο...
17: Άρα μας λέτε ότι διάλεξαν το Μακάριο ως προσωπικότητα και είπαν εγώ θέλω το Μακάριο και ας μην έχει τυχείο. Αυτό μας λέτε.
16: Ναι, δικαίωμά τους δεν είναι.
17: Σε αυτή τη θέση που διοριστήκα το 2007, προϋπέθεται να έχετε πτυχίο ΑΕΗ ή ισότιμο.
16: Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητή.
18: Ποιος επομένως, επέλεγε,
16: επομένως ο διορισμός είναι νόμιμος.
18: Ποιος το επέλεγε?
16: Η διοίκηση.
18: Άρα κάποιος,
16: η διοίκηση και ο πολιτικός.
18: Γιατί εσάς όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
16: Γιατί ήμουν ωραίος.

0: Καλή σας
1: τη... όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
0: γιατί
1: καταλάβω.
0: Γιατί ήμουν ωραίος.
2: Είσαι πολύ ωραίος.
0: Αλήθεια.
2: Βεβαίως.
0: Είμαι πολύ ωραίος.
1: Καλή τη... σας όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
0: γιατί
1: να καταλάβω.
0: Γιατί ήμουν ωραίος
1: κυρία. Τι είχατε κάνει. Α.
3: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
4: Ήταν ωραίος, τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Γι' αυτό το διαλέξανε, επειδή ήταν πολύ ωραίος. Και εγώ είμαι ωραίος, αλλά δεν με διαλέξαν πουθενά. Δεν είμαι ωραίος.
3: Κούκλος.
4: Αλέντελο.
3: Αλέντελο.
4: Αλλά δεν με διαλέξανε πουθενά. Κάτι κάνω λάθος προφανώς. Είναι και άλλα τα οποία δεν προλαβαίνουμε τώρα εδώ πέρα να τα ακούσουμε όλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πιέζει και ο χρόνος, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε θα ακούσουμε κάτι, γιατί φτάσαμε τώρα μέχρι τον Απρίλιο, να ακούσουμε κάτι και από τον Μάιο και να ακούσουμε κάτι και από τον Ιούνιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα με την Αμαλία. Α, αυτό θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Έναν διάλογο που είχαμε με την Αμαλία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μια μέρα έχει έρθει για εκπομπή λοιπόν και πονάει το κεφάλι της. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους. Και της δίνω τη λύση. Και εκείνη λοιπόν η αχάριστη θα ακούσεις τι έκανε στον αέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
10: Σήμερα.
11: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
10: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
11: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
10: Εντάξει.
11: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
10: Είσαι πολύ γενναίος.
12: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
13: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
14: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
15: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
14: Spot by Hookah.
3: στο κέντρο της πόλης. Η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
15: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
15: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
15: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot. Yeah!

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα μου την άλλη έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999, σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
7: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφαλισμού.

0: 1. Περιοχή φόρος. Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
2: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα μου την άλλη έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999 σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
1: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Να μην φανούν.
5: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφισσες.

0: Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε.
1: Σας
0: αφήνουμε μόνους σας να το ευχαριστηθείτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε.
3: Για αυτούς που μένουν.
4: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
3: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
5: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.
3: Και αυτούς που
6: σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς.
3: Για αυτούς που μένουν.
4: Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή.
3: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
7: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε.
8: Όλα, όλα τέτοια, ένας.
9: Λα λα λα λα λα.
2: Ωπα αδέρφια, ένας. Στη συνέχεια βέβαια είχαμε και τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε διάφορα και την κυρία Τζάκρη, η οποία έφυγε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε το χρόνο για να
6: λίγο Τζάκρη δεν
2: όλα.
6: Έβαλες τώρα όμως.
2: Τώρα γιατί μου πατάς τον κάλο. Άσε με τώρα και πρέπει να κλείσουμε, γιατί είχε κάνει και εκείνες τις δηλώσεις για τον εξώστη.
10: Θέλω να πω και για τους ανθρώπους που ήταν στην Εξέδρα, γιατί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Καταρχάς, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, λέει ο λαός, και πραγματικά ήταν αξιοθρήνητη. Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα is a beast.
11: Ωχ, σας χτύπησα λίγο.
10: Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Κάρμα is a beast. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θερίζεις.
12: Στην Μπέλα το λέτε.
10: Στην Μπέλα το λέμε αυτό, ναι. Είμαστε πολύ προοδευτικοί, πολύ μπροστά, θέλω να ξέρετε. Κάρμα is a beast.
13: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
2: Είναι η γνωστή η φράση, κάρμα is a beast. Είναι τέρας, δηλαδή, όπως και να το κάνεις, είναι ένα τέρας. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ την Κασιανή Βραχά που αυτή την εβδομάδα ήμασταν μαζί σε τρίωρη διάρκεια.
6: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
2: Ευχαριστώ, Κασιανή μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή ξεκούραση και καλή επιστροφή. Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη τον Μαυράκη και την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήμασταν και σήμερα μαζί και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς για τη στήριξη, την αγάπη για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο.

0: Παίρνω το πατίνι μου λοιπόν και αποχωρώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, στο καλό. Γεια σας, θα βρεθούμε.
2: Γεια σας. Γεια σας. Τις ελπάρξεις θα βρεθούμε. Θα βρωθώ κοντά σας.
0: Θα βρωθώ κοντά σας. 31 Αυγούστου. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Θερμές ευχαριστίες. Πολλά φιλιά.
3: Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
12: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
11: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
12: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
14: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
15: Κύριε, κύριε!
14: Κωστάκι, για πες μας.
15: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
15: Έμαθα, κύριε, πως και το Πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
14: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
15: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
16: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
17: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
16: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Με την επικαιρότητα να τρέχει λίγο καλύτερη εικόνα των μετόπων, κυρίως στο Ρέθυμνο, από ό,τι μας ενημερώνει η πυροσβεστική. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι φωτιές κυριαρχούν στην ειδησογραφία σε όλα τα επίπεδα. Αρχίζει από αύριο η άδεια χιλιάδων συμπολιτών μας, φίλων, ακροατριών, ακροατών. Θα δούμε σε λίγο τα νέα της με την κυκλοφοριακή κίνηση, να δούμε τι γίνεται και στα λιμάνια, τι γίνεται στα διόδια, τι γίνεται στα αεροδρόμια. Εννοείται ότι θα φύγει πολλής κόσμος. Έχουμε θέματα που αφορούν και την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Πριν από λίγο είχαμε επεισόδια και φωτιές στις φυλακές Κορυδαλού μετά από εξέγερση Κούρδων για την έκδοση κρατούμενου στην Τουρκία. Υπάρχουν και άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Βεβαίως τα μετεωρολογικά μας, γιατί πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ένας χαμός από το πρωί στον Πειραιά, το αδιαχώρητο. Ουρές και ταλαιπωρία για επιβάτες μετά από ακύρωση δρομολογίων. Έχει βγει, φίλες και φίλοι, απαγορευτικό από Απόπλου, Ραφίνα και Λαύριο. Απαγορευτικό Απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν ξέρω τι ώρα θα τα λιμεναρχεία θα δώσουν. Θα ανάψουν πράσινο φως για να φύγουν τα πλοία. Αλλά υπάρχει θέμα. Τώρα έπεσε στην περίπτωση η ιστορία αυτή που ο κόσμος παίρνει τις καλοκαιρινές του άδειες. Αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Αρνιακός. Λογικά από το απόγευμα ή αύριο το πρωί θα φύγουν κανονικά τα πλοία. Έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στον Πειραιά γιατί έχει ακυρωθεί από το πρωί το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος για Σύρο, Τίνο, Μύκονο λόγω των ανέμων. Μιλάμε για χιλιάδες επιβάτες και όπως καταλαβαίνετε, για εκατοντάδες εν πάση περιπτώσει επιβάτες. Και όπως καταλαβαίνετε, η έξοδος των αδιούχων δεν γίνεται υπό κανονικές συνθήκες για όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν με ελπίδα και ανακούφιση τις καλοκαιρινές τους άδειες. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ και έτσι θα πάμε μέχρι τις 2. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μου άδεια. Τάκης Μαυράκης απέναντί μου εδώ σε ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, φίλε Τάκη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, γίγαντα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Έχουμε έξοδο και αναμένεται να αυξηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές εξακολουθούν να σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών και το καθοδικό από Εγάλεο μέχρι Αγία Άνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχά, το Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Στο κόκκινο παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, είναι το μέρος με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών ασταμάτητες από το πρωί, επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Στα διόδια έχουμε εικόνα.
1: Στα διόδια και στην Ελευσίνα είναι πιο χαλαρά μέχρι στιγμής τα πράγματα.
0: Στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, εκεί, μια ναι, μικρή ναι. ανάσχεση, αλλά όλα αντιμετωπίσιμα μέχρι στιγμής. Από το μεσημέρι και μετά, να ξέρετε, θα φύγει πολλοί κόσμος. Να προετοιμαστείτε, να πάρετε το χρόνο σας, γιατί πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω λόγω της κίνησης ή κάποιου απρόοπτου ατυχήματος. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Γίνεται χαμός, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία. Κυκλοφορεί ως κεντρική είδηση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε τα τελευταία έτη. Έχουν χιλιάδες περάσει Μαροκινοί και όχι μόνο από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 20 νεκροί. Έχει βγει ο στρατός στους δρόμους, φόβοι για νέα κύματα μεταναστών. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Αυτή η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο έχει φέρει τον Ισπανικό θύλακα στα όρια του. Η κατάσταση είναι οριακή και κινδυνεύει με όχι απλά κρίση, με πτώση η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Αν δείτε βιντεάκια θα καταλάβετε. Μιλάμε για χιλιάδες μετανάστες, είτε κολυμπώντας γύρω από τους κυματοθράφστες, είτε παραβιάζοντας το χερσαίο φράκτη, προκάλεσαν πραγματικά μια πρωτοφανή ανθρωπιστική και επιχειρησιακή κρίση που ανάγκασε τη Μαδρίτη να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις και κομάντος συν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες επιπλέον αστυνομικούς, στα σύνορα. Είναι πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες με χιλιάδες ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, οικογένειες με παιδιά να τα μεταφέρουν στην αγκαλιά, δεκάδες διασώσεις, ό,τι μπορεί να κάνει η Ισπανική ακτοφυλακή. Αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη εδώ, η μεγάλη ατζέντα του μεταναστευτικού ανοίγει και πάλι για τις χώρες της Ευρώπης. Και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις όπως είναι στη Γαλλία, την προεδρική εκλογή στη Γαλλία και όχι μόνο. Αλλά και στα κρατήδια, τα κρίσιμα κρατήδια της Γερμανίας, Βερολίνο, Σαξονία και άλλα κρατήδια που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν, με δεδομένο ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι τα δύο μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο, θα καθορίσουν τις ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στη γυραιά Ήπειρο.

0: Περί...
1: Δεν έχουμε κάτι χειρότερο από αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν μία ώρα. Έχουμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Φωτιά στην Αργολίδα. Η εικόνα βεβαίως στο Ρέθυμνο είναι πολύ καλύτερη και στη Νέα Αχαΐα. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα tips στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος φοροτεχνικός, για να μας εξηγήσει ποιους αφορά και τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Αν ακούγουμε καλά, ναι. Γιατί είχε στην αρχή κάποια.
1: Ακούγεσαι τέλεια. Όσο πιο κοντά μπορείς στο ακουστικό, να ακούσουμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
2: Μια ιδιαίτερη θετική αλλαγή για χιλιάδες εργαζόμενους στην εστίαση, τον τουρισμό, τη διανομή και γενικότερα στις υπηρεσίες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, καθώς αυξάνεται σημαντικά το αφορολόγητο όριο των φιλοδορυμάτων. Είναι μια διάταξη που ίσχυσε από τον Νοέμβριο του 2024. Βελτιώνεται. Γιατί βελτιώνεται? Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον δεν θα υπολογίζεται πλέον μηνιαία, αλλά σε ετήσια βγάζει. Και βάση, τι αλλάζει με αυτό? Τι αλλάζει? Μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητα φιλοδορήματα ως 300 ευρώ το μήνα. Με τη νέα ρύθμιση, αγαπητέ Γιάννη, θεσπίζεται το ετήσιο αφορολόγητο 5, 12, 60, 6.000, mm-hmm. που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, να πούμε ότι η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του έτου.
2: Βεβαίως, μπαίνει στην Βουλή το Σεπτέμβριο.
1: Άρα καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.
2: Σωστά. Και θα πούμε και ένα παράδειγμα γιατί βελτιώνει σε σχέση με το προηγούμενο. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί η νέα προσέγγιση διορθώνει μια αδικία. Ποια ήταν αυτή? Αντιμετώπιζαν κυρίως εποχιακά εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που δουλεύει μόνο 6 μήνες τη θερινή περίοδο μπορεί να λαμβάνει ψηλότερα φιλοδορήματα. Δηλαδή, εκεί περιοριζόταν στους 6 μήνες, γιατί έλεγε κάθε μήνα το όριο 300 ευρώ. Τώρα το περιορίζει σε ετήσια βάση. Άρα μπορεί να πάρει αυτό το όριο και σε 3 μήνες και σε 6 μήνες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είναι μια παγίδα. Πολλοί έξυπνοι εργοδότες παίρνουν αυτό το φιλοδόρημα και το αφαιρούν από το μισθό, Γιάννη. Αυτό υπάρχει διάταξη που του τιμωρεί με 22% πρόστιμο και φόρο. Mm-hmm. Ας το προσέξουν αυτό. Αυτό καταρχήν πρέπει να φαίνεται αυτό. Δεν μπορεί να δίνει μετρητά στην τσέπη. Πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να φαίνεται.
2: Εσύ σε μια στήρα. Αυτή λες την κάρτα μου, βάλε και 20 ευρώ, 30 ευρώ στο.
1: Μπορείς να δώσεις λοιπόν φιλοδόρημα με κάρτα.
2: Με κάρτα και να προσθεθεί από κάτω που θα το πάρει ο εργαζόμενος. Υπόψη ότι πλέον και καλύπτει και τους τελιβεράδες, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ατομική επιχείρηση. Δηλαδή ο μισθωτός παίρνει αυτό το αφορολόγητο και ένας που κάνει ασκή, δηλαδή το επάγγελμα ως ατομική επιχείρηση.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε ένα βασικό μήνυμα, ενθαρρύνει τη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές που λέμε. Το βασικό μήνυμα ότι η πολιτεία αναγνωρίζει πλέον πως τα φιλοδορήματα δεν αποτελούν κανονικό μισθό. Αυτό είναι βασικό. Και κάτι άλλο που δεν γράφτηκε στα μέσα μέχρι τώρα, Γιάννη, και το βλέπω αποκλειστικά σε σένα. Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές αυτό το φιλοδόρημα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές.
1: Δεν έχει.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Η μετάβαση από το μηνιαίο στο ετήσιο κάνει το σύστημα σίγουρα πιο δίκαιο και ιδιαίτερα στους εποχιακά εργαζόμενους. Αυτό είναι όλο το. Και τώρα αυτό το εισόδημα το έχουν ανάγκη τα παιδιά, φοιτητές που πάνε και εργάζονται εδώ αυτό το διάστημα. Και μέχρι τώρα υπήρχε η αγωνία στη λογική της ότι περιορίζεται. Εδώ μπορεί κάλλιστα αυτό το ποσό να είναι και σε ένα μήνα ολόκληρο. Να είναι και σε 2 μήνες.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε μπει εμείς βέβαια στη λογική της, του φιλοδορήματος με κάρτες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε και εμείς σε αυτή τη λογική. Τώρα, ολοκλήρωσες το θέμα, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα θέλω.
2: Ναι, θέλω μόνο να τονίσω ότι αυτό το φιλοδόρημα δεν έχει σχέση, Γιάννη, με κάποιους που εργάζονται και παίρνουν μισθό με φιλοδόρημα, δηλαδή ποσοστό που λέμε φιλοδόρημα.
1: Κατάλαβα.
2: Αυτό είναι άλλο.
1: Το άλλο, το έκτακτο. Τώρα, πες μας μια πολύ σημαντική είδηση που έχεις ετοιμάσει. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις χωρίς πλήρη εξόφληση των οφειλών για κατεσχεμένα κίνητα, για οποιαδήποτε μορφή κατάσχεση.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή.
2: Έβγαλε μια απόφαση την 11.58, εφαρμόζει ένα άρθρο του κώδικα πολιτικής διαδικασίας, προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης, Γιάννη, που είχε κατάσχεση στο ακίνητο του ήταν ουσιαστικά εγκλωβισμένος. Γιατί? Για να προχωρήσει η πώληση έπρεπε κατά κανόνα να εξοφλήσει ολόκληρο το χρέος.
1: Ναι.
2: Αυτό οδηγούσε πολλές συναλλαγές αδιέξοδο. Με το νέο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση εφόσον πληρούνται βέβαια συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Όταν λες χωρίς πλήρη εξόφληση, τι εννοείς δηλαδή? Αρκεί να έχεις ρυθμίσει.
2: Πρώτα έλεγε ότι ξέρεις, έχεις ένα ακίνητο που θέλει να το πουλήσεις. Κάνει 100.000 αξία εμπορική. Εσύ χρώστηκες 50.000. Σου είχε δεσμεύσει το ακίνητο ολόκληρο που είχε, όπως σου είπα, είχε μεγάλη αξία Και για να πας να το πουλήσεις, έπρεπε, το είχε κατάσχει. Και για να το πουλούσες, έπρεπε να ξοφλήσεις όλο το ποσό της οπλικής.
1: Ναι, τώρα τι ποσό πρέπει να ξοφλήσεις.
2: Τώρα λοιπόν, ρυθμίζει και έχει ένα ποσό το παρακρατεί τουλάχιστον το 25% του υπολείπου της κατάσχεσης. Mm-hmm. Δηλαδή, και εδώ να πούμε ένα παράδειγμα που έχει βάλει και το λέμε και με πολύ έτσι, περισσότερο διασταλτικά. Υπάρχει κατάσχεση για παράδειγμα 80.000. Το προηγούμενο πληρεί τις προϋποθέσεις. Μπορεί να αρκεί η παρακράτηση 20.000 το 25% από το τίμημα αντί της πλήρους εξόπλισης των 80 που ήθελε πρώτα,
1: ναι,
2: να ολοκληρωθεί.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι η ουσία της αλλαγής, Γιάννη, να πούμε μια κουβέντα. Πρόκειται για μεταρρύθμιση, ναι. Απελευθερώνει ακίνητα που παρέμειναν δεσμευμένα. Διευκολύνει τις αγοροπολισίες, ναι. Αυξάνει τις πιθανότητες σύσπαξης των δημοσίων εσόδων, ναι. Και δίνει στους οφειλέτες μια ρεαλιστική δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία του.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να τολμούσε να το.
1: Αυτή η απόφαση της ΑΔΕ και του διοικητή του κ. Πιτσιλή ισχύει από τώρα.
2: Αυτή η απόφαση ισχύει, ναι, ισχύει γιατί αυτή είναι, πώς το πούμε, ισχύ νόμου έχει, γιατί βασίζεται σε άλλη διάθεση. Δηλαδή με εξοδότηση μάλλον προβλέπει ο νόμος και του δίνει τη δυνατότητα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικές οι δύο ειδήσεις οικονομικού περιεχομένου που σας έδωσα.
2: Συνδυάζει δύο στόχους.
1: Ναι,
2: κλείνουμε. Μου ξέρω το χρόνο σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Συνδυάζει δύο στόχους. Από τη μία διευκολύνει την αγορά κινήτων και τους πολίτες και από την άλλη διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου. Βεβαίως. Άρα να μια έτσι, διεύρυνση σιγά σιγά βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ο νόμος. Λοιπόν. Γιάννη, το έχεις πει και κλείνουμε αυτό. Ο νόμος δεν είναι γραμμένος. Όλοι οι νόμοι σε μαρμάρινες
1: κλάδες. Όχι, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα των αναγκών της αγοράς.
2: Πολύ ωραία. Το πες και κλείνει.
1: Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Να είσαι καλά, Γιώργο Στόπουλε. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Επιστρέφουμε τέλη Αυγούστου, ναι, και θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Κάθε
1: Κυριακή πρωί εδώ, με όλα τα χρηστικά θέματα.
2: Σε όλους τους ακροατές ευχές.
1: Την αγάπη μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιάννη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ενδιαφέρουσες ειδήσεις που μας έδωσε ο κύριος Χριστόπουλος. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις θα μας δώσει τώρα και ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα, επειδή έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ισπανία και ξέρει καλά το μεταναστευτικό. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι, επί του πιεστηρίου έρχονται.
0: Τι γίνεται στη Θεούτα?
1: Για όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης, αλλά και για την πατρίδα.
0: Τα έχετε δει τι συμβαίνει στην Ισπανία. Φαντάζομαι όλα τα βίντεο, τις φωτογραφίες. Ένας πραγματικός χαμός. Όχι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έχουν περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία. Τι γίνεται, για πείτε μου.
1: Ναι, τα βλέπω και γνωρίζετε καλά ότι το μεταναστευτικό είναι μια βασική προτεραιότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την σωστή διαχείριση όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες μάλιστα παροξύνονται, κλιμακώνονται, διωγκώνονται, όσο περισσότερο σοβούν πόλεμοι, ανακατοσούρα.
0: Ναι, εδώ έχει ξεφύγει βέβαια από τη συνηθισμένη
1: δεν
0: κατάσταση.
1: Το συζητάω, δεν το συζητάω. Και επειδή και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει αντίστοιχη ένταση φαινόμενα, νομίζω ότι...
0: Νομίζω σε αυτό το βαθμό όχι, ποτέ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα είναι σίγουρο. Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς τη συνδρομή της οικογένειας εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Απεύχομαι περαιτέρω όξυνση των κρίσεων και των εμπόλεμων καταστάσεων και των σειράξεων στην περιοχή μας που θα μπορούσαν ενδεχομένως να πυροδοτήσουν ξανά και για τη χώρα μας αντίστοιχα
0: φαινόμενα. Είναι ζόρικα τα πράγματα. Ήδη έχει καταγραφεί ο αριθμός 18 νεκρών. Έχει βγει ο στρατός, ο Ισπανικός στρατός στους δρόμους. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι καθόλου εύκολα.
0: Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η αριστερά, κύριε Φαραντούρη, να δώσει απαντήσεις τι γίνεται με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Αν δεν θέλει να αφανιστεί εκλογικά έτσι στη συνέχεια. Γιατί βλέπετε τι κρίση υπάρχει.
1: Με κάθετες διατυπώσεις και χωρίς υπεκφυγές. Οι μεταναστευτικές ροές πυροδοτούνται ως επιτοπλίστων από την ανέχεια και τη φτώχεια στις χώρες προέλευσης. Κακά τα ψέματα. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν. Δεν αναφέρομαι ούτε σε επιλεκτικές μεταναστεύσεις ανθρώπων με κακούς σκοπούς. Τσιχαντιστές, τρομοκράτες και ούτω καθεξής. Η συντριπτική πλειονότητα όλων αυτών των ταλέπων ανθρώπων φεύγουν από τις χώρες τους ψάχνοντας κάτι καλύτερο. Προφανώς η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδεχθεί με το καλημέρα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες χωρίς κάποια οργάνωση. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και το λέει και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι για να μπορέσεις να αντιθασέψεις όλο αυτό το φαινόμενο και να μην παροξύνει ακόμη περισσότερο άλλα αντανακλαστικά, κοινωνικά και ούτω καθεξής, τις χώρες στις οποίες καταφθάνουν αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι, πρέπει να πατάξεις την ανέχεια εκεί από όπου προέρχονται.
0: Συμφωνούμε.
1: Άρα λοιπόν
0: τώρα
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να αναλύσκεται σε χρήματα που δίνονται από εδώ και από εκεί χωρίς να πιάνουν τόπο, θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον στις όμορες χώρες της, στη λεκάνη της Μεσογείου, στην υποσαχάρη Αφρική, εκεί όπου δίνονται πολύ μεγάλα κονδύλια για αναπτυξιακή βοήθεια, το γεγονός ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στις αιστείες τους και για να παραμείνουν στις αιστείες τους πρέπει να έχουν νερό, τώρα, πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια και κάποια στοιχειώδη επίπεδα διαβίωσης.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, φαίνεται ότι υπήρχε αντίδραση από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα ζητήματα αλίας που εσείς έχετε θέσει, και μπράβο που τα έχετε θέσει, όσον αφορά τα δικά μας νησιά, τα κριτικά νησιά, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων για την πρόθεση παράνομων μονομερών διεκδικήσεων από την πλευρά των Τούρκων. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια τυπική ανακοίνωση ή μπαίνει στην ουσία των γεγονότων?
1: Όχι. Έχουμε διάφορες εξελίξεις. Το πρώτο είναι ότι πριν από μερικές ώρες, χθες, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε μία από τις σπάνιες, αν θέλετε, τόσο κάθετες και σαφείς διατυπώσεις της απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι, έστειλε συγκεκριμένη προειδοποίηση προς την Τουρκία. Το διάβασα.
1: Και στην αναθεωρητική λογική, απαντώντας σε ερώτησή μου, θεωρεί απαράδεκτη όλη αυτή την εργαλειοποίηση της αλλιευτικής πολιτικής της Τουρκίας, διότι έθεσα υπόψη των Βρυξελών το γεγονός ότι κυοφορείται ένα νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα που προσπαθεί να παντρέψει την αλλιευτική πολιτική με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο με αφελινισμό της αλίας. Έχω περιδιαβεί σε πάρα πολλά νησιά τον τελευταίο καιρό και συναντήθηκα και με ψαράδες στην Αθήνα, τα συζητούσαμε και μαζί, οι οποίοι βγάζουν κραυγή αγωνίας για την επιβίωσή τους. Στόλος μηχανότρατων από τα παράλια έρχονται, εκτοπίζουν τους ψαράδες μας, ψαρεύουν στα ελληνικά ύδατα, ακόμα και ένα μίλι από τις ακτές, πουλάνε τα αλλιεύματά τους στην ευρωπαϊκή αγορά ως τουρκικά, αλλά ψαρεμένα στα ελληνικά ύδατα και οδηγούν στον αφανισμό χιλιάδες οικογένειες. Τρίτον, και αυτό είναι είδηση επί του πιεστηρίου, ενδεχομένως είσαστε και ο πρώτος που την παίζει, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και ο σταθμός μας, που μας φιλοξενεί σήμερα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μία αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Ήμβρο. Είναι ειδήσεις επί του πιεστηρίου, είναι ειδήσεις που μας...
0: Δηλαδή τι εννοείται αναβάθμιση στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη?
1: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει επιλέξει να αναβαθμίσει την στρατιωτική της παρουσία, να αναβαθμίσει τις γραμμές τις στρατιωτικές, μεταφορά εξοπλισμού, να αναβαθμίσει σε στρατηγείο την ταξιαρχία εκεί πέρα, υπό τον έλεγχο του στρατηγείου της Κωνσταντινούπολης.
0: Φαντάζομαι τα παρακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας όλα αυτά.
1: Θεωρώ αυτονόητο ότι το παρακολουθεί.
0: Εσείς έχετε επικοινωνία με τον κύριο Νίκο Δένδια, το γνωρίζω καλά και σε πολιτικό και σε θεσμικό επίπεδο. Έχει ενημερωθεί.
1: Είναι απόλυτη υποχρέωσή μας και θεσμική, και νομίζω ότι με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας αυτά τα πράγματα πρέπει σε συντονισμένη βάση και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες να τίθενται. Από τη δική μας εκπομπιά, ως ευρωβουλευτές, έχουμε μια στοιχειώδη υποχρέωση να ενημερώσουμε. Όχι μόνο για την αναβάθμιση τη στρατιωτική ενός νησιού που σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, αλλά και διότι εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα για χιλιάδες χρόνια, η οποία έχει ερημάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Με άοκλες προσπάθειες Ελλήνων, Ιμβρίων, αλλά και του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης που έλκει την καταγωγή του από εκεί, ξανά άνοιξαν κάποια σχολεία. Υπάρχουν οικογένειες που ξαναπηγαίνουν στην Ήβρο και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, και αυτή η αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση από εμάς.
1: Νομίζω κάτι καλό δεν προϊονίζεται.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση και ο σχολιασμός από την πλευρά του κ. Φαραντούρη. Μιλάμε. Τι έχει γίνει σήμερα? Έχουν έρθει πάνω από 150 μηνύματα με καλημέρες, καλό καλοκαίρι κτλ. Αδερφούλη Κωνσταντίνε Σουφλάκη, το ότι παίρνουμε κάποιες εβδομάδες σε άδεια δεν σημαίνει ότι είμαστε σε άδεια. Ξέρεις, γράφω σε εφημερίδα μέσα από το λάπτοπ. Γράφω σε site μέσα από το λάπτοπ. Στέλνω κομμάτια αλλού και σε άλλες εφημερίδες ή περιοδικά που δουλεύω μέσα από το λάπτο. Μόνο εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν κάποιος που εργάζεται στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδες, σε site, σε περιοδικά, στέλνει κείμενα δηλαδή, δεν δουλεύει αυτές τις 30 μέρες που δεν κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο? Και κάτι ακόμα, ξέρεις, τόσα χρόνια ήμασταν πάντα στον ιδιωτικό τομέα, εγώ τουλάχιστον, ποτέ στο δημόσιο. Και δουλεύω επί 10 μήνες. Επί 11 μήνες, 7 μέρες την εβδομάδα. Εκπομπή το Σαββατοκύριακο στον Real FM. Άρθρα, site, το δικό μου site, το Φήμωτρο, αλλά και στα άλλα τα οποία γράφω για το πολιτικό ρεπορτάζ. Συν Action 24 κάθε μέρα σχόλιο και 7 μέρες την εβδομάδα. Προφανώς δεν έχει δουλέψει ποτέ ζωή σου τόσο πολύ, γι' αυτό στέλνει το μήνυμα αυτό. Αλλά δεν πειράζει, θα το μάθει σιγά σιγά. Καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα Κάβουρα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελπίδα την Καλαϊτζάκη. Να σε καλά, Ελπίδα. Θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια τι συμβαίνει εκεί στο Μαρόκο. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Είναι κολλημένος εδώ και 2 ώρες στα πρακτορία, στην Ορφέως και στην Αγία Άνης. Αστυνομία Γιάννη πουθενά. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα στην αγαπητή Νατάσα. Να είσαι καλά, Νατάσα. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Καλημέρα στη Σόφη Μαραγκίδου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να διαβάσω μετά αναλυτικά τα μηνύματα αυτά. Το τσιγάρο μοιάζει
2: με καμένο φάρο. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε πύρινο κλειό, Ρέθυμνο, Πάρος, Άνδρος και Κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης, έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμικύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνης στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Ο στρατός συνδράμει τις αστυνομικές δυνάμεις της Ισπανίας που το τελευταίο διήμερο έχουν κληθεί να διαχειριστούν ένα μαζικό κύμα εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Νεκροί 9 μετανάστες.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Μου είναι αντίθετο με το φανάρι. Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, αλλά οι κάμερες καταγράφουν γεγονότα τα οποία καταγράφουν σε σχέση με τα φανάρια. Αν περάσεις δηλαδή με κόκκινο ή πορτοκαλί. Τώρα, αν υπάρχει τροχονόμος και σου έρθει κλίση, προφανώς δεν ξέρω πώς θα ενημερωθεί η κάμερα για να μην σου έρθει κλίση αυτή. Ο φίλος, ο ακροατής, αναφέρεται στις 338 κάμερες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
11: Σε βράδια ξημέρωτα.
10: Αυτό ρε Γιάννη που πρέπει να απολογούμαστε σε μερικούς συμπλεγματικούς, γιατί πάμε διακοπές μία μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο. Πραγματικά ένας κοινωνικός αυτοματισμός ακόμα. Φίλε, αυτά τα συμπλέγματα πρέπει να τα βλέπεις πάντα με χιούμορ. Ποτέ με, ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια μου εδώ από το 2007. Πάντα με χιούμορ. Βεβαίως η κατάσταση της τοξικότητας και του κομπλεξισμού πάει από το κακό στο χειρότερο, η αλήθεια είναι. Παλαιότερα δεν θυμάμαι τέτοια μηνύματα για οποιονδήποτε και προς οποιονδήποτε, αλλά γενικά θέλει χιούμορ η κατάσταση. Κάθεται ο άλλος ο συμπλεγματικός, ακούει ραδιόφωνο, ακούει τον Παπαγιάννη. Ακούει τον Τάκη τον Μαυράκη. Να μην βγάλω το αποθυμένο μου, να μην στείλω ένα μήνυμα. Εν τω μεταξύ, το 99,9% αυτών είναι πολύ λίγοι. Είναι αγράμματοι εκτός από συμπλεγματικοί, τελείως απαίδευτοι, αγράμματοι. Τους δίνουν κανένα δεκάρικο εκεί ως κομματικά τρόλς. Γενικώς και ειδικώς είναι παιδιά άστα για τα σκουπίδια. Οπότε μην ασχολείσαι, μην τρελαίνεσαι. Ο καθένας κάνει το κουμάντο του και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι να σας βλέπουμε να παίρνετε, να ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας άδειες. Παίζουμε μπάλα σε άλλο επίπεδο. Γεια σου Γιώργο Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλές διακοπές σε όλους. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Γιώργος Βογιατζής από τους παλιούς δυνατούς ακροατές του Real FM. Καλημέρα σε σένα Γιάννη μας. Στον Τάκη, στην όμορφη Εύη και στο Θοδωρή. Ο Ιούλιος φεύγοντας παίρνει μαζί του και τους δύο αγαπημένους μας. Γιάννη Παπαγιάννη και Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τέλη Αυγούστου όμως όλοι μαζί θα είμαστε όπως πάντα μια αγκαλιά. Να περάσεις υπέροχες διακοπές κοντά στις τρεις αγαπημένες σου, αν και είμαι σίγουρο ότι κάθε Κυριακή πρωί στην παραλία θα χρειάζεται ειδική καρέκλα για τις εφημερίδες. Για τις εφημερίδες, για το λάπτοπ, για όλα. Να σε καλά, τα φιλιά Σόφη και σε σένα, Μαραγκίδου και στο σύντροφο. Να περάσετε κι εσείς καλά. Αν και έχω κορίτσια ηλικίας 23, τι 23, 24 είναι μεγάλη, και 21 μικρή. Όλη η οικογένεια κάνει ακόμα διακοπές. Είμαστε της ανωτάτης καλογερικής, ξέρεις, με τα κορίτσια. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα πιο έτσι προσωπικά ταξίδια. Εύχομαι να συμβεί κάποια στιγμή σιγά σιγά. Εδώ μου έστελναν φίλες και φίλοι χθες, πατεράδες, κοριτσομπαμπάδες όπως εγώ, ότι πάνε με τα κορίτσια τους 30 χρονών η μία εκ των δύο θυγατέρων, 28 οι άλλοι, ακόμα ακολουθούν τον μπαμπά και τη μαμά. Αυτό προϋποθέτει και τζάμπα ταξίδι βέβαια, έτσι τζάμπα διακοπές. Πάντα ο μπαμπάς πληρώνει. Καλημέρα και στο Χάρη, να είσαι καλά Χάρη.
12: Έρχεται ένας φίλος.
10: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου Ορέστη, παλιό φίλε, να είσαι καλά φίλε. Είσαι δύναμη, είσαι αδερφός. Φαν του Γιώργου του Αυτιά, από παλιά ο φίλος. Θα τον ακούς τον Γιώργο τον Αυτιά και από τέλη Αυγούστου και όλη τη χρονιά. Μην αγχώνεσαι, κάθε Σάββατο 9.30 εδώ, στον Real FM. Άλλωστε, όπως επισημαίνεις και εσύ, μόνο ένας βλάξ ή ένας συμπλεγματικός θα ακούει μια εκπομπή με την οποία διαφωνεί σε όλα. Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας και είσαι ένας εξαιρετικά ικανός στο επάγγελμά σου και έχεις κάνει αυτά τα οποία έχεις κάνει. Έχεις πετύχει απόλυτα δηλαδή, αγαπητέ φίλε.

0: Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα να σχολιάσουμε. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πυρκαγιών είναι το σημαντικότερο. Πριν από λίγο είχαμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Η φωτιά στην Αργολίδα είναι μάλλον οριοθετημένη. Ήχησε όμως νωρίτερα το 112. Για τρίτη μέρα ουσιαστικά συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα. Δυστυχώς και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Επαναλαμβάνω, μην ξεκινήσετε, τα είπαμε και πριν, να πάρετε κάποιο από τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, διότι υπάρχει θέμα με τα μποφόρ και υπάρχει θέμα με κάποια πλοία τα οποία δεν έφυγαν. Δεν ξέρω αν θα φύγουν το απόγευμα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσης, να σας πω ότι πάρτε το λιμεναρχείο για να ενημερωθείτε τι θα γίνει από το Λαύριο και τη Ραφίνα. Υπήρχαν προβλήματα από το πρωί, απαγορεύτηκε ο απόπλους και από εκεί. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα βγάλουμε και τηλεφωνικές για να είμαστε μέσα, φίλες και φίλοι, μέσα στην επικαιρότητα και να δούμε όλα τα τελευταία νέα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου, τη Σταυρούλα τη Δρογκίτου. Να σε καλά, Σταυρούλα, την καλημέρα μου, καλές διακοπές και σε σένα. Με υγεία, καλή ξεκούραση, σου εύχομαι τα καλύτερα. Δύναμη, Σταυρούλα η Δρογκίτου. Απ' τις δυνατές, φίλες ακροάτες και ακροατές. Απ' τις δυνατές, ακροάτριες η Σταυρούλα και με ωραία μηνύματα. Τα μηνύματά της έχουν ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Να πω την καλημέρα μου στην Ολγκίνα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα. Χαίρομαι να σας ακούω. Καλές διακοπές σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, είπαμε ότι έρχονται τα παιδιά μαζί μας, μαζί με τα τέρια τους. Σας ελπίζω ότι κάνω το σωστό. Λίγο πιο ακριβές διακοπές, αλλά αφού το θέλουν, είμαστε όλοι μαζί. Είσαι ένας πολύ σωστός μπαμπάς, αγαπητέ φίλε Διονύση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Δώστε μου 2-3 λεπτά να καλημερίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Τι θέλεις να σχολιάσουμε σήμερα, να μας πεις και μερικά πράγματα και για το επιδομαδίας και τι άλλο.
1: Βεβαίως. Να πούμε πρώτα για μια υπουργική απόφαση, η οποία επεκτείνει τον αριθμό των μητέρων που παίρνουν την άδεια, την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, δηλαδή αυτούς τους 9 μήνες αφού γεννήσουν που δεν εργάζονται στην εργασία τους, δεν επιστρέφουν και αμείβονται με το βασικό μισθό από τη ΔΥΠΑ. Εκτός λοιπόν από τις φυσικές μητέρες, μπορούν πλέον και αυτές οι μητέρες που υιοθετούν τέκνο αρκεί να είναι μέχρι 8 ετών, καθώς και οι μητέρες που έχουν βοηθήσει με την παρένθετη μητρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Επίσης,
0: ναι.
1: Οι μητέρες που εργάζονται με μειωμένη απασχόληση. Μέχρι πριν την απόβαση αυτή, όσες ήταν με μειωμένη απασχόληση δεν μπορούσαν να πάρουν την άδεια μητρότητα. Mm-hmm. Όσες εργάζονταν με εποχική απασχόληση, τώρα μπορούν και αυτές. Και κάτι επίσης σημαντικό, εάν ο ίδιος ο εργοδότης θέλει να πληρώσει την άδεια μητρότητας και ας απουσιάζει η μητέρα για να την βοηθήσει, αυτή δεν στερείται του επιδόματος και από τη ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν διευρυμένο αριθμό γυναικών που έχουν γεννήσει και θα μπορούν να προστατευτούν και να αμείβονται.
0: Τι γίνεται με το επίδομα αδείας, μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί και
1: το επίδομα αδείας,
0: και αν έχει δικαίωμα κάποιος από τους εργοδότες να μην στο πληρώσει στην περίπτωση που δεν φύγεις τώρα για διακοπές.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, πραγματικά το επίδομα αδείας συνοδεύει την άδεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που θα πάρει το πρώτο τμήμα της άδειάς του, mm-hmm, θα πρέπει να πάρει και ολόκληρο το επίδομα. Δεν έχουμε κατάτμιση του εισοδήματος. Ό,τι δικαιούμαστε το παίρνουμε με το πρώτο τμήμα της άδειας.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως μπορούμε την άδεια να τη μεταφέρουμε και στον επόμενο χρόνο, το επίδομα αδείας θα το πάρει μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί κάποιες μέρες οπωσδήποτε θα τις έχει λάβει.
0: Α, υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν είναι απαραίτητο υπάρχει, δηλαδή να το πάρει στο επίδομα αδείας Ιούλιο ή Αύγουστο, τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ήθιστε ναι, να το δίνουν Ιούλιο-Αύγουστο. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν τότε με άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, αν κάποιος δεν φύγει με άδεια, μπορεί ο εργοδότης να το δώσει μέχρι τέλος, αλλά δεν θα το δώσει σε δόσεις. Δεν θα το δώσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σε τμήματα, θα το δώσει ολόκληρο όσο αντιστοιχεί και ας μπορεί να μεταφέρει κάποιος τμήμα της άδειάς του μέχρι τον επόμενο χρόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο να πούμε όσον αφορά το επίδομα αδείας ή κάτι άλλο που σχετίζεται με την περίοδο αυτή, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι επειδή έχουμε την εργασία στον τουρισμό και επισκεπτισμό, να επισημάνουμε ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι από τη ΔΥΠΑ και υπάρχουν και πολλά πρόστιμα, γιατί δεν τηρούνται οι όροι εργασίας, ούτε οι υπερορίες, ούτε οι υπερεργασίες αμείβονται.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πολύ προσοχή σε ό,τι λέει η σύμβαση. Και να τονίσουμε, Γιάννη μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πενθήμερο. Το εξαήμερο θα το πληρωθούν παραπάνω.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, εξαιρετική όπως πάντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Μαργαρίτα.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Θα επιστρέψουμε έτσι και από Σεπτέμβριο τα Σάββατα θα τα λέμε πάλι μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι δύναμη. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Από τις καλύτερες εργατολόγους η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γίνεται χαμός από μηνύματα. Καλό καλοκαίρι, ευχές, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πόσα λεπτά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας.
9: Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Είναι η ακροδεξιά και φωνάζει με επιχειρήματα ότι έπρεπε να κλείσετε τα σύνορα και έπρεπε να είχατε προλάβει με περιορισμό ή με κάποια μέτρα τα οποία θα ελάμβανε η κυβέρνηση Σάντσετ νωρίτερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Τώρα όμως είναι αργά και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πού θα πάνε όλοι αυτοί. Πού θα τους βάλουν οι Ισπανιόλους αυτούς? Θέλω να πω, δεν υπάρχει υποδομή, η κτηριακή υποδομή για να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί. Και βλέπω ότι είναι και αρκετά τα μηνύματα των φίλων ακροατριών και των ακροατών σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο κύριος Νικολαίδης μου έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Όσο δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εθνικά χαρακτηριστικά, κύριε Παπαγιάννη, το μεταναστευτικό, η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλαδή, σε λίγο καιρό θα αποτελέσουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Ο φίλος ακροατής προφανώς υπονοεί ότι θα έρθουν εκατομμύρια ορδές μεταναστών προς τα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έρχονται από Γάβδο και Κρήτη, τους ενδιαφέρει να προχωρήσουν στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι πηγαίνουν από εκεί, από την Ισπανία ή από την Ιταλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μόνο ελληνικό. Είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι χώρες οι άλλες. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γερμανία. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η AfD έρχεται πρώτη, η σκληρή ακροδεξιά της Γερμανίας. Φανταστείτε ότι οι παραδοσιακοί χριστιανοδημοκράτες, το ZDF του Κόλ δηλαδή, και της Μέρκελ, το ZDU του Κόλ και της Μέρκελ, είναι δεύτερο. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν. Έκτη στο χάρτη, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, η οποία έρχεται ως ονούπος στα πράγματα εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή και αν δεν βρεθεί ένα πρόσωπο να της κόψει το δρόμο για το Ελιζέ. Στην Ισπανία τα ίδια. Ο Σάντσεθ σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν. Στην Βρετανία τα είδατε. Ούτε 2 χρόνια δεν κάτσε στην Πρωθυπουργία ο εργατικός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντικαταστάθηκε σε χρόνο ντετέ από τον δήμαρχο του Μάντσεστερ. Εργατικός και αυτός. Εκεί συμβαίνει το εξής παράδοξο στην Βρετανία. Επειδή την ατζέντα του μεταναστευτικού δεν την ακουμπά κανείς, παίζει μπάλα μόνος του ο Φάραντζ. Ούτε οι Τόρις την ακούμπησαν και είναι δεύτερη τώρα οι Τόρις και ο Φάραντς, ο ακροδεξιός, ο εθνικιστής, είναι πρώτος. Θέλω να πω ότι όσο εθελοτυφλούν τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, που είναι κατά κύριο λόγο τα χριστιανοδημοκρατικά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με όποια φιλελεύθερα, συντηρητικά ή άλλου είδους χαρακτηριστικά έχει, και κατά κύριο, κατά δεύτερο λόγο, τα ΕΑΔΗ, σε λίγο καιρό θα αποτελέσουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Ο φίλος ακροατής προφανώς υπονοεί ότι θα έρθουν εκατομμύρια ορδές μεταναστών προς τα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έρχονται από Γάβδο και Κρήτη, τους ενδιαφέρει να προχωρήσουν στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι πηγαίνουν από εκεί, από την Ισπανία ή από την Ιταλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μόνο ελληνικό. Είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι χώρες οι άλλες. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γερμανία. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η AfD έρχεται πρώτη, η σκληρή ακροδεξιά της Γερμανίας. Φανταστείτε ότι οι παραδοσιακοί χριστιανοδημοκράτες, το ZDF, του Κόλ δηλαδή, και της Μέρκελ, το ZDU, του Κόλ και της Μέρκελ, είναι δεύτερο. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν. Έκτη στο χάρτη, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, η οποία έρχεται ως ονούπος στα πράγματα εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή και αν δεν βρεθεί ένα πρόσωπο να της κόψει το δρόμο για το Ελιζέ. Στην Ισπανία τα ίδια. Ο Σάντσεθ σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν. Στην Βρετανία τα είδατε. Ούτε 2 χρόνια δεν κάτσε στην Πρωθυπουργία ο εργατικός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντικαταστάθηκε σε χρόνο ντετέ από τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, εργατικός και αυτός. Εκεί συμβαίνει το εξής παράδοξο στην Βρετανία. Επειδή την ατζέντα του μεταναστευτικού δεν την ακουμπά κανείς, παίζει μπάλα μόνος του ο Φάραντζ. Ούτε οι Τόρις την ακούμπησαν και είναι δεύτερη τώρα οι Τόρις και ο Φάραντζ ο ακροδεξιός.

και της Μέρκελ, το Τσεντεού του Κόλ και της Μέρκελ, είναι δεύτερο. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν. Έκτη στο χάρτη, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, η οποία έρχεται ως ονούπο στα πράγματα εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή και αν δεν βρεθεί ένα πρόσωπο να της κόψει το δρόμο για το Ελιζέ. Στην Ισπανία τα ίδια. Ο Σάντσεθ σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν. Στην Βρετανία τα είδατε. Ούτε δύο χρόνια δεν κάθισε στην Πρωθυπουργία ο εργατικός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντικαταστάθηκε σε χρόνο ντετέ από τον δήμαρχο του Μάντσεστερ. Εργατικός και αυτός. Εκεί συμβαίνει το εξής παράδοξο στην Βρετανία. Επειδή την ατζέντα του μεταναστευτικού δεν την ακουμπά κανείς, παίζει μπάλα μόνος του ο Φάραντζ. Ούτε οι Τόρις την ακούμπησαν και είναι δεύτερη τώρα οι Τόρις και ο Φάραντζ, ο ακροδεξιός εθνικιστής, είναι πρώτος. Θέλω να πω ότι όσο εθελοτυφλούν τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, που είναι κατά κύριο λόγο τα χριστιανοδημοκρατικά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με όποια φιλελεύθερα, συντηρητικά ή άλλου είδους χαρακτηριστικά έχει, και κατά κύριο, κατά δεύτερο λόγο, τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, δεν θα χάσουν την μπάλα, δεν θα βρουν την ψήφο τους. Η ατζέντα του μεταναστευτικού και της εγκληματικότητας δυστυχώς στην Ευρώπη εξελίσσεται ως ένα, αν όχι το πρώτο λόγω της οικονομικής κρίσης, ως ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Ελπίδα, ελπίδα, πρωινός ουρανό. Και στην Ιταλία έχουν καταφτάσει χιλιάδες μετανάστες. Σταυρωμένη πατρίδα. Ξέρετε, δεν είναι για να τρίβουμε τα χέρια μας, γιατί αν τους κόψουν το δρόμο από εκεί, θα αναγκαστούν να έρθουν από εμάς. Ό,τι συνέβαινε τα πρώτα χρόνια, αν θυμάστε, το 14, 15, 16, με τη Μόρια και όλα αυτά τα κέντρα τα οποία δημιουργήσαμε για να τους υποδεχθούμε. Θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα νεότερα με τα πύρινα μέτωπα είναι τα εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Οι Φλόγες είναι μια ανάσα από το χωριό Ξηρονομή στη Βιωτία, η άλλη φωτιά, η άλλη μεγάλη φωτιά που είναι εδώ κοντά στην Αττική. Έχουν εκδοθεί μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκενώσεις. Δεν υπάρχουν άλλα μέτωπα ενεργά αυτή τη στιγμή όσον αφορά το Ρέθυμνο. Αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και ειδικά το βράδυ. Το θετικό είναι ότι μπόρεσαν να σηκωθούν, να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Έπεσε κατά ένα μποφόρ ο άνεμος στην Κρήτη και μπορούν να πετάξουν και εδώ στην Αττική και τη Βιωτία και στην Πελοπόννησο. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα εδώ από φίλες ακροάτριες. Δεν είμαι λιμενικό, μου ζητάτε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στον Πειραιά και στη Ραφίνα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχία.

0: Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Πάμε σε σύντομο, όχι σύντομο, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr, διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλας.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνας στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
8: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
9: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα ράνια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
7: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Του βγάλαμε γλυκό.
11: Γιάννης Παπαγιάννης και σήμερα, αλλά από αύριο σε διακοπούλες, στα μικρόφωνα του Real FM. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου, εδώ ο φίλος Μωτάκης, έμπειρος και σοβαρός. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο Θοδωρής Αξελός, όπως πάντα, μάχημος. Πώς να μην είναι μάχημος, ο γιος του Χρήστου του Αξελού είναι, του παλιού καλού συναδέλφου, τον ξέρω χρόνια. Εδώ στο ραδιόφωνο, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Πολλές απόψεις για το μεταναστευτικό, ο καθένας έχει τη δική του άποψη και πολύ καλά κάνετε, αλλά νομίζω ότι όλες συγκλίνουν σε ένα γεγονός, ότι αν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα και άμεσα αποτελεσματικά από την Ευρώπη, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο σε πολιτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο.
10: Στα μάτια τα μεγάλα.
11: Σε λίγο ίσως έχουμε ενημέρωση για να... γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε την αγωνία. Ήταν να φύγετε το πρωί, δεν μπορέσατε να φύγετε. Τι θα γίνει τελικά με τα πλοία, τα δρομολόγια των οποίων ακυρώθηκαν. Θα έχουμε και τον κύριο Αρνιακό στη συνέχεια. Παραμένει σοβαρό πρόβλημα για να γίνεται το αδιαχώρητο σε κάποιες προβλήτες του Πειραιά, κυρίως λόγω της ακύρωσης κάποιων δρομολογίων. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε, φίλες και φίλοι, την επικαιρότητα και μετά θα διαβάσω μηνύματα. Με αφορμή και τη συνάντηση που έχει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Χάρη Δούκα, προχθές συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας και ξέρετε, συνεδρίασε με ένα θέμα το οποίο νομίζω το παρατήσαμε και το αφήσαμε από την επικαιρότητα, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί ο καθηγητής κύριος Καρύδης, ο γνωστός καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας, εκπροσωπώντας τους κατοίκους της Κυψέλης, οι πολυκατοικίες των οποίων έχουν σοβαρό πρόβλημα με ρηγματώσεις, οι οποίες φαίνονται εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, είπε ότι τα προβλήματα, και το είπε με το ονοματεπώνυμό του και την επιστημονική και πανεπιστημιακή του ιδιότητα, θα συνεχιστούν τα προβλήματα με τα κτίρια στην Κυψέλη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
12: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και είδα και το τραγούδι που βάλατε, ο Γιάννης Οφωνιάς.
11: Είναι επίκαιρο λόγω του Χατζηδάκη και του Μανώλη Μητσιά.
12: Ναι. Νόμιζα ήταν επίκαιρο λόγω δημοσιογραφίας.
11: Όχι, όχι. Μπορούμε όμως να το ερμηνεύσουμε και έτσι, αν θέλετε. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι θα γίνει
12: Καταρχήν, ο κύριος Καρέτης είναι ανδιαφεσβήτητα ένας άνθρωπος ο οποίος αυτά που λέει.
11: Ναι, μισό λεπτό, να τα πάρουμε από την αρχή. Πού βρίσκεται η υπόθεση με τα προβλήματα στις πολυκατοικίες λόγω της γραμμής 4 του μετρό?
12: Κοιτάξτε, λόγω τη γραμμή 4, τα προβλήματα που υπάρχουν ρηγματώσει σε σπιτιά, υπάρχουν καθυζήσει. Αλλού ελάχιστε, αλλού λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα νετροφόρο ορίζοντα,
11: ναι,
12: ο οποίο έχει δημιουργεί πρόβλημα. Και επίση και τα εδάφη έχουν επίση πρόβλημα, όπου τα σπίτια αυτά εδράζονται στην ουσία. Και γι' αυτό ο κ. Καρύδη είχε πει κιόλα ότι δεν γίνεται να πάει να κάνει επισκευή κάτι το οποίο μετά θα σου ξαναπαρουσιάσει.
11: Ναι.
12: Άρα λοιπόν εδώ, τι σημαίνει γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει το γεγονός αυτό ή ότι δεν θα ξανασυμβεί.
11: Αυτό είναι πολύ λοιπόν ανησυχητικό. Τι εννοεί δηλαδή?
12: Εννοεί ότι εδώ όσοι είναι ή μπαίνουν πραγματογνώμονες πρέπει να βγάλουν και μια τελική απόφαση εν σχέση με το τι μελιγενέστε.
11: Ναι.
12: Διότι αν παραμένει μετέωρο το αν η γραμμή θα συνεχίσει στην ίδια πορεία ή θα διαφοροποιηθεί, που είναι θέμα της Αττικής της Μετρό, από εκεί και πέρα θα πρέπει να δουν, εφόσον αυτό καταλήξουν κάπου, θα πρέπει να δουν πώς θα θεροποιούν την υπάρχουσα κατάσταση σήμερα.
11: Ναι.
12: Για τα σπίτια τα οποία στην περιοχή όπου έχουν το πρόβλημα, προκειμένου στην πορεία, αφού διαπιστώσουν, γιατί όπως και να γίνει, η καθίσθηση τι κάνει, δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, παραποιεί το σκελετό των κτηρίων. Να βάλει και κανένα μικροσεισμό που δημιουργείται ενδιάμεσα.
11: Ναι, εντωμεταξύ όμως οι άνθρωποι αυτοί μένουν εκεί στις πολυκατοικίες αυτές.
12: Άρα λοιπόν, κυρίαρχο πρόβλημα είναι το εξής. Πώς αντιμετωπίζετε το στεγαστικό πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν το φόβο και δεν μπορούν να κοιμούνται με το φόβο?
11: Ναι.
12: Ένα το κρατούμενο, γιατί δημιουργεί τεράστια ψυχολογικά προβλήματα αλλά και οικονομικά διαβίωσης. Και το δεύτερο κομμάτι είναι άμεσα πώς υπάρχει η τεχνική ας πούμε άποψη ή ναι, λύση, προκειμένου αυτά τα κτίρια να τα, ας το πούμε στην καθομιλουμένη, να τα στερεώσουμε, να τα δέσουμε για να προχωρήσουμε στις επισκευές.
11: Σε μία από τις πολυκατοικίες διάβαζα και δεν διαψεύστηκε, είναι γεγονός, αναβλέζουν νερά στο υπόγειο της πολυκατοικίας.
12: Λογικό είναι.
11: Και προσέξτε, έχουν αγοράσει αντλίες οι ιδιοκτήτες, οι οποίες δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο για να γίνεται απάντληση των υδάτων.
12: Καλά, στην περιοχή, εφόσον υπήρχε υψηλό συντροφόρο ορίζοντα.
11: Ναι, πριν όμως δεν υπήρχαν νερά, τώρα εμφανίστηκαν.
12: Υπήρχαν ορισμένα, γιατί υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν αντλίες. Δηλαδή
11: αυτές οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα κατοικούνται όλες κανονικά?
12: Πιστεύω
11: ή κάποιοι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές έχουν φύγει?
12: Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Εκτουσίνεγγυς δεν το έχω ούτε εγώ πλησιάσει, γιατί δεν είναι ένα θέμα που μπορώ να... Αλλά εκείνο που πιστεύω είναι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καρύδης.
11: Ας ελπίσουμε δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο των πετραλώνων.
12: Το θέμα δεν είναι να επαναληφθεί, το θέμα είναι να δοθεί λύση στο ήδη υπάρχον πρόβλημα.
11: Ναι.
12: Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, για να μην επαναληφθεί, πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση της μελέτης συστατικό μετρό
11: μάλιστα,
12: σχέση
11: τώρα.
12: Με την εδαφοτελική μελέτη που είχε γίνει και η οποία είχε αστοχία.
11: Τώρα, πάμε στο θέμα με το επιχειρηματικό πάρκο Φιλής. Διάβαζα ότι απέτυχε ο διαγωνισμός. Δηλαδή, κηρύχθηκε άγωνος. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα.
12: Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.
11: Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Να μεταφερθούν τα κτέλα από τον Κηφισό σε αυτό το αχούρι που είναι και είναι το χειρότερο που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Χειρότερη αφετηρία για κτέλ, υπεραστικά κτέλ από αυτά τα οποία έχουμε εμείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να μεταφερθούν σε έναν ωραίο χώρο, να γίνουν όλα από την αρχή. Να μπορούν τα κτέλ να φεύγουν χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στο Κηφισό. Και υποτίθεται ότι έχουν γίνει μελέτες στα πρακτορία αυτά να μεταφερθούν στον Ελαιώνα. Σωστά. Έτσι είναι για το αρχικό σχέδιο.
12: Προχτές έτσι είναι ακριβώς. Και το λέω αυτό γιατί αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή η προβλεψιμότητα, όπως και για τις σύραγγες οι οποίες γίνανε, εδώ και πόσο πάνω από 25 χρόνια, προέβλεπαν ότι θα πρέπει να μεταφερθούν μέσω άλλων οδών σε περιοχές λογίσεις που θα δημιουργούνται σε προγραμματισμό που είχε γίνει και να μην περνάνε μέσα από το Κηφισό ή από το λιμάνι του Πειραιά, να υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και το καταξής. Γι' αυτό ακριβώς, αν δεν θυμίστε, είχαμε κάνει και κουβέντα όταν εγώ καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή, τόσο για τα χτέλ, τόσο για τα πρακτορία μεταφοράς, τόσο για το πάρκο Φιλής, τόσο ακόμα και για τις διαδικασίες των εξόδων, οι οποίες δημοπρατήθηκαν τώρα τελευταία, των σειράγων, οι οποίες γίνανε. Αλλά αυτές οι σύραγγες από μόνος δεν είναι τίποτα.
11: Μάλιστα.
12: Θα σου βγάλει την κυκλοφορία στην περιοχή όπου είναι η λίμνη.
11: Ωραία, τι θα γίνει λοιπόν, τι μέλη γενέστε τελικά, θα προχωρήσει το σχέδιο, αυτό είναι το ζητούμενο.
12: Θα σας πω ένα λεπτό, να δείτε τον σχεδιασμό, ότι δεν πάει μόνος του. Γιατί εδώ απάντηση δεν παίρνουμε, απλώς ακούμε κάθε τόσο ότι απέτυχε εκείνο.
11: Εγώ κύριε Καλογερόπουλε ακούω τα τελευταία 30 χρόνια ότι φτάνει η ώρα να μεταφερθούν τα κτέλ από τον Κηφισό κάπου αλλού. Κάποιοι λένε στον Ελαιώνα, κάποιοι λένε κάπου στο Βοτανικό, κάποιοι λένε κάπου αλλού. Το σχέδιο αυτό ποτέ δεν υλοποιείται. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν πρόκειται τελικά να υλοποιηθεί.
12: Κύριε Παπαγιάννη, ένα πράγμα θα σας πω, όχι για να περαστολογήσει κάποιος. Αν η αυτοδιοίκηση με τους φτωχούς δημάρχους, πρώτον εμένα, και βέβαια το μεγαλύτερο μετά από εμένα, την εποχή του Κακλαμάνη, δεν προχωρούσαμε για τον Ελαιώνα, και ειδικά εγώ που φορά το λούκι όλο σε μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής, για να γίνει το ρημάδι το γήπεδο αυτό και παράλληλα τα 250 στρέμματα τα οποία θα αποδοθούν σε χώρο πρασίνου και αναψυχής με τα πρακτορία μέσα εκεί μπορεί να λειτουργήσει. Όχι.
11: Όχι, μάλιστα.
12: Άρα λοιπόν έρχομαι και λέω σε ένα σχεδιασμό, γιατί εγώ δεν εξελέγει ο βουλευτής για να πω διορίστε μου τη Μαργέτα ή τον Νικολάκη. Είχα ένα σκεπτικό το οποίο ήταν σύμφωνη γνώμη και των τοπικών περιοχών αλλά και παράλληλα της πραγματικότητας και σήμερα υλοποιείται σταδιακά μεν
11: μάλιστα,
12: με εμπόδια
11: δε. Ωραία, τα καταλάβαμε.
12: Ένα από αυτά είναι και το πάρκο Φιλής. Αν δεν έχει συνεννοηθεί με το Δήμο Φιλής που ζητάει τα στατιστικά ωφέλη τα οποία οι εταιρείες έκρανε ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλα και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό αναγκαστικά
11: μάλιστα,
12: πάει
11: τώρα,
12: το έργο πίσω.
11: Κάτι τελευταίο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο κύριε Καλογερόπουλε. Πάλι 30-40 χρόνια ακούμε ότι θα φύγει ο Χιτά Φιλής από εκεί. Υπάρχει σχέδιο για να φύγει.
12: Ερωτώ εγώ. Τόσα χρόνια είμαι του που θα γίνουν τα εργοστάσια. Έχετε δει καμία διαδικασία? Το μόνο που ακούμε σπιτάκια, πράσινη μπλε κάδι και ούτε όλες αυτές κουταμάρες. Και έχουμε πει ότι όπου υπάρχουν πολλά χαρτιά υπάρχει και τη αντίστοιχη διαδικασία. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό έπρεπε να έχει προγράμματι να γίνει. Εδώ λειτουργούν με ένα σταθμό μεταφόρτωσης, τον οποίο ενέτρεπε εγώ και δέχτηκα στην περιοχή του Εγάλεω για να βοηθηθεί η περιοχή και από εκεί πέρα τέρμα όλα.
11: Κυβερνητικός βουλευτής είστε κύριε Καλογερόπουλε.
12: Πιέστε,
11: καταθέστε ερωτήσεις, βρείτε τρόπο να πιεστούν και να προχωρήσουν τα πράγματα. Και αυτοδιοικητικά και κυβερνητικά. Και κλείνουμε. Πείτε και αυτό για να κλείσουμε.
12: Και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και με την απένταξη του έργου, που είναι το σιδηροδρομικό έργο, δηλαδή η σύνδεση, η σιδηροδρομική των λιωσίων, των όνων λιωσίων με την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Σταμάτησε το έργο. Γιατί πρέπει να γίνει η μεταφορά των αγωγών που υπάρχουν.
11: Μάλιστα.
12: Πώς το εντάσσεις όταν δεν έχεις κάνει μια μελέτη?
11: Ωραία,
12: πριν.
11: Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο Ανανόρ με το ραντεβού για τέλη Αυγούστου.
12: Καλά,
11: να περάσετε καλά και καλή ανάρρωση. Πώς πάει η ανάρρωση?
12: Προσπαθούμε εδώ, κοιτάμε να μην φυσάει πολύ γιατί μας φέρει η ψυχή μας μετά βλέποντας την τηλεόραση.
11: Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε. Να είστε καλά. Για να βρούμε ένα δύο λεπτά. Βλέπετε με τι βομβαρδιστικό τρόπο τρέχει η επικαιρότητα. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα η Άννα. Υπάρχουν και μηνύματα τα οποία έχουν ουσία. Ανάπτυξη, παρέμβαση, σοβαρότητα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιάννη, για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πολύ λίγη για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό. Κάθε χώρα λειτουργεί σπασμωδικά, χωρίς καμία συνεργασία μεταξύ τους, ακόμη και όταν υπήρξε μεγάλη ροή από τη Συρία. Η λύση τότε ήταν οι βόρειες χώρες να δίνουν χρήματα στις συνοριακές και να ανύπτουν τα σχήρας τους όταν χρειάστηκε να δεχτούν και αυτοί κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα, βέβαια, κουνούσαν το δάκτυλο σε εμάς και τους Ιταλούς για τις άθλιες συνθήκες που αντικειμενικά ζούσαν οι πρόσφυγες, λες και είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς 80.000 άνθρωποι σε ένα σημείο, για παραδείγματος χάρη τη Μόρια. Έβγαλαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ένα σωρό λεφτά και τώρα διαλύθηκαν όλα. Προσωπικά είμαι κοινωνική λειτουργός και μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν πλέον δομές, οπότε εάν έρθουν προς τα δω, την κάτσα με την βάρκα. Δυνατό το μήνυμα σου, Άννα. Και επειδή ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, νομίζω ότι ο τρόπος που εκφράστηκες μέσα από το γραπτό σου μήνυμα αποτελεί μήνυμα και γενικότερα στην κοινωνία και την πολιτική. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Καλημέρα, Γιάννη. Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα η Δύση, έχει μεγάλη ευθύνη για την κατάντια αυτών των ανθρώπων με τους πολέμους και τη ληστεία που έχουν υποστεί από όλους εμάς τους πολιτισμένους τόσα πολλά χρόνια. Νομίζω πως την έχουμε χάσει την μπάλα και τώρα είναι αργά. Έχουν ευθύνες όμως και κάποιες χώρες με τους εμφυλίους πολέμους. Έχει ευθύνες και η Δύση, σίγουρο αυτό. Πάντα έχει ευθύνες ένα κράτος το οποίο υποτίθεται είναι πιο ανεπτυγμένο, πολιτισμικά ανώτερο, οικονομικά δυνατότερο. Αλλά έχουν ευθύνη και κάποιοι εκεί, ειδικά στην υποσαχάρη Αφρική. Καλημέρα στο φίλο τον Ντάκο τον Ζαχαρία, έτσι υπογράφει ο φίλος. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι άνθρωποι δεν είναι μετανάστες, αλλά λάθρομετανάστες που μπαίνουν παράνομα στις χώρες. Δεν, αγαπητέ φίλε, λάθρομετανάστες, είναι παράτυποι μετανάστες. Μετανάστες είναι τα παιδιά μας που φρόντισαν όλες οι κυβερνήσεις να διώξουν. Ξέρω μάλιστα, μου λέει, ότι δεν θα το διαβάσετε το μήνυμα, γράφει ο φίλος. Όπως βλέπεις, το διαβάζω όμως το μήνυμά σου. Είναι μετανάστες γιατί πάνε κάπου έχοντας ονοματεπώνυμο και χαρτιά. Όχι παράνομα έχοντας μόνο κινητά. Εν πάση περιπτώσει, είναι παράτυποι μετανάστες όλοι αυτοί που έρχονται. Θέλεις εσύ να τους αποκαλείς λαθρομετανάστες? Δικαίωμά σου είναι. Το ζητούμενο, αγαπητέ φίλε, δεν είναι αν τους ονομάζουμε λαθρομετανάστες, παράτυπους μετανάστες, παράνομους μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο. Τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους είναι το ζητούμενο. Πού θα τους βάλεις? 50.000 θέλουν να περάσουν για την Ισπανία. Πού θα πάνε αυτοί, πού θα μείνουν? 50.000 άνθρωποι. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι κάποιοι ανόητοι, αυτό που συμβαίνει με αυτούς είναι πόλεμος. Δυστυχώς, ένας εισβολέας μόνο με έναν τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτοί θα μεταφέρουν τις παθογένειές τους στις κοινωνίες μας και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα. Επίσης, πολύ φοβάμαι ότι μεγάλο μέρος από αυτούς τους ανεξέλεγκτους θα τους παρκάρουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Μακάρι να βγω ψεύτης, γράφει ο συνονόματος, αλλά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο πολιτικό κατεστημένο και το σύστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τώρα τι να σου πω, τι έχω εγώ. Απλά είμαστε τυχεροί, διότι αυτοί πάνε δια της πλαγίας ή μάλλον δια της ευθείας πάνε. Δεν έρχονται μέσω εδώ, προτιμούν πλέον να πηγαίνουν μέσω Ιταλίας και Ισπανίας. Να πούμε την καλημέρα μας και στην κυρία Κοντογεώργου Μέρη. Δεν είναι πρόβλημα οι μετανάστες. Δεν είναι πρόβλημα οι μετανάστες, λέει η κυρία. Μάλιστα. Λύση για το δημογραφικό είναι. Είναι λύση για το δημογραφικό οι μετανάστες. Μάλιστα. Γιατί δεν τους παίρνετε σπίτι σας, κυρία Μέρη, να βοηθήσετε κι εσείς στην επίλυση του μεταναστευτικού, του δημογραφικού? Και συνεχίζει η κυρία Μέρη. Πώς να μην ανεβαίνει όμως η ακροδεξιά όταν μιλάτε για ορδές μεταναστών? Ορδές μεταναστών μιλάμε εμείς. Έχετε δει τι γίνεται στα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης με το θέμα της Ισπανίας? Ανοίξτε. Γαλλικές ηλεκτρονικές εφημερίδες, βρετανικές, ιταλικές, ισπανικές. Είναι παντού πρώτο θέμα. Τώρα που δεν έχουν και τις φωτιές εκεί, έσβησαν οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, είναι παντού πρώτο θέμα το ζήτημα με τους 50.000 μετανάστες που θέλουν να περάσουν και να έρθουν στην Ισπανία, στην εδώ πλευρά δηλαδή. Το διάβασα το μήνυμά σας, γιατί έτσι όπως μας το περιγράφετε, είναι σαν να το αναδείξαμε εμείς το θέμα και να μην υπάρχει πουθενά. Μάλλον δεν έχετε ενημερωθεί. Άσπρο πουλί θαλασσίνο, μάρτυρα τον ουρανό, τα νερά και το βουνό. Μπείτε στις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές εφημερίδες Ευρώπης. Μπείτε να δείτε. Και στην Αυστρία που μπαίνω και στη Γερμανία, παντού είναι πρώτο θέμα. Κυρία Μέρη, δεν γίνεται να το κουκουλώνουμε το θέμα. Πρέπει να βρεθεί λύση από την Ευρώπη, σοβαρή και βιώσιμη, και κάτι να γίνει με το θέμα το μεταναστευτικό. Το να το κρύβεις κάτω από το χαλί και να υποστηρίζεις ότι δεν είναι σοβαρό πρόβλημα και ότι οι μετανάστες αν μπουκάρουν στην Ευρώπη θα λύσουν το δημογραφικό, δεν αποτελεί σοβαρή λύση αυτό. Και οι αντοχές και η ιστορία της Ευρώπης και οι πολιτισμικές αξίες της Ευρώπης είναι φιλόξενες βεβαίως. Να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να μην τους πετάξουμε στη θάλασσα, δεν το συζητάμε. Πού θα τους βάλεις, πού θα δουλέψουν όλοι αυτοί, πώς θα εργαστούν, πώς θα ζήσουν, πώς θα δημιουργήσουν οικογένεια, πού θα μπουν όλοι αυτοί. Μου γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης, όταν θα καταλάβει η αριστερά, κύριε Παπαγιάννη, τι πραγματικά συμβαίνει με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό, θα είναι ήδη πολύ αργά, γιατί δεν θα υπάρχει ούτως έννοια πλέον, δεν θα τους ψηφίζει κανείς. Και μου γράφει από κάτω ο φίλος ακροατής ότι μετακομίζουν μαζικά από τη Γερμανία και τη Γαλλία παραδοσιακοί αριστεροί ψηφοφόροι που βλέπουν ότι στα κόμματά τους δεν προτείνεται λύση για τα θέματα αυτά και πάνε όλοι δυστυχώς στην άκρα δεξιά. Ούτε όμως αυτό αποτελεί λύση.

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Θάλια. Θάλια, να σε καλά, κορίτσι. Στο δρόμο είναι και μας ακούει ή κάπου αλλού.
1: Με νοιάζει ποιο μου φιλούσες μέχρι χτες.
0: Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Κωνσταντίνα Μαρόλη. Να είστε καλά, κυρία Κωνσταντίνα. Θα κάνω τις καλύτερες διακοπές της ζωής μου, κυρία Παπαγιάννη. Ακούστε τι μου γράφει, κυρία. Ο γιος μου πέρασε στο πανεπιστήμιο, πήρα επιτέλους το διαζύγιο και όλα καλά.

0: κομμάτι.
1: Με ευχαριστεί ο φίλος ο Τάκης που το διάβασα. Να σε καλά, αγαπητέ φίλο Τάκος. Καλημέρα στο φίλο το Ματθαίο. Καλημέρα Γιάννη. Για τη μετανάστευση, κατά τη γνώμη μου, μόνο μία λύση υπάρχει, εφόσον δεν υδρώνει το αυτή της Ευρώπης. Απλά του διευκολύνει η κυβέρνηση αθόρυβα να πάνε πραγματικά εκεί που θέλουν. Και τότε ίσως σκεφτούν σοβαρά να δώσουν μία λύση πραγματικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Να επιμένετε για την αριστερά, κύριε Παπαγιάννη, και τις αδυναμίες που έχει, όχι ως πραγματιστική ή ρεαλιστική πολιτική, αλλά ως φιλοσοφία από την ίδια τη φύση της. Ο Θοδωρής γράφει ότι μου φαίνεται ο Θοδωρής ο Χάρης τελικά ότι οι μετανάστες είναι χειρότερα ατομάρια από ορισμένους εδώ πέρα. Κακός Θοδωρή, μην έχεις τέτοια άποψη για τους μετανάστες, μην είσαι τόσο ακραία ρατσιστής. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο που διαμαρτύρεται και λέει ότι η πολιτική που ακολούθησε η Ισπανία ήταν η πολιτική των ανοιχτών θυρών. Ελπίζω να μην την ακολουθήσουμε κι εμείς εδώ. Λοιπόν, ανοίγουμε παρένθεση φίλες και φίλοι για το θέμα της Ισπανίας και το μεταναστευτικό που από ό,τι φαίνεται έχει ενεργοποιήσει αρκετά αντανακλαστικά, κυρίως από ανθρώπους που έχουν αντίληψη και ξέρουν να τοποθετούνται και κυρίως ξέρουν να αναλύουν τα γεγονότα και όχι βεβαίως πίσω από τη βλαμενίαση ή τον κομπλεξισμό κάποιου κομματικού τρόλ ή οτιδήποτε άλλο. Άνθρωποι της κοινωνίας που ξέρουν να προσδιορίζουν τα πολιτικά γεγονότα, να τα βάζουν στο τραπέζι και με ψυχραιμία και μετριοπάθεια να τα αναλύουν σωστά. Λοιπόν, έχουμε το Μάνο τον Γκρανίδη στη τηλεφωνική γραμμή, τον εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά. Τι κάνεις Μάνο, καλησπέρα.
2: Όλα καλά σημέρι. Γιάννη μου, όλα καλά εσύ.
1: Τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται στην Ισπανία, ε.
2: Χαμός. Χαμός Γιάννη, και δεν είναι ανεξέλεγκτα αυτά, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Δεν ξέρουμε και δεν υπάρχει και μια σοβαρή πολιτική αντιμετώπιση όλων αυτών.
2: Εδώ και χρόνια Γιάννη όμως, νομίζω είναι κάτι που δεν μας κάνει εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
2: Γενικά η Ευρώπη και από το δικό μας θέμα τα άφησε τα πράγματα αυτά στην τύχη τους.
1: Τώρα, ο Μάνος είναι εκπρόσωπος τύπου της Πομιδά, είναι πολιτικός μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα, άνθρωπος της αγοράς δηλαδή. Θέλω να μας πεις τι γίνεται, αγαπητέ φίλε Μάνο, επειδή συζητάμε για τα ενίκια. Πόσο κοστίζει ένα διάρρη στην Ευρώπη? Έχεις μια εικόνα από τις πρωτεύουσες, τουλάχιστον για το κέντρο των πρωτεύουσων, θα μας αναφέρεις φαντάζομαι.
2: Γιάννη, βγήκε πρόσφατη
1: και πού περίπου κινούνται οι τιμές, για πες μας.
2: Βεβαίως, έχουμε πρόσφατη στα χέρια μας πρόσφατη έρευνα της globalpropertyguide.com, ένα μεγάλο site. Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει και μαζί πάρα πολλές φορές, ότι ενώ ως ποσοστό του εισοδήματος είμαστε ψηλά στα ενίκια, πρόσεξε το, σαν απόλυτη τιμή δεν είμαστε ψηλά. Δηλαδή, να σας δώσω ενδεικτικά. Είμαστε αρκετά χαμηλά. Ας πούμε, πρώτο είναι το Λονδίνο. Για ένα διάρρη πάντα μιλάμε, έτσι, 50-60 μέτρα. 3.500 ευρώ το Λονδίνο. Ζυρίχη, 2.700. Άμστερνταμ, 2.200.
1: Γιατί τετραγωνικά μιλάς?
2: 50 τετραγωνικά.
1: Ναι, πόσο έχεις το για ξαναπάρτα πριν?
2: 3.500 ευρώ στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα.
2: Ζυρίχη, 2.700. Παρίσι, 1.800. Είναι αρκετές χώρες πριν από εμάς.
1: Και βέβαια η μισθή είναι υπερτριπλάσια σε σχέση με εδώ. Αλλά και πάλι νομίζω ότι η αντιστοιχία είναι υπερβολική.
2: Είναι υπερβολική, αλλά σαν απόλυτη τιμή είμαστε 700 ευρώ. Εδώ εξηγείται γιατί και οι ξένοι επενδύουν σε εμάς.
1: Ναι.
2: Γιατί σου λέει για εμάς είναι φτηνά.
1: Ναι, το θέμα είναι μην πάμε προς τα εκεί όμως με τους ίδιους μισθούς. Αυτό είναι το
2: ανησυχητικό. Αυτό είναι ο κίνδυνος ακριβώς. Αυτό είναι, Γιάννη, που το έχουμε πει πολλές φορές, ότι εμείς έχουμε καθυλωμένα τα εισοδήματα, είναι χαμηλά σε σχέση με, πάντα με την Ευρώπη, σε σχέση με το κόστος ζωής μας. Άρα έχουμε μεγάλο κόστος ζωής για τα εισοδήματα που έχουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το έχει το πει και η κυβέρνηση, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά θέλω να καταλάβει εγώ, για να καταλάβει στο παγκόσμιο επίπεδο, γιατί η Ελλάδα επενδύουν οι ξένοι και συνέχεια παίρνουν τουριστικές κατοικίες και εξοχικές κατοικίες, γιατί για αυτούς οι τιμές εδώ στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλές.
1: Μάλιστα.
2: Για μας είναι πολύ ψηλές.
1: Διάβαζα μια...
2: Άρα οι Έλληνες μένουν πίσω.
1: Ναι, ναι, διάβαζα μια μελέτη του Delta Nita για την ελληνική αγορά κατοικίας. Πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Την είδα όλη, μου έκανε εντύπωση. Ότι το 55% των κατοικιών προς πώληση στην Ελλάδα κοστίζει πάνω από 200.000 ευρώ το κάθε ακίνητο.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό στατιστικό που δείχνει λοιπόν ότι πόσο λίγοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν, διότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή το budget το ξέρουμε είναι στα 150.000. Το πολύ 200.
1: Ναι.
2: Άρα για 55% των κατοικιών είναι εκτός. Μπορεί να τα αγοράσει. Άρα πάμε μόνο ξένοι. Το μέσο ενίκιο 785, βάζουμε και μικρά ακίνητα εκεί. 40-50.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ ψηλό για το μέσο Έλληνα.
1: Πώς ερμηνεύεται εσύ, πώς το αναλύεις?
2: Ερμηνεύεται ότι υπάρχει αυτή η ζήτηση, η ξένη ζήτηση, η οποία έχει σηκώσει τις τιμές ψηλά. Δεν υπάρχει προσφορά, γιατί στην ίδια μελέτη που μόλις ανέφερες, τι λέει μέσα το δουνού του, 12-13% του στεγαστικού αποθέματος κενό. Είμαστε η πρώτη χώρα σε κενά ακίνητα.
1: Μάλιστα.
2: Η πρώτη.
1: Ναι, αφού
2: δηλαδή ταυτόχρονα έχουμε κενά ακίνητα, αναξιοποιητά ακίνητα, αυτοδημόσια, ιδιώτες, τα έχουμε πει μαζί χίλιες φορές. και έχουμε πρόβλημα προσφοράς. Άρα πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη. Μοναδικό. Αυτό στην Ελλάδα χιλιάδες κατοικίες να μένουν εκτός αγοράς, να είναι κλειστές δηλαδή.
2: Χιλιάδες κατοικίες και νέες.
1: Δηλαδή δεν έχω ξανα... Κοίταζα στατιστικά ότι μεγαλύτερα στατιστικά από θέματα σε κλειστές κατοικίες τα έχουμε εμείς. Δεν τα έχει άλλη χώρα.
2: Και είμαστε και πρώτοι σε ποσοστό δαπάνης του εισοδεώματος για στέγαση, 40%. Πολύ μεγάλο πρώτοι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα εδώ λοιπόν ο όλη η λύση του προβλήματος, το λέω για να κλείσουμε τα κενά κινητά.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού με τον Μάνο Κρανίδη, όπως κάθε Κυριακή, η μοναδική εκπομπή της Κυριακής για κινητά, τέλη Αυγούστου. Εντάξει, Μάνο.
2: Είναι χαρά μου, Γιάννη, το ξέρεις. Και σήμερα και δική μέρα γιατί γίνομαι 50 ετών.
1: Φίλε, να ζήσεις. Να ζήσεις. Τελικά είσαι πολύ νέος. Είσαι πολύ νέος ακόμα. Όλη η ζωή είναι μπροστά σου. Να χαίρεσαι.
2: Να χαίρεσαι την οικογένεια, να είσαι καλά. Και συνεργασία μας, γιατί είναι πολλά χρόνια. Και είσαι πραγματικά αδερφός. Σίγουρα αδερφός.
1: Να είσαι καλά. Τα λέμε τέλη Αυγούστου. Να είσαι καλά. Πότε φεύγεις για διακοπές?
2: Λέω και εγώ τη Δευτέρα να φύγω.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστικών δυνάμεων, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι αναζωπηρώσεις ευνοούνται από τους θυελώδεις ανέμους. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο. Όλα να ξεκίνησαν από πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική δασική έκταση στο φύχτη Αργολίδας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Πάρο, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην Αχαΐα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ τον χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με το BBC η Χαμάς αποδέχθηκε τον πλήρη αφοπλισμό και ο Τραμπ έχει σχέδιο για οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα. Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
12: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Δυνατή και υγιής. Το κρυφτήκανε. Έχει δίκιο, φίλε Νίκο, θέλει πολύ προσοχή. Θύελα, πραγματικά. 7-8 Μποφόρ στη στερεά Ελλάδα, 9 στο Αιγαίο και 10. Σήμερα από αύριο θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Θα μας τα πει σε μερικά δευτερόλεπτα ο κύριος Αρνιακός. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Γιάννη, κάνεις μια από τις δυνατότερες ραδιοφωνικές εκπομπές. Ξέρεις τι έχεις πετύχει καλά. Τώρα είναι όλο... Το γράφει με διαφορετικά λόγια, αλλά εγώ θα το πω με ευγένεια. Να σε παρακολουθούν περισσότερο αυτοί που διαφωνούν και κυρίως τα κομματικά τρολς. Και να τους κάνεις πλάκα όπως κάνεις τόσα χρόνια. Γι' αυτό βάλαμε αυτό το τραγούδι. Τα νησιά το ζουν, μου γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Προέρχεται από την Πάτμο, ζει και εργάζεται στην Πάτμο και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα εκεί. Χρόνια τώρα και όχι μόνο σήμερα. Εγώ να παντρευτώ κι άμα μου τη δίνει κάτι τέτοια δειλινά. Ο Παναγιώτης γράφει σχετικά με αυτό το οποίο λέγαμε για την Κυψέλη, ότι στην περιοχή της Αγίας Ζώνης υπάρχουν νεόδημητες πολυκατοικίες, Γιάννη, που έχουν αντλίες επί 24 ώρου, διότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ψηλά. Πριν την εκκίνηση των έργων θα έπρεπε.

Να πούμε την καλημέρα μας και στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία. Ωραίο, δυνατό το μήνυμά του. Μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα, κύριε Παπαγιάννη, το μεταναστευτικό. Θεωρώ πως οι χώρες της Δύσης με τις μεγάλες βιομηχανίες είναι οι κύριοι υπεύθυνοι όλης της κατάστασης, επειδή τους κλέβουν κυριολεκτικά τον πλούτο. Παράλληλα, φροντίζουν να τους έχουν συνέχεια σε εμπόλεμη κατάσταση με κυβερνήσεις μαριονέτες και εφαρμόζοντας σκληρές απεικιοκρατικές μεθόδους σε βάθος δεκαετιών. Αν αυτό δεν αλλάζει, θα συνεχίσουν να έρχονται για να γλιτώσουν και να ζήσουν καλύτερα. Θερίζουν ότι έσπηραν δυστυχώς για όλους μας. Ωραίο μήνυμα και με ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματος, γιατί και οι μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλες χώρες έχουν μεγάλη ευθύνη. Έχουν τη δική τους ευθύνη και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, παρότι δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης μου στέλνει για αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν. Μήπως τελικά η λύση είναι να επενδύσουμε εμείς αλλού που είναι ακόμη φθηνά.

0: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νικόλαο. Τον κύριο Νικόλαο, με συγχωρείτε, ο οποίος λέει ότι καλά κάνουμε και συγκρίνουμε τα ενίκια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά των πρωτευουσών με την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να αναφέρουμε και τους μισθούς. Το είπαμε αυτό, αγαπητέ κύριε Νικόλαο. Το τονίσαμε, το αναλύσαμε. Ότι τα ενίκια στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Ρώμη είναι πολύ ακριβότερα από την Ελλάδα, ναι, αλλά ακριβότεροι είναι πολύ μεγαλύτεροι και οι μισθοί. Λοιπόν, ο κύριος Σαρνιακός, ο μετεωρολόγος μας, να μας πει κανένα ευχάριστο πράγμα σχετικά με τους αέριδες. Θα πέσουν τα μποφόρ. Καλημέρα, κύριε Καρνιακέ. Καλησπέρα, μάλλον, κύριε Αρνιακέ. Καλησπέρα. Όπα, δεν σας ακούμε καθόλου καλά. Κάτι πρέπει να κάνουμε ή να σας πάρουμε σε σταθερό.
1: Ναι. Τώρα
0: σας ακούμε.
1: Τώρα.
0: Τέλεια.
1: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Όπως σας είπα, από αύριο το μεσημέρι θα πέσουν κατά 1-2 μποφόρ οι άνεμοι. Σήμερα έχουμε πιάσει τα 8 με 9, τοπικά ρηπές ακόμα και 10 μποφόρ. Υπάρχει απαγορευτικό στις Κυκλάδες, δεν χρειάζεται να τα πω, τα έχετε πει εσείς. Θα συνεχιστούν δυστυχώς με μικρή υποχώρηση τη νύχτα. Θα πέσουν λίγο, αλλά πάλι αύριο το πρωί θα δυναμώσει ο βοριάς, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές της χώρας, από τη Θεσσαλία, Πήλιο, μέχρι κάτω το Γκάβο Μαλλιά. Θα συνεχιστούν τα 7 με 8 μποφόρ και τοπικά τα 9. Η καλοκαιρία δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα, καθώς οι πυρκαγιές είναι το φόβητρο αυτή την εποχή. Διακάδας όλη τη χώρα, θερμοκρασίες λόγω ακριβώς των ανέμων, μόνο στα δυτικά να φτάσουν τα 36 με 37.
0: Mm-hmm. Εκεί όπου δεν υπάρχει θέμα με τους ανέμους.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Στις υπόλοιπες περιοχές και στις Κυκλάδες, με το ζόρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29-28.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες? Έχει απαγορευτεί ο απόπλους
1: από Λαύριο και Ραφίνα. Ναι. Δυστυχώς τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα, όπως ξέρετε, το Μελτέμι φουντώνει. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αν υπάρξει κάποια βελτίωση το βράδυ, το απόγευμα και μετά, εκεί μπορεί να κινηθούν τα καράβια να πάνε τα κοντινά νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βλέπω. Αλλά αύριο το πρωί φοβάμαι ότι θα συνεχιστούν πάλι τα ίδια. Με αύριο το απόγευμα πια να υποχωρεί ο άνεμος και τα πλοία πια να κυκλοφορήσουν απρόσκοπτα. Αλλά τι να το κάνει, Σάββατο βράδυ.
0: Ξέρετε, τώρα είχε κανονίσει κόσμος να πάει να ξεκινήσει. Έχουν κλείσει δωμάτια, ξενοδοχεία, εισιτήρια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν δείτε βίντεο που κυκλοφορούν σήμερα, κύριε Αρνιακή, από πλοία. Πλοία της γραμμής, που δίνουν μάχη με τα κύματα στο Αιγαίο εν μέσω θυελλωδών ανέμων, είναι εντυπωσιακές, εντυπωσιακά βίντεο.
1: Αυτά που κυκλοφορούν είναι επικίνδυνα στα λιμάνια, διότι το δέσιμο είναι δύσκολο.
0: Ναι, δεν μπορούν να προσεγγίσουν.
1: Μπορεί να μην έχει κύμα, αλλά ο άνεμος παρασύρει το πλοίο λόγω του όγκου του και είναι δύσκολο να δέσει και χρειάζεται μεγάλη προσοχή εκεί στους κάβους, να μην πλησιάζουν οι άνθρωποι στους κάβους, γιατί πολλοί κάβοι έχουν σπάσει και έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Είναι δύσκολη και η δουλειά των λιμενικών αυτές τις μέρες. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, Ελλάδα είναι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Τα μελτέμια είναι στοιχείο του καλοκαιριού του ελληνικού. Μες.
0: Ας ελπίσουμε αύριο θα ξεκινήσουν κανονικά.
1: Θα ξεκινήσουν, αλλά όπως λέγαμε και χθες, κύριε Παπαγιάννη, πρέπει να ξέρω ότι από εβδομάδα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Ναι. Αλλά ο υδράγυρος θα τραβήξει την ανηφόρα δυστυχώς από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
0: Ξέρετε τι τραβάω εδώ.
1: Τετάρτη και μετά,
0: από όταν ξεκίνησατε, μου έχουν έρθει πάνω από 15 email, να απαντήσω εγώ αν θα φύγουν τα πλοία ή όχι. Προφανώς είναι αγανακτισμένοι επιβάτες. Έχουν στεναχωρηθεί οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Αν δεν πάρω το λιμεναρχείο να μου πει συγκεκριμένα πράγματα, τι να σας πω εγώ.
1: Και η μετεωρολογία βγάζει έγκρατα βελτία από τα οποία το λιμεναρχείο αποφασίζει ποια πλοία μπορούν και ποια πλοία δεν μπορούν με αυτά τα αποφορούν να ταξιδεύσουν.
0: Μάλιστα. Άρα τηλέφωνο στα κατατόπου λιμεναρχεία, όχι σε μένα.
1: Τα κριτικά πλοία, παραδείγματος χάρη, θα ταξιδεύσουν.
0: Ναι.
1: Διότι είναι τεράστια και δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα μποφόρ και κυρίως φεύγουν δυτικότερα από τον Καβοντόρο. Την Άνδρο, την Κέα, την Κύθνο, τη Σέριφο, τη Σύφνο, που είναι στο επίκεντρο του Καβοντόρου, και η Νότια Εύβοια, φεύγουν προς το Μυρτό, ο Πέλαγος, και εκεί είναι και μεγάλα τα πλοία, αλλά και όχι τόσο δυνατός ο άνεμος.
0: Πριν από λίγο είδα ότι κατέγραψε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θυελλώδες βοριάδες στην Αττική. Οι ρηπές ανέμου στην Πεντέλη το βράδυ έπιασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι.
0: Πόσα μποφόρ είναι αυτά?
1: 12 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: 11-12 μποφόρ.
0: Ναι. Δηλαδή αυτά είναι επίπεδου θυελλάς.
1: Προφανώς. Θυελλά δεν υπάρχει άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι το πικ.
0: Πόσο είναι το ανώτερο μποφόρ που εσείς με το ρολόι καταγράφετε, 11?
1: Με το 11-12.
0: 11, υπάρχει και 12, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πότε ξεκινάει η δική σας άδεια?
1: Η δική μου άδεια έχει από τον Αύγουστο, από 1η Αυγούστου.
0: Άντε, με το καλό, από αύριο δηλαδή.
1: Ναι, από αύριο, αλλά θα είμαι στις επάλξεις.
0: Αφήστε το, σαν και εμάς. Είμαστε σε άδεια, αλλά όλο με το λάπτοπ και τα τηλέφωνα.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Το έχω ζήσει χρόνια. Ναι, να είστε καλά.
1: Πρέπει να είσαι πάντοτε διαβασμένος και περιστατωμένος για να μπορείς να δίνεις σωστές πληροφορίες. Άρα η άδεια των μετρολόγων είναι σχετική.
0: Έτσι. Απλά λέτε ότι είστε αλλού. Το μυαλό όμως είναι εδώ.
1: Βέβαια. Ευτυχώς παρακολουθούμε. Ευτυχώς που υπάρχουν τώρα και η τεχνολογία μας βοηθάει να έχουμε ένα λάπτοπ μαζί μας, να παίρνουμε ζαστική.
0: Ξέρετε,
1: από τα μοντέλα.
0: Ο πολλής κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι ορισμένα επαγγέλματα, ακόμα και στην Καραϊβική να πας που λέει ο λόγος, δεν φεύγεις από την επικαιρότητα. Το μυαλό σου μέσω κινητού, λάπτοπ, iPad είναι πάντα στη δουλειά σου. Και είσαι υποχρεωμένος ή να στέλνεις ανταποκρίσεις ή ρεπορτάζ ή άρθρα ή και ακόμα και εκεί δεν κάνεις διακοπές. Να είστε καλά. Εσείς είστε δύναμοι πάντως. Τόσα χρόνια έχετε δώσει τα διαπιστευτήριά σας. Κυρίως.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σεβασμός πολύ σε όλες και σε όλους που μας στηρίζετε τόσα χρόνια και μας έχετε φέρει στην κορυφή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Λοιπόν, θα σας λυθούν απορίες, γιατί εγώ δεν είμαι λιμεναρχείο, δεν μπορώ να σας ενημερώσω για κάτι που δεν ξέρω και θα ήταν και εξαιρετικά επιπόλαιο να το κάνω. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Πλωτάρχη, τον κύριο Μπαλατσούκα. Κύριε Πλωτάρχα, καλησπέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε από τον κύριο Αρνιακό ότι κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα υπάρξει, θα φύγουν τα πλοία. Τι γίνεται μέχρι αύριο με τα εισιτήρια τα οποία έχουν βγάλει και δεν πήγαν στους προορισμούς οι επιβάτες, πώς θα τακτοποιηθεί το ζήτημα αυτό?
1: Ναι, και εμείς την ίδια εικόνα έχουμε αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, αναμένουμε τα νέα δελτία καιρού, τα επίσημα της ΕΜΗ. Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ναι, και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Προς το παρόν, η ενημέρωση είναι ότι από τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο δεν εκτελούνται. Mm-hmm. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθηκών, ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελεστούν τις απογευματινές ώρες.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ωστόσο, από τον Πειραιά η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και επειδή είναι και μεγάλος όγκος των επιβατών, καλό είναι να επικοινωνούν και οι ίδιοι με δική τους πρωτοβουλία με τις εταιρείες. Παρόλο που υπάρχει υποχρέωση από τις εταιρείες να ενημερώνουν, θα πρέπει και οι ίδιοι ωστόσο να έχουν να μεριμνήσει, ώστε να μην μεταβούν άδικα και χωρίς λόγο, μάλλον συγγνώμη, στο λιμάνι.
0: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι υποχρέωση, συμβατική υποχρέωση των εταιριών να ενημερώνουν τους επιβάτες όταν αναβάλλονται ή ακυρώνονται δρομολόγια, σωστά?
1: Πολύ σωστά. Και κάποιες γενικές συμβουλές, επειδή υπάρχει μεγάλη έξοδος των αδειούχων και είναι κατανοητό, αυτό το τρίμερο μέχρι την Κυριακή θα είναι η μεγάλη έξοδος των επιβατών προς όλους τους νησιωτικούς προορισμούς. Όλοι όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως τα εισιτήριά τους, να μεταβαίνουν στα λιμάνια μια μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Αν έχουν και όχημα, ακόμα νωρίτερα αν απαιτηθεί. Εκτελούνται μέτρα τάξης σε όλα τα λιμάνια της Αττικής ενισχυμένα, οπότε παρακαλούμε πολύ να ακούνε τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού για την ασφαλή επιβίβασή τους. Mm-hmm. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας, που μπορούν να λάβουν ενημέρωση, και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
0: Μάλιστα, κάτι τελευταίο από την εμπειρία σας σε πρακτικό επίπεδο. Ναι. Αυτοί που δεν έφυγαν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, ένα ή δύο μεγάλα πλοία δεν μπόρεσαν να φύγουν το πρωί. Αύριο τα πλοία είναι γεμάτα με πληρώτες 100%. Πώς θα μπορέσουν να φύγουν? Θα μπουν επιπλέον δρομολόγια ή θα μεταφερθεί πιο μετά το ταξίδι τους?
1: Είτε θα υπάρξει τροποποίηση δρομολόγια, αν ξέρετε, κάθε περίπτωση.
0: Κάθε εταιρεία, ναι.
1: Είναι με έρευνα της εταιρείας. Είτε θα προγραμματιστεί κάποιο δρομολόγιο, είτε θα ικανοποιηθούν με τα ήδη προγραμματισμένα.
0: Μάλιστα, να είστε καλά και να είστε καλά.
1: Θα επικοινωνήσουν όμως σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε, να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να λάβουν ενημέρωση ακριβώς πώς θα κινηθούν και πώς θα εξυπηρετηθούν.
0: Να είστε καλά, κύριε Μπαλατσούκα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, και πλωτάρχης στο βαθμό ο κύριος που μας μίλησε πριν από λίγο. Λοιπόν, είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες. Εγώ δεν το ξέρω, πώς να το ξέρω? Δεν έχω σχέση με την ναυτιλία. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να ενημερώνουν τους επιβάτες όταν για τον οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται ή ματαιώνεται το ταξίδι τους με πλοία εδώ, στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου, της Ραφίνας και όχι μόνο σε αυτά. Παντού, σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Άρα για να μου στέλνετε μηνύματα, προφανώς δεν έχετε ενημερωθεί από τις εταιρείες.
2: πια δεν μας φτάνει.
0: Να πω ότι είναι καλησπέρα μου στον Απόστολο Κορομίλη. Είναι καλύτερα, Γιάννη, να συρρυκνωθεί ο πληθυσμός παρά να γεμίσει η χώρα με μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης από ξένους πολιτισμούς. Η δική μου άποψη είναι ότι η διακτήρηση του τρόπου ζωής της Ιαπωνίας έχει μεγαλύτερη σημασία από το φθηνό εργατικό δυναμικό. Μπορούμε να διορθώσουμε την κρίση γεννήσεων χωρίς να βασιζόμαστε σε ασύμβατους ξένους. Δεν έχεις πλέον χώρα όταν γίνεσαι μειονότητα, αγαπητέ φίλε. Γράφει ο φίλος, για μένα δηλαδή. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηλία από το Μεταξουργείο. Φίλε Γιάννη, σε ακούω πολύ καιρό και πάνω κάτω νομίζω ότι γνωρίζω τις απόψεις σου. Σε παρακολουθώ συχνά. Όντως το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μιλάμε για ανθρώπους ως επιτοπλίστων ταλαιπωρημένους ανθρώπους, ξεριζωμένους. Όμως με την ουσία του ξεριζωσμού τους δεν βλέπω πραγματικά να ασχολείται κανείς. Μόνο ρατσιστικές παρόλες από ορισμένους για μικροπολιτική και μήπως κερδίσουμε κανένα ψηφαλάκι. Δεν έχω να προτείνω μια λύση εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Ούτε να πω τα τετριμένα ότι η πολεμική οικονομική ανέχεια έχει αναγκάσει τον κόσμο να ψάχνει να βρει μια γη της επαγγελίας, αλλά νομίζω ότι η βασική αιτία είναι αυτή. Ναι, μαζί σου. Είναι και αυτή η βασική αιτία. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αυτοί οι 50.000, όποιος και αν φταίει. Οι μεγάλες χώρες, οι μικρές, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ένας, ο άλλος. Πού θα μείνουν? Τι θα γίνει με αυτούς τους 50.000 ανθρώπους? Υπάρχει σχέδιο από την Ισπανία? Πάπαλα, τι σχέδιο να υπάρχει? Εδώ έλεγε ήταν υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών θυρών ο Σάντσετ.

0: αεροδυναμικού. Μπορούμε να διορθώσουμε την κρίση γεννήσεων χωρίς να βασιζόμαστε σε ασύμβατους ξένους. Δεν έχεις πλέον χώρα όταν γίνεσαι μειονότητα, αγαπητέ φίλε. Γράφει ο φίλος για μένα δηλαδή. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηλία από το Μεταξουργείο. Φίλε Γιάννη, σε ακούω πολύ καιρό και πάνω κάτω νομίζω ότι γνωρίζω τις απόψεις σου. Σε παρακολουθώ συχνά. Όντως το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μιλάμε για ανθρώπους ως επιτοπλίστων ταλαιπωρημένους ανθρώπους, ξεριζωμένους. Όμως με την ουσία του ξεριζωσμού τους δεν βλέπω πραγματικά να ασχολείται κανείς. Μόνο ρατσιστικές παρόλες από ορισμένους για μικροπολιτική και μήπως κερδίσουμε κανένα ψηφαλάκι. Δεν έχω να προτείνω μια λύση εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Ούτε να πω τα τετριμένα ότι η πολεμική οικονομική ανέχεια έχει αναγκάσει τον κόσμο να ψάχνει να βρει μια γη της επαγγελίας, αλλά νομίζω ότι η βασική αιτία είναι αυτή. Ναι, μαζί σου. Είναι και αυτή η βασική αιτία. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αυτοί οι 50.000, όποιος και αν φταίει, οι μεγάλες χώρες, οι μικρές, η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ένας, ο άλλος, πού θα μείνουν? Τι θα γίνει με αυτούς τους 50.000 ανθρώπους? Υπάρχει σχέδιο από την Ισπανία? Πάπαλα, τι σχέδιο να υπάρχει? Εδώ έλεγε ήταν υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών θυρών ο Σάντσετ, ο σοσιαλιστής.
1: Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε.
0: Νάτος και ο φίλος ο Κωνσταντίνος ο Σαμουλίδης. Καλημέρα φίλε Γιάννη, είσαι πραγματικά το αστέρι των FM. Καλές διακοπές, καλά να περάσεις και τα λέμε. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Είσαι Ελλάδα, είσαι Γερμανία, πού είσαι? Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου θέλει να αφήσουμε, να αφιερώσουμε το Αρχάγγελος, το Άγγελος Αρχάγγελος του Δημήτρη Μητροπάνου. Τους στίχους οποίους έγραψε ο πρώτος της ξάδερφος, ο Δημήτρης Λέτζος. Γιατί όχι, βεβαίως. Γι' αυτό είναι εδώ ο Τάξης ο Μαυράκης. Για να παίρνει που και που και καμιά παραγγελιά. Καλησπέρα στην παλιά φίλη ακροάτρια, την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά. Καλησπέρα στο Σωτήρη, καλό καλοκαίρι Σωτήρη. Βεβαίως και θα με ακούς και τα Σαββατοκύριακα και επιπλέον και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί. Μου έδωσε μια ωραία ευκαιρία να το πούμε. Ο φίλος ο Κώστας μου γράφει ότι εκτός από τα πλοία υπάρχει ζήτημα και με τα αεροσκάφη. Υπάρχουν και εκεί ακυρώσεις πτήσεων λόγω των ανέμων. Δεν το ξέρω, δεν έχουμε ενημέρωση από το Ελευθέριος Βενιζέλος για κάτι τέτοιο. Να το ρωτήσω όμως αγαπητέ φίλε.
1: Μπορεί να το πλανέψει.
0: Σου γράφω βιαστικά γιατί συνεχώς τρέχω Γιαννάκη. Παρά την ηλικία μου δεν σταματώ ποτέ. Θέλω να σου ευχηθώ καλές διακοπές με υγεία σε σένα και την οικογένειά σου. Όλο σταθμός ο Real FM. Με την αγάπη μου εδώ και 20 χρόνια. Καλό μήνα για αύριο. Να σε καλά αγαπητή κυρία Ειρήνη. Η κυρία Ειρήνη Προμπονά, επειδή άνοιξε ο σταθμός πριν πολλά χρόνια με τη δική μου φωνή, την θυμάμαι από την πρώτη εκπομπή να στέλνει μηνύματα. Έχουμε ανοίξει πανεπιστήμιο τόσα χρόνια, κυρία Προμπονά. Ξέρετε τι έχουμε διαβάσει εδώ τόσα χρόνια από το 2007. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το 99,9% των μηνυμάτων είναι και σοβαρά και παρεμβατικά και είναι μηνύματα τα οποία έχουν και κάποια ουσία. Πάντα υπάρχουν και οι προβληματικοί. Βέβαια, για να σας πω την αλήθεια, έχουμε γλιτώσει τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ένα φίλτρο που δεν έρχονται προς εμάς όλα τα μηνύματα. Τώρα δεν ξέρω πώς διαχωρίζει τα κομματικά τρόλς, τους σοβαρούς από τους λαμμένους κτλ. Δεν το ξέρω. Πάντως υπάρχει τέτοιο φίλτρο. Οπότε σωθήκαμε, κυρία Προμπονά. Γιατί και πλάκα να τους κάνεις κάποια στιγμή, ξέρετε, κουράζει. Σωθήκαμε. Δεν τους διαβάζουμε και είμαστε μια χαρά. Αυτός ο τεχνικός που έφτιαξε τέτοιο φιλτράκι είναι πραγματικά άξιος για βραβείο Νόμπελ. Τον έχουμε εδώ, θα μάθω ποιος είναι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στη μία και έχουμε άλλη μια ώρα μαζί, ωραία πράγματα.

0: 6, κρατάμε την παράδοση. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
0: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Νέο σίγγλι από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9.30 απόψη η εθνική μας ομάδα Πόλο Κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεμπ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος με θυελώδεις βορειάδες έως 9 μπουφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1970.

0: Ωραίο το μήνυμα του φίλου εδώ, του Γιώργου, του ανορθόγραφου, για τα κομματικά τρόλς. Και όχι μόνο, κυρίως για αυτούς. Δώσε μας το φίλτρο, ρε Γιάννη, να σωθούμε. Ακούμε τις μαγκακίες του ενός και του άλλου στο Facebook, στο Twitter κτλ. Κτλ. Πλάκα κάνει ο φίλος. Ο τεχνικός το έχει, ο τεχνικός. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πειραιά. Καλό καλοκαίρι, Γιάννα, ρε, και με την πρόκριση του θρύλου. Δεν είναι ανεξέλεγκτη φωτιά, αλλά είναι αν επεκταθεί περισσότερο στη Βιωτία, θέλει ιδιαίτερη προσοχή η φωτιά εκεί, αγαπητέ φίλε Μιχάλη. Ωραίο το μήνυμα του φίλου του Σούτσου. Παπαγιάννη στα σπάει, περνάμε καλά, Γιάννα, ρε.
1: Και βάψα τα ρούχα μου, μα να μην με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Αυτό πρέπει να γίνεται δια πάσαν μακακίεν και νόσων. Από το να ασχολείσαι με την τοξικότητα ή να του στέλνει στον εισαγγελέα για απειλές και εξύβριση, προτιμότερο είναι αυτό που γίνεται. Μα είναι αυτονόητο. Αυτό σε όλα τα μέσα του πλανήτη γίνονται αυτά. Για ποιο λόγο δηλαδή ο παραγωγός να διαβάζει τις απειλές κατά της οικογένειάς του? Σε μένα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί αν είχε συμβεί θα τον έπαιρνα από το αυτάκι, θα πήγαινα με τον δικηγόρο μου στην υπηρεσία δίωξης και θα τον τσιμπούσα μέσα σε 10 λεπτά. Δεν έχω, δόξα τω Θεώ, τέτοια δείγματα εγώ. Αλλά σε κάποιους άλλους στέλνουν και τέτοια απειλητικά μηνύματα.
1: Εικόνες και ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς.
0: Είπαμε, είναι θλιβερή μειοψηφία. Ούτε ένα στους 100, ένα στους 1000 μπορεί. Θα το συστήσω και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αλλά νομίζω ότι το έχουν ανακαλύψει. Μακριά από προβληματικούς και τοξικούς. Δρόμο. Να είσαι καλά, Ευαγγελία. Να περάσεις όμορφα και να γυρίσεις πίσω. Καλημέρα και στη Μαρία. Να είσαι καλά, Μαρία. Το έχεις καταλάβει κι εσύ. Ευφυείσαι, ακροάτρια, Μαρία.
1: Σώματα και αγάλματα βγά.
0: Δεν είναι τυχαίο, κύριε Παπαγιάννη, ότι οι ακροατές σας αγαπάνε, σας στηρίζουν, σας στέλνουν τόσα μηνύματα και κάθε Σάββατο και Κυριακή διαβάζετε περισσότερα από 150 και 200 μηνύματα στον αέρα. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Τα φιλιά μου, σ' αγαπάω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί υπάρχει μια σοβαρή, πολύ σοβαρή εξέλιξη που αφορά την υπόθεση με τη Βαλίτσα και τη Βρετανίδα. Σκοτσέζα για την ακρίβεια, Βρετανίδα βέβαια. Πριν από λίγο έμαθα ότι ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο οποίος είναι τώρα στο Αγρίνιο, στην κηδεία του άτυχου 27χρονου πυροσβέστη, ο οποίος δυστυχώς το παιδί πέθανε στο Γήθιο εν ώρα καθήκοντος από κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Είναι στο Αγρίνιο λοιπόν ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Του τηλεφώνησαν από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βρετανίας. Θα μας πει σε λίγο ίδιος πια. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της Βρετανίδας, της γυναίκας αυτής η οποία βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα, προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.
1: Στο λακάκι που έχεις...
0: Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά. Έχει κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Δεν βρίσκει άκρη μέχρι στιγμής η ελληνική αστυνομία. Το ελληνικό FBI όμως θα τη βρει την άκρη, να είστε σίγουροι. Εδώ μπόρεσε να βρει την ταυτότητα του θύματος, της γυναίκας, από ένα και μόνο τατού, χωρίς να έχει κάποια χαρτιά ή κάτι άλλο. Και από το γεγονός ότι σε συνεργασία με την Ιντερπόλ βρέθηκαν τα στοιχεία αυτά, μάλλον, θέλω να πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ότι θα βρεθεί και ο δολοφόνος ή η δολοφόνη, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να είναι. Έχουν βγει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Δεν θα τις μεταφέρω, γιατί είναι πληροφορίες οι οποίες είναι περισσότερο, αν θέλετε, σε αποκλειστικό επίπεδο από κάποιους αστυνομικούς συντάκτες οι οποίοι έχουν κάνει καλό ρεπορτάζ. Θα μας πει ότι ξέρει τώρα ο Γιώργος Καλιακμάνης. Μετέφερα την εικόνα, Γιώργο, ότι είσαι στην κηδεία του άτυχου παιδιού στο Αγρίνιο και ότι σου τηλεφώνησαν από βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε ακούμε.
2: Ναι. Τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ενδιαφέρονται έντονα για το τι έγινε ακριβώς με την υπήκο Βρετανίας. Επικεντρώνονται στο γεγονός, θέλουν μάλλον να ζητούν να δουν ποιοι ήταν αυτοί οι φίλοι που φιλοξένησαν αυτή τη γυναίκα, καθώς επίσης και ποιος ήταν αυτός ο άστιγος ο οποίος τη βρήκε. λογικά στρέφουν το ενδιαφέρον τους εκεί, γιατί ίσως υπάρχει σχέση με την δολοφονία αυτών των ανθρώπων, όμως για αυτούς.
0: Ναι,
2: όμως από ό,τι φαίνεται,
0: ναι.
2: η ελληνική αστυνομία και ειδικά των ανθρωπινιών, που εγώ είναι μια υπηρεσία που εμπιστεύομαι απόλυτα και το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και δείχνει η έρευνα ότι δεν εμπλέκεται ούτε δεν εμπλέκονται ούτε οι άνθρωποι αυτοί που φιλοξένησαν αρχικά τη Βρετανίδα υπήκο, αλλά ούτε και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος, δεν ξέρω, μάλλον μάζευε, ζούσε από τα μπουκάλια που μάζευε, από τα κουτάκια αλουμινίου μάζευε και γι' αυτό είχε πάει εκεί στο σημείο.
0: Ποιοι τη φιλοξένησαν, Έλληνες ήταν.
2: Ήταν Έλληνες, ναι. Ήταν Έλληνες αυτοί που τη φιλοξένησαν, αλλά η γυναίκα αυτή πριν φύγει από το σπίτι τους είχε πει, όταν πριν φύγει από εκεί που τη φιλοξενούσαν στο Κερατσίνι, από το σπίτι της οικογένειας που τη φιλοξενούσε, τους είπε ότι θα πάει σε κάποιους άλλους φίλους Αμερικάνους πολίτες.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Εδώ στην Ελλάδα, ναι. Που μένουν στην Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, τους είπε αλήθεια, είχε κάποιο ραντεβού, ήξερε κάποιον και πήγε να συναντήσει αυτόν, γνώρισε κάποιον μέσω εφαρμογών social media ή από κάποιον τρίτο γνωστό.
0: Το αυτά κινητό της τηλέφωνο το έχει το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία?
2: Όχι, δεν το έχει. Αν το είχε, θα
0: από το σήμα ξέρουν ότι το τηλέφωνο αυτό ήταν ανοιχτό. Πώς το κατάλαβαν αυτό?
2: Ήταν ανοιχτό γιατί αυτός που είχε το τηλέφωνο φρόντισε να απαντάει σε μηνύματα.
0: Ναι.
2: Προφανώς για να καθυστερήσει
0: την
2: έρευνα των αρχών. Μέχρι που ανακοινώθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα ότι βρέθηκε ένα πτώμα μέσα σε μια βαλίτσα, λειτουργούσε κανονικά το τηλέφωνο. Μετά, αυτός που τον κατήχε, που για μένα είναι αυτός που τη σκότωσε, αν πρόκειται για δολοφονία, ή αυτός που την έβαλε στη βαλίτσα ή που τη μετέφερε με τη βαλίτσα, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό το πρόσωπο, αυτός που είχε το κινητό, αλλά πιστεύω ότι η έρευνα πλέον θα ξετυλίξει το κουβάρι αυτή τη στιγμή που έχουμε ταυτοποίηση και έχουμε αυτά τα στοιχεία.
0: Μακάρι.
2: Θα ξετυλιχθεί.
0: Και εγώ το πιστεύω ότι θα βρεθεί άκρη.
2: Ναι, θα βρεθεί. Ναι, να δούμε ακριβώς τι έγινε με τη γυναίκα.
0: Ως προς τον τρόπο που, που δολοφονήθηκε η γυναίκα αυτή, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σημάδι, κάποιο τραυματισμό εξωτερικό. Μπορεί όμως να τις. Τι θα μπορούσαν να τις κάνουν.
2: Μπορεί να τις έκλεισε τις αεροφόρους οδούς.
0: Άρα να μην είχε οξυγόνο και έτσι να κατέληξε.
2: Καταρχήν, η ιατροδικαστική έκθεση τι λέει? Λέει απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Που σημαίνει ότι δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει μαχαιριές, δεν έχει πυροβολισμό, δεν έχει στραγγαλισμό. Άρα το μόνο που μένει είναι κάποιος να της έκλεισε τους αεροφόρους οδούς με κάποιο μέσο, με τα χέρια, με μαξιλάρι.
0: Ή να τη δηλητηρίασε ή με κάποιον άλλο τρόπο να κατέληξε.
2: Ή να δηλητηρίασε ή να κατέληξε από ουσίες. Μάλιστα. Αυτό θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Που αναμένονται.
0: Μάλιστα.
2: Άρα θα, σε λίγες μέρες θεωρώ ότι θα έχουμε πλήρη εικόνα τι συνέβη.
0: Έχουν έρθει σε επαφή οι ελληνικές αρχές με τους δικούς της, τους συγγενείς? Που σίγουρα θα αναζητήσουν τη σωρό της άτυχης γυναίκας και θα τη θάψουν στη Βρετανία.
2: Να
0: έχουν έρθει σε επαφή.
2: Η αστυνομία μέσω της Ιντερπολ στην Ελλάδα ξεκίνησε την έρευνα και η Ιντερπολ στην Αμερική έδωσε στοιχεία της γυναίκας και είπε ότι πρόκειται για αυτή τη γυναίκα. Γιατί αυτή η γυναίκα σε προγενέστερο χρόνο είχε πάει και είχε δουλέψει στην Αμερική και εκεί που είναι ασυγκροτημένο κράτος κρατούσαν μέχρι και τα δακτυλικά της αποτυπώματα. Έτσι ταυτοποιήθηκε. Αν δεν είχαν οι Αμερικάνοι τα δακτυλικά της αποτυπώματα,
0: θα γινόταν η διασταύρωση του ονόματος. Μάλιστα.
2: Ή θα αργούσαμε ακόμα περισσότερο να ταυτοποιήσουμε.
0: Οι Βρετανοί τι σε ρωτούσαν, οι συνάδελφοι από τη Βρετανία?
2: Επικεντρώθηκαν σε αυτά που σας είπα, δηλαδή αν η ελληνική αστυνομία γνωρίζει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, ποιος ήταν αυτός, ποιο είναι το ποινικό του παρελθόν και ποιος ήταν αυτός που τη βρήκε, και αν εμπλέκεται και ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τη φιλοξένησαν, αλλά και αν ξέρει η αστυνομία από τις μαρτυρίες και ποιους θα πήγαινε κατόπιν η γυναίκα αυτή, σε ποιους Αμερικάνους πολίτες πήγαινε για να φιλοξενηθεί από εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες μας μετέφερες. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο. Καλό καλοκαίρι, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Θα βρεθεί άκρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού έχουν μπει και οι Βρετανικές και η Βρετανική αστυνομία και η Αμερικανική στη μέση, να είστε βέβαιοι ότι θα βρεθεί η άκρη. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα εντοπιστεί. Ή εν πάση περιπτώσει θα καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί ο δολοφόνος ή όχι, αν είναι εν ζωή ή αν δεν είναι, τι ακριβώς συμβαίνει. Θα βρεθεί η άκρη του νήματος.

Το βράδυ θα πάρθουν οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου και όπως καταλαβαίνετε όλα θα εξαρτηθούν από τις εκτιμήσεις, τις προγνώσεις, τις προβλέψεις των μετεωρολόγων της ειδικής υπηρεσίας, Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία εν πάση περιπτώσει θα πει πολλά και διάφορα. Όπως μας είπε ο Πλωτάρχης που βγάλαμε πριν από λίγο, εκπρόσωπος του Υπουργείου, στο απαγορευτικό απόπλου που ισχύει για τη Ραφίνα και το Λαύριο, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα σήμερα, ίσως, δεν είναι απόλυτα σίγουροι, σίγουρα όμως από αύριο. Θα πρέπει όσοι επιβάτες μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, τα είπαμε από νωρίς, δεν ταξιδέψατε, δεν μπορέσατε να ταξιδέψετε. Θα έπρεπε να είχατε ενημερωθεί από την ναυτιλιακή εταιρεία, μας το είπε ο κύριος εκπρόσωπος του Υπουργείου. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε ή όχι. Κατά συνέπεια, μετά από επικοινωνία που θα έχετε με την ίδια εταιρεία, θα σας πει τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Αν θα φύγετε δηλαδή το βράδυ, αύριο το πρωί, ή αν σας εξαργυρώσουν τα εισιτήρια γιατί δεν υπάρχουν άλλες θέσεις. Γιατί αύριο τα πλοία, να ξέρετε, επειδή το ρώτησα εκτός αέρα στον Πλωτάρχη, δεν απλά 100%. Δεν θα πέφτει ούτε καρφίτσα πρώτη του μηνός, αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Οι πληρώτες είναι στο 100%. Άρα πώς θα χωρέσουν οι επιβάτες που δεν πήγαν σήμερα στις Κυκλάδες? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Θα μπουν νέα δρομολόγια? Θα τα ξέρουμε όλα αυτά το βράδυ. Καλησπέρα στην Ελπίδα, μου λέει. Ο πυροσβέστης πέθανε από παθολογικά αίτια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, γράφει φίλη Ελπίδα. Αλλά το εξωφρενικό είναι ότι κάποιοι προσπαθούσαν να αποδείξουν πως ο άνθρωπος αυτός κάει και ζωντανός. Είναι φοβερή η παραπληροφόρηση και η τοξικότητα, κύριε Παπαγιάννη, χωρίς να έχει ιδέα κανένας από αυτούς τι πραγματικά συνέβη. Καλά, συγγνώμη, πρώτη φορά το έχεις δει αυτό? Εδώ μπαίνει στα κοινωνικά δίκτυα από κάτω, κανένας με το όνομα τεπώνυμο βέβαια, κανένας με το όνομα τεπώνυμό του, άλλος με το nickname, άλλος με το ψευδώνυμό του, άλλος με το μικρό το όνομα και γράφει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Γιατί πρέπει να έχουν άποψη, έχουν εντύπωση ή έχουν εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Μου κάνει εντύπωση πάντως που εντυπωσιάζεις από αυτό, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δεξιά και αριστερά. Να πούμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Μην αρχίσετε τις παραγγελίες, γιατί θα παραγγείλω και εγώ τραγούδια στο Γιάννη. Ο φίλος ο Γιώργος ο Εγκονίδης από το Αμβούργο είναι. Αν και αυτά που βάζεις, Γιάννη, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί με γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω σε ωραίες εποχές. Καλημέρα από το Αμβούργο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Γιώργο Εγκονίδη. Την αγάπη μας, καλό καλοκαίρι και σε περιμένουμε στην Ελλάδα.

0: Έριξε την τσάντα.
1: Έληξε ο συναγερμός με τα απειλητικά τηλεφωνήματα σε 4 κτίρια της Αθήνας. Δεν προέκυψε κάτι σοβαρό. Κάποιος έκανε την πλάκα του προφανώς. Τηλεφώνησαν, προσέξτε, στο γαλλικό προξενείο, στην πρεσβεία της Αιγύπτου, στο βιοτεχνικό επιμελητήριο Αθηνών και στο κτίριο του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών, το κλασικό ΕΒΕΑ, ξέρετε, εκεί στην Ακαδημίας. Στα σημεία έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκια του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών πραγματοποίησαν ελέγχους, αλλά τελικά δεν, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Μετά τις και μισή, νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα συζητήσουμε με τον Χρήστο Κρίγκα, τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό και εξαιρετικά χρηστικό στον τρόπο της ανάλυσης των θεμάτων αυτών, δύο πολύ βασικές υποχρεώσεις που έρχονται από τον Οκτώβριο για τις επιχειρήσεις. Δύο σημαντικές αλλαγές. Η πρώτη αφορά την δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και η δεύτερη αφορά την υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων με πάροχο υποχρεωτικά. Η υποχρέωση είναι βάση νόμου και βάση εγκυκλίου της ΑΔΕ, δηλαδή. Είναι υποχρεωτική για όλους.
0: Μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά.
1: Η έναρξη είναι 1η Οκτωβρίου του 2026. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Ο Χρήστος ο Κρίγκας τα ξέρει πολύ καλά τα θέματα αυτά και επειδή είναι πολλές οι ακροάτρες και οι ακροατές, οι φίλοι που έχουν επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεσαίες, νομίζω ότι θα έχουν ένα χρηστικό χαρακτήρα αυτά τα οποία θα μας πει ο καλός φίλος οικονομολόγος.
0: Εσύ να τα έχεις.
1: Ο φίλος ο Πάνος από την Ξάνθη μας εύχεται καλές διακοπές. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Ο Λάμπρος ο Γιωβανάκης από τα Χανιά. Να σε καλά, Λάμπρο. Παλιός φίλος ακροατής. Βλέπω πολλά μηνύματα. Χαμός. Ο φίλος ο κύριος Γιώργος Ριγόπουλος μας στέλνει την καλησπέρα του. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Ριγόπουλε, και μου λέει ότι έχει ήδη ξεκινήσει διακοπές. Εγώ λειτουργώ αντίθετα, κύριε Παπαγιάννη. Επειδή είμαι μεγαλύτερος σε ηλικία και έχω δική μου επιχείρηση, φεύγω νωρίτερα σε διακοπές και τον Αύγουστο είμαι πάντα εδώ. Κοίταξε, αυτό είναι το καλύτερο. Όποιος πάει τον Αύγουστο διακοπές θα υποστεί και αυτά τα οποία έτσι συμβαίνουν στον μήνα που έχει τον περισσότερο κόσμο, τουλάχιστον προορισμοί με τουριστικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα όμως αυτοί. Εγώ θα σου έλεγα ακόμα καλύτερα διακοπές το Σεπτέμβριο. Αλλά πόσοι έχουν τη δυνατότητα αυτοί? Φανταστικά, έτσι. Και φθηνότερα και ποιοτικότερα και με λιγότερο κόσμο.

Τώρα είπαμε για επιχειρήσεις, να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business με το Lookout Mobile Security, προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry-Free, τα laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασίας δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε βεβαίως και σε ένα κατάστημα Vodafone. Να σας πω ότι αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News, θανατηφόρα συνταγή, μαζί Real Taste and Style, ακόμη μαστορέματα και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Να σημειώσουμε ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Και να πούμε και μια κουβέντα για τον μεγάλο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και ένα air fryer από την Morris. Φριτέζα αέρος της Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα, ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Λοιπόν, για να μπείτε στο διαγωνισμό, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, είναι πολύ εύκολες, πολύ χρηστικές και καλή επιτυχία. Τίτλοι ειδήσεων και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστικών δυνάμεων, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι αναζωπηρώσεις ευνοούνται από τους θυελώδεις ανέμους. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο. Όλα να ξεκίνησαν από πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική δασική έκταση στο φύχτη Αργολίδας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Πάρο, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην Αχαΐα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ τον χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με το BBC η Χαμάς αποδέχθηκε τον πλήρη αφοπλισμό και ο Τραμπ έχει σχέδιο για οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα. Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Oh. είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Τι μου πότε θα βγεις με το καλό, μέσα Αυγούστου. Έχεις πάρει ήδη κάποια αέα, έχεις πάρει ήδη την αδειούλα σου ή ένα μέρος της αδειάς σου. Εμείς δεν έχουμε πάρει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρώτα ο Θεός, τέλη Αυγούστου, φίλες και φίλοι, στο κλασικό Σαββατοκύριακο, συν άλλη μία μέρα. Αφού με αγαπάτε τόσο πολύ και δεν με έχετε χορτάσει, την ακούει. Η διεύθυνση αποφάσισε να με βάλει και Παρασκευή, 10-12. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:33 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Καλό τριήμερο να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στους υπόλοιπους φίλους που θα μένουν στην Αθήνα, πολύ προσοχή, έχουν εγκατασταθεί οι κάμερες σε 388 σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής και καταγράφουν, δεν απλά εγκατεστημένες, καταγράφουν, και προσέξτε, καταγράφουν όχι μόνο το κόκκινο που είναι εγκληματικό να το περάσεις, καταγράφουν εάν περάσεις και το κίτρινο. Και η κλίση έρχεται, δεν τους ενδιαφέρουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του οδηγού, η κλίση έρχεται στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Και δεν σου έρθει καν στο σπίτι. Ηλεκτρονική ειδοποίηση από τον gov.gr και την ΑΔΕ έχεις για να την πληρώσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχουν στα περισσότερα, για να μην πω σε όλα, κεντρικά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής, στις μεγάλες διασταυρώσεις, τοποθετημένες κάμερες οι οποίες λειτουργούν. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Όχι μόνο επειδή είναι οι κάμερες, θέλει ιδιαίτερη προσοχή για όλους μας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και τα πρόστιμα είναι βαριά. Λοιπόν, σας έχω προαναγγείλει τα θέματα που θα συζητήσουμε, που θα αναπτύξει, που θα σχολιάσει, που θα προβάλλει ο Χρήστος Κρίγκας, ο καλός φίλος οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση.
2: Δεν πειράζει, είμαστε όλα οκ. Πότε ξεκινάει η δική σου καλοκαιρινή άδεια?
3: Από Δευτέρα και ήρθα, μάζεψα το γιο μου σήμερα, τον πήρα από κατασκηνώσεις.
2: Α, τέλειος.
3: Πολύ ωραίες κατασκηνώσεις που υπάρχουν. Απλά, Γιάννη, το τοπίο γύρω-γύρω, τώρα μιλάω περί περιοχή Κορινθίας, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
2: Ναι. Και από ό,τι μας έλεγε ο κύριος Αρνιακός, ρηπές ανέμων θα έχουμε και μέχρι την Κυριακή. Δεν θα ξεμπερδέψουμε έτσι, δηλαδή, με το Σάββατο. Λοιπόν.
3: Δηλαδή πάνω από επίδαυρο, δεν καταλάβεις, δεν βλέπεις παράλια κάτω από λόγω του γενικότερου κλίματος το οποίο υπάρχει. Έχει δημιουργηθεί ένα μικροκλίμα λόγω των φορτιών που υπάρχουν στην Ορβολίδα γενικότερα.
2: Δύο πολύ βασικές υποχρεώσεις που έρχονται από τον Οκτώβριο για τις επιχειρήσεις. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, φίλες και φίλοι. Βεβαίως. Δεύτερη φάση ψηφιακού δελτίου αποστολής.
3: Εσύ πρώτα για το πρώτο, ή πρώτα ξεκινάμε από τη δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Γιάννη, ξέρουμε ότι μέχρι τώρα όλα τα δελτία αποστολής που διακινούν όλες οι επιχειρήσεις πλέον βγαίνουν με ψηφιακό τρόπο, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από πάροχο. Δηλαδή έχει εγκατασταθεί ο λεγόμενος πάροχος, δηλαδή η πιστοποιημένη έκδοση του δελτίου αποστολής, και από 12 Δεκάτου του 2026, και το λέω γιατί θα πρέπει όλοι οι επιχειρηματίες, όλες οι επιχειρήσεις που μας ακούνε, να προσαρμόσουν έτσι τα ERP τους, ώστε να βγαίνει, να βγάζουν κανονικά τον κωδικό, ένα μοναδικό αναγνωστικό κωδικό UID, ο οποίος με την παραλαβή πλέον ο αγοραστής λαμβάνει το ψηφιακό δελτίο αποστολής μέσω του My Data ή του ERP του, με ένα τέτοιο μοναδικό αναγνωστικό νούμερο.
2: My Data, ERP, UID.
3: Όλα αυτά είναι κωδικοποιημένες ονομασίες, Γιάννη, για να γίνει το εξής. Μέχρι τώρα τι έπαιρνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας? Αν έπαιρνε σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, παράδειγμα, από μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση, να μην αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα, να πούμε έναν υπολογιστή, τι έκανε μέχρι τώρα? Έπαιρνε απλά ένα τιμολόγιο στο οποίο δεν έβλεπες, δεν φαινόταν στο τιμολόγιο τι έπαιρνε.
2: Ναι, ναι.
3: Πλέον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαβάζοντας αυτό το μοναδικό UID, θα αναγνωρίζει ότι ο Γιάννης Παπαγιάννης από την τοπική επιχείρηση πλέον αγόρασε και το συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρονικού υπολογιστή.
2: Ο επαγγελματίας, ο μπακάλης, ο φούρναρης, που δεν έχει την ψηφιακή τεχνογνωσία, δεν έχει την ψηφιακή εκπαίδευση να τα διαχειριστεί αυτά, τι θα κάνει?
3: Γιάννη, να σου πω τι θα κάνει. Απλά, τι θέλει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων? Θέλει να πει στο συγκεκριμένο μπακάλι που ανέφερες ότι εμένα, παράδειγμα, μου αγόρασες μέσα στο 2026 500 κιλά αλεύρι. Έτσι. Από αυτά τα 500 κιλά αλεύρι, τι θέλει να κάνει? Θέλει να δείξει ότι όταν πουλήσει, παράδειγμα, μπακάλι, είτε θα πουλήσει από την Ελληνική, είτε θα πουλήσει χοντρική σε κάποιου άλλου, ο άλλο που τα παρέλαβε θα δει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εξόδων σε πραγματικό χρόνο μέσω αυτή τη ανάγνωση του κωδικού που ανέφερε πριν ακριβώ τι έχει πουλήσει. Άρα επί τη ουσία.
2: Κάποιο θα πρέπει να χειρίζεται όμω τα προγράμματα και τα συστήματα.
3: Γιάννη, αυτέ είναι οι δυσκολίε του συστήματο. Ναι. Δεν είναι
2: μου πει θα απευθυνθεί σε λογιστή. Γι' αυτό υπάρχουν λογιστέ.
3: Γι' αυτό σου αναφέρουμε και τη λέξη ERP. Το ERP τι είναι? Είναι ένα μηχάνημα που έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις, είναι ένα λογισμικό που έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις και δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργείται μέσα από εκεί η λεγόμενη αποθήκη. Ναι. Άρα, έχοντας αυτή την ηλεκτρονική αποθήκη, ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, θα έρχεται και θα λέει: μου αγόρασες 500 κιλά άλευρα. Μου πούλησες 500 κιλά άλευρα.
2: Ναι, θα υπάρχουν ηλεκτρονικές διαδικασίες και μέσα από παρόχους που θα μπορεί κάποιος να μπαίνει και να τα κάνει όλα αυτά.
3: Πάμε. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις από στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο σημείο που αναφέραμε, που αναφέρει και τον πάροχο, γιατί πλέον η έκδοση των στοιχείων για επιχειρήσεις που είναι κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.
2: Τζίρο δηλαδή. Κάτω του
3: μέχρι, τζίρο, ακριβώς. Ναι. Για τις επιχειρήσεις μέχρι 31/12/2023 είναι η κρινόμενη χρονιά. Γιατί στην πρώτη φάση, λοιπόν, στην πρώτη φάση είχαν μπει επιχειρήσεις που ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και από 1η δεκάτου με αυστηρή υποχρεωτικότητα για ένα τρίμηνο μέχρι 31/12 θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που εκδίδουν παραστατικά στην ελληνική επικράτεια, μικρές, μεγάλες, Γιάννη μου, ανεξαρτήτου τζίρο ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να εκδίδουν τα φορολογικά στοιχεία μέσα από
2: ναι,
3: πάροχο.
2: Ακούγοντας αυτά τα οποία έλεγα πριν, την εισαγωγή, για αυτά τα οποία εσύ θα σχολιάσεις τώρα, εδώ έχει έρθει ένα email από το φίλο, μπορώ να πω το ονοματεπώνυμό του, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, είναι από το Σωματείο των Ταμιακών Συστημάτων ΣΚΑΜΙΓΕ. Θα θέλαμε να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση για τον πάροχο δεν είναι για όλα τα φορολογικά στοιχεία, αλλά μόνο για τη χονδρική. Ισχύει αυτό?
3: Υποχρέωση, γιατί τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι και για τη λιανική. Για τη λιανική θα υπάρχουν ταμιακές μηχανές και άλλα εγκεκριμένα συστήματα.
2: Άρα...
3: Αυτό αναφέρει. Και για τη λιανική θα υπάρχει. Για αυτούς που θα έχουν και λιανική και αυτοί θα πρέπει να εκδίδουν.
2: Άρα δεν είναι μόνο για τη χονδρική, είναι και για τη λιανική. Μάλιστα. Ωραία. Ίσως ο άνθρωπος δεν το ήξερε καλά ή ήθελε ενημέρωση. Τον ενημερώνεις τώρα.
3: Όλα τα στοιχεία θα πρέπει πλέον να είναι μέσα από εγκεκριμένο πάροχο ή μέσα από εγκεκριμένες ταμιακές μηχανές.
2: Δεν απαραίτητο να είναι μέσα από το τιμολόγιο της ΑΔΕ, το τιμολόγιο.gr. Μπορεί να έχετε κάποιον ιδιώτη πάροχο.
3: Λες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παράδειγμα, ένας δικηγόρος, ο οποίος δεν εκδίδει τα στοιχεία του, δεν εξέδεται σήμερα τα στοιχεία του μέσα από το ετοιμολόγιο. Μπορεί να τα εξέδεται, δεν είναι χειρόγραφα για την ώρα. Έχει την υποχρέωση από 1η δεκάτου να πάει είτε να πάρει ένα ERP, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα τιμολογεί μέσα από πάροχο, ή διαφορετικά θα πρέπει να εγγραφεί στο ετοιμολόγιο. Ναι. Στο ετοιμολόγιο έχει εγγραφεί ένα πολύ μεγάλο.
2: Εδώ γράφει το εξής ο κ. Αρβανιτάκης, ανταπάντησα. Είναι μόνο για τη χονδρική με την έννοια, διότι η έκδοση της λιανικής μπορεί να γίνει και από ταμιακές μηχανές. Οπότε δεν απαραίτητο ο πάροχος για τη λιανική. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος.
3: Ωραία,
2: το διευκρινίζει τώρα.
3: Μέσα από ταμιακές μηχανές. Ένα εμπορικό μικρό κατάστημα το οποίο χρησιμοποιεί ταμιακή, σαφώς θα γίνει χρήση μέσα από την ταμιακή.
2: Ναι. Τώρα, για πες μου κάτι. Αυτά τα παραδοσιακά χειρόγραφα τιμολόγια έχουν καταργηθεί ή όχι?
3: Γιάννη μου, έχουν καταργηθεί. Και απλά περιμέναμε μια διευκρινιστική απάντηση.
2: Δηλαδή είναι υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πλέον, έχουν
3: ναι,
2: καταργηθεί οριστικά τα άλλα.
3: Πλέον είναι ηλεκτρονικά και πριν φτάσουμε στον πάροχο. Ο κόσμος μας ακούει που αυτή τη στιγμή εκδίδει φορολογικά στοιχεία χειρόγραφα.
2: Ναι.
3: Σε αυτή την περίπτωση κανονικά δεν είναι απολύτως νόμιμα τα χειρόγραφα φορολογικά στοιχεία.
2: Μα τώρα εν έτη 2026 χειρόγραφα τιμολόγια. Πώς μεταβιβάζονται? Συγγνώμη, πώς μεταβιβάζονται στα My Data αυτά τα χειρόγραφα?
3: Μέσα από την ειδική. Γιάννη, δύο οι τρόποι.
2: Πρέπει να τα σκανάρεις.
3: Μέσα από την ειδική φόρμα καταχώρησης όταν έχει συγκεκριμένο τζίρο, ναι. Ή διαφορετικά θα πρέπει να τα δώσει στο λογιστή. Βέβαια, υπάρχει υποχρέωση που και αυτή θα πρέπει να τη γνωρίζει ο κόσμος, ότι το έσοδο θα πρέπει να ανέβει μέχρι την επόμενη μέρα.
2: Ναι.
3: Στο My Data.
2: Ναι, ενώ στο ηλεκτρονικό γίνεται online. Επιτόπου.
3: Στο ηλεκτρονικό γίνεται αυτόματα.
2: Ναι,
3: στο ετοιμολόγιο γίνεται αυτόματα.
2: Ναι, μάλιστα.
3: Άρα, Γιάννη, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να προμηθευτούν πάροχο, δύο ας πούμε είναι επίσημοι πάροχοι. Ο ένας επίσημος πάροχος είναι το ετοιμολόγιο, το οποίο είναι ελεύθερο αυτή τη στιγμή,
2: ναι.
3: από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μπορεί να εκδίδει τα φορολογικά σου στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν έχει μεγαλύτερη επιχείρηση και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και εμπορική διαχείριση, τότε θα πρέπει να πας σε έναν από τους παρόχους. Ελεύθερους παρόχους, οι οποίοι υπάρχουν στην αγορά και που δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνοί, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Συν ότι υπάρχει και η μεγάλη προσαρμογή εφαρμοστικότητα, Γιάννη, πρέπει να βάλει το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, αντιληπτό αυτό, όλο το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εκεί τη επικράτεια, πρέπει να τη βάλει στο κανονικά στο πρόγραμμα του παρόχου.
2: Τώρα, επειδή δεν έχω εικόνα εγώ από ελεύθερου επαγγελματίε στην περιφέρεια, στα μικρά χωριά που είναι περισσότερο ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με ορισμένε επιχειρήσει και επαγγέλματα, έχουν μπει στην διαδικασία τη υποχρεωτική ηλεκτρονική.
3: Θα μπουν, Γιάννη,
2: θα μπουν, αλλά δεν έχουν μπει ακόμα.
3: Όχι, γι' αυτό ξέρει κάτι, γι' αυτό επέλεξα σήμερα. Ας πούμε στην τελευταία έτσι, εκπομπή σου την καλοκαιρινή να πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα για να γνωρίζει ο κόσμος γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά στο κομμάτι, δηλαδή να προσαρμόσουν τον πάροχο είτε να προσαρμόσουν τη β' φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, από τώρα λένε στον κόσμο, παιδιά, ελάτε να κλείσετε τα ραντεβού, φίλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ελάτε να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί δεν θα έχουμε το χρόνο και τη δυνατότητα μέσα στον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να την κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
2: Μία-δύο παρατηρήσεις από φίλες ακροάτες και ακροατές που παρακολουθούν, είδε τη διαδραστικότητα και την αμεσότητα στα μηνύματα που στέλνουν. Ο φίλος ο Ευάγγελος, γεια σου Ευάγγελε, Chesterfield διαβάζω. Μάλιστα. Ό,τι κάνουν και στην Αγγλία και στον ανεπτυγμένο κόσμο, τα χειρόγραφα είναι τριτοκοσμικά για χώρες μη χώρες. Πρέπει να είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, θα το ψάξει ο Χρήστος να απαντήσει, η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη σίγουρα, ίσως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε ακόμα χειρόγραφα τιμολόγια. Τι λες εσύ?
3: Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να θυμίσουμε κάτι. Επειδή δεν έχουμε κοντή μνήμη, μήπως θυμάσαι ότι πριν από λίγα χρόνια τρυπάγαμε και όλα τα τιμολόγια στις εφορίες.
2: Βέβαια. Έχει περάσει, έχει παρέλθει αυτό. Ανεπιστρεφτεί ευτυχώς.
3: Γι' αυτό εμείς ακολουθούσαμε και σωστά ακολουθήσαμε κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνει και η Ιταλία. Και μάλιστα να πούμε κάτι, έτσι. Μέσω παρόχου η έκδοση ισχύει και πάνω από ένα χρόνο για αυτούς οι οποίοι τιμολογούν στο δημόσιο. Ναι. Αυτοί που τιμολογούν στο δημόσιο, ανεξαρτήτως τζίρο, έπρεπε να εκδίδουν. Κανονικά σε...
2: Άκου και το μήνυμα του Φώτη.
3: Δεν θα τελειώσει πραγματικά η διαδραστικότητα.
2: Το ραδιόφωνο είναι δύναμη, ειδικά εδώ ο Real FM είναι δύναμη. Πρόσεξε. Φώτης παραλογιστής, έτσι υπογραφεί. Όμως γιατί δεν μας λένε Γιάννη και Χρήστο, γιατί ενώ χρησιμοποιείτε το ιτιμολόγιο και ERP, γιατί να είναι υποχρεωτική η χρήση του παρόχου ενώ στα My Data περνάμε κανονικά ως τώρα?
3: Η χρήση του, μα συγγνώμη, ο πάροχος είναι και το ιτιμολόγιο. Ο πάροχος δεν θα είναι κάτι διαφορετικό από το ετοιμολόγιο. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να εκτυπώνουν και να διαβιβάζουν τα φορολογικά του στοιχεία μέσα από το ετοιμολόγιο ή που το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, συνεχίζουν κανονικά.
2: Ναι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Γκίκας, καλησπέρα κύριε Γκίκα. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, μπορούν να εκδοθούν χειρόγραφα τιμολόγια, παραδείγματος χάρη αν κοπεί το ρεύμα κτλ.
3: Για την ώρα δίνεται και αυτή η δυνατότητα της άμεσης διαβίβασης. Ναι. Αύριο δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μέσω παρόχου γενικά απλά θα αναμένει μέχρι να ξαναεκδώσει ο επιχειρηματίας το τιμολόγιο του. Δεν θα υπάρχει αύριο αυτή η δυνατότητα όταν μπούμε κανονικά μέσα στο παρόχο. Αυστηροποιείται λίγο η διαδικασία του παρόχου.
2: Ο φίλος από τη Μύκονο ρωτάει, σε την καλησπέρα του Ευγενέστατος, και ρωτάει, εμείς που βγάζουμε τιμολόγιο μέσω ΑΔΕ, τι κάνουμε? Μέσω ΑΔΕ
3: είναι μέσω του ιτιμολογίου, Γιάννη μου. Κανονικά.
2: Εννοεί τιμολόγιο
3: της ΑΔΕ. Να έχετε την έκδοση που είχε μέχρι σήμερα.
2: Να σε ρωτήσω, η χρήση του ιτιμολόγιου από την ΑΔΕ είναι δωρεάν ή πληρώνεις κάποια συνδρομή?
3: Είναι δωρεάν. Αυτή η πλατφόρμα της ΑΔΕ είναι δωρεάν. Απλά, Γιάννη, δεν έχει εμπορικά χαρακτηριστικά. Δεν κρατάει δηλαδή στοιχεία που έχει εκδώσει οτιδήποτε άλλο να λειτουργεί σαν εμπορική εφαρμογή.
2: Ναι, δεν λειτουργεί ως αρχείο.
3: Και αυτό χρησιμοποιούν συνήθως οι μικρότεροι επαγγελματίες.
2: Εντάξει, σου δίνει όμως τη δυνατότητα η ΑΔΕ εντελώς δωρεάν να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο και μια πλατφόρμα που θα ήθελες να πληρώνεις συνδρομή σε διαφορετική περίπτωση.
3: Και να πούμε ότι λειτουργήσε κανονικά από την αρχή το κομμάτι της ψηφιακής έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
2: Είναι
3: άρα
2: καλή.
3: Καλά πήγε αυτό το κομμάτι.
2: Δηλαδή είναι καλή πλατφόρμα, αποδοτική ή πέφτει, γιατί οι άλλες πλατφόρμες είναι εξαιρετικά γρήγορες και αποτελεσματικές.
3: Γιάννη, μέχρι σήμερα δεν έχει προβλήματα, αλλά αν από τον Οκτώβριο πέσει τεράστιο όγκο όλων των ελεύθερων επαγγελματίων, εκεί μπορεί να δημιουργηθούν και κάποια προβλήματα. Θεωρώ ότι γενικότερα δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν μπορεί μια εμπορική επιχείρηση να χρησιμοποιήσει το ιτιμολόγιο. Γιατί πρέπει να κρατάει και στοιχεία πελατών, προμηθευτών και όλα τα υπόλοιπα.
2: Άκου υπογραφή. Γιάννης, ο 44ος, δεν ξέρω τι θέλει να πει ο φίλος μας. Ό,τι και να θέλει να πει, το ερώτημα είναι ωραίο πάντως. Με το σκανάρισμα των δελτίων αποστολής από τους μεταφορείς, έχουμε κάποιο νέο?
3: Όχι ακόμη, περιμένουμε. Περιμένουμε γενικά, είναι μέσα σε διαδικασίες, Γιάννη, που ολοκληρώνονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υποεπιτροπές μέσα στην Εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δουλεύεται αρκετά το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Και θέλω να σου δώσω και μια έτσι πληροφορία. Είναι καλό για την εκπομπή σου ούτως ή άλλως. Από 1η-1η του 2027 θεωρώ θα έχουμε πλήρη εφαρμογή της β' φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Γιατί, Γιάννη, γιατί θα πρέπει όλη η κωδικοποίηση των εμπορευμάτων θα πρέπει να περαστεί μέσα του Tarik Number. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν εσύ να αγοράζεις, παράδειγμα, τυρί με μια συγκεκριμένη ονοματολογία και κάποιος άλλος στην επιχείρησή του να το χαρακτηρίζει κάπως διαφορετικό αυτό το είδος. Άρα, όταν θα έχουν όλα τα είδη την ίδια ονοματολογία, και αυτό θα γίνει ο 1/1/2027, τότε θα έχουμε και την πλήρη εφαρμογή της β' φάση του ψηφιακού δελτίου.
2: Εδώ, φίλος ο Γιώργος, παροχή υπηρεσιών, εννοεί απλή απόδειξη παροχής υπηρεσιών και όχι τιμολόγιο. Κόβουμε από το ητιμολόγιο.
3: Κανονικότατα.
2: Ναι. Μέχρι και B2G, τιμολόγιο στο δημόσιο μπορεί να κόψει.
3: B2G, B2C, ναι. B2B, όλες τις περιπτώσεις του εκδότη. Κανονικά μπορούμε.
2: Ναι. Καλησπέρα στη Μέρη. Είναι από λογιστικό γραφείο η Μέρη. Βλέπεις τι δύναμη έχουμε στα μοτέρ της οικονομίας. Ποιο είναι το μοτέρ της πραγματικής οικονομίας? Η ελεύθερη αγορά, οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη, είμαι από λογιστικό γραφείο. Σε περίπτωση που πελάτης μου εκδίδει μόνο λιανικές αποταμιακή μηχανή έσοδα, αλλά έχει αγορές τιμολόγια χονδρικές, ποιος πρέπει να επιβεβαιώνει την παραλαβή, εγώ που καταχωρώ τα έξοδα του ή ο ίδιος? Δύσκολο ερώτημα. Αυτό για σένα είναι.
3: Μισό λεπτάκι. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτός ο οποίος παραλαμβάνει το είδος. Όταν λέει εγώ, φαντάζομαι δεν εννοεί το λογιστικό γραφείο, γιατί εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα περαιτέρω σε αυτό το τιμολόγιο. Αυτός ο οποίος παραλαμβάνει την ώρα που γίνεται παραλαβή. Τότε παραλαβεί και το τιμολογίο, αλλά και των ειδών παραλαμβάνει. Τότε μπαίνει κανονικά, αναγνώσσεται αυτός ο κωδικός, έτσι ώστε να δει τι εμπορεύματα ή τι προϊόντα αγόρασε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας.
2: Καλημέρα, Ελλάδα 2-0. Φίλος Γερμανός με οικογένεια σε χωριό της Πελοποννήσου δεν μπόρεσε να αγοράσει, γιατί ο αγρότης στο χωριό που πουλούσε ντομάτες και τσάι δεν είχε τα κατάλληλα παραστατικά, ηλεκτρονικά εννοώ, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος γράφει ότι από τότε που καταργήθηκε το τρύπημα των τιμολογίων, έπηξε η αγορά στο εικονικό τιμολόγιο. Έπρεπε να αντικατασταθεί με κάτι άλλο, κάποιον αλφαρυθμητικό κωδικό. Πείτε το αυτό στο φίλο σας, σε σένα δηλαδή εννοεί.
3: Γιάννη, διαφωνώ εντελώς με το φίλο μας για τον εξής λόγο. Γιατί η παραβατικότητα με το τρύπημα των τιμολογίων ήταν πολύ μεγαλύτερη, τα εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία ήταν πολύ περισσότερη τα προηγούμενα χρόνια. Και ας πω και κάτι, η ευρωπαϊκή πρακτική δείχνει ξεκάθαρα ότι η ηλεκτρονική πλέον τιμολόγηση και ο τρόπος διακίνησης των τιμολογίων, αυτό που γίνεται και στις επιχειρήσεις του εξωτερικού σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν δείχνει ότι υπάρχει εικονικότητα στη στοιχεία.
2: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα να πούμε και κάτι, και όλη αυτή η διαδικασία, Γιάννη, γίνεται για τον εξής λόγο. Γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε τόσο με τα τιμολόγια και θα κάνουμε αυτό που κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη με τι ασχολείται? Με την εξόφληση, με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των τιμολογίων και όχι τόσο με την έκδοση. Εμείς την είχαμε αναγάγει σε επιστήμη όλα αυτά τα χρόνια.
2: Δύο τελευταία ερωτήματα, δεν προλαβαίνουμε άλλα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να κλείσουμε.
3: Βεβαίως.
2: Ο Γιώργος, ερώτηση. Εγώ εκδίδω ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής από την πλατφόρμα Smart. Πρέπει να μπω και σε δεύτερη πλατφόρμα σαν πάροχο για να εκδίδω τιμολόγια ή όχι?
3: Η απλή πλατφόρμα Smart, έτσι όπως είναι προφανώς εννοείται Smart μιας μεγάλης εμπορικής εταιρείας που εκδίδει τιμολόγια, δεν είναι μόνη της αυτή πλατφόρμα είναι πάροχος. Θα πρέπει να συνδεθεί με τη συγκεκριμένη εταιρεία ή με κάποια άλλη εταιρεία που θα επιλέξει, έτσι ώστε να μπει στον πάροχο της εταιρείας. Γιατί η απλή πλατφόρμα Smart είναι η λεγόμενη απλή τιμολόγια.
2: Λοιπόν, κλείνουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαντά, μηχανολόγο μηχανικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο φίλος ακροατής. Γιάννη, καλημέρα. Επιτρέψτε μου μια μικρή διόρθωση, γιατί όπως διατυπώνεται ίσως από το ρεπορτάζ δημιουργεί σύγχυση, τα τιμολόγια και οι άποι όλων των επιτιδευματιών πρέπει εδώ και πολύ καιρό να εκδίδονται μόνο ψηφιακά. Το είπες αυτό?
3: Βεβαίως το είπα αυτό.
2: Αυτό μπορεί να γίνει είτε με οποιοδήποτε λογισμικό παρόχου, δηλαδή μια εταιρεία με σχετικά προϊόντα λογισμικού, είτε με την εφαρμογή τιμολόγιο, δηλαδή το λογισμικό τσάδε.
3: Ακριβώς.
2: Να σημειώσω πως είναι δωρεάν και μακράν το πιο εύχριστο. Γράφει και άλλα, όπως για να κόψει σε TPI, B2G, δηλαδή σε κυβερνητικό φορέα κτλ. Υπάρχουν μόνο 5 νομίζω προς το παρόν, που είναι άλλη διαδικασία με κόστος κτλ.
3: Ακριβώς. Και τέλος. Αυξάνονται εταιρείες παρόχων.
2: Ναι, είναι επιπλέον κόστος. Έχει δίκιο φίλος ακροατής.
3: Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις. Σημαντικό. Το αναφέρομαι και αυτό πριν από λίγο.
2: Ναι, και αυτό το ανέφερες. Και κλείνει, σημειώνω με ένα τραγελαφικό, πως υπάρχουν ακόμα δημόσιοι φορείς που ζητάνε έντυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες ΑΔΕ, αν είναι δυνατόν.
3: Βεβαίως ζητάνε. Βεβαίως ζητάνε. Πάντα, Γιάννη, οι υπηρεσίες του δημοσίου δεν ήταν αρρωγός σε όποιες διαδικασίες προσπάθησε να κάνει ένα εξαρτάκι δημοσίων εσόδων.
2: Και η Δέσποινα, η λογίστρια, πες το, απάντησε γρήγορα γιατί με πιέζει εδώ τα Μαυράκης. Ναι. Καλά κάνει. Το ή τιμολόγιο τα διαβιβάζει αυτόματα, δηλαδή εμείς κάνουμε μόνο την έκδοση σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κτλ.
3: Απόλυτα, μέσα σε πραγματικό χρόνο. Γι' αυτό έγινε και η πλατφόρμα.
2: Μα σου βγάζει και Μάρκ, νομίζω.
3: Ακριβώς, Γιάννη μου, ακριβώς.
2: Πού τα ξέρω όλα. Πού τα ξέρω όλα, ξέρεις που τα ξέρω. Γιατί κόβω και εγώ ηλεκτρονικά τιμολόγια.
4: Ναι, και σε έχω.
2: Γιατί είμαι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας. Εσύ με ξέρεις καλά.
4: Και επειδή σε ακολουθήσεις σε κάποιες από τις κουβέντες τις οποίες έχουμε κάνει, τα ξέρεις και πάρα πολύ καλά κιόλας.
2: Είσαι δύναμη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσία που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Από το ποιείο Άγιος Νικόλαος, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών 28562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω! ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Από το ποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser.

0: Νικόλα, δεν θα βρεις.
1: Μπράβο, Κωστάκη. Και τι άλλο έμαθες?
0: Έμαθα, κύριε, πως και το Πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
1: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
0: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Από το ποιείο Άγιος Νικόλαος, δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
7: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
10: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
12: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
13: Η πόλη απολαμβάνει.
12: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
13: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
12: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
13: Ο χώρος προδιαθέτει.
12: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
14: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
15: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου

0: επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανική πόλη. Την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων αποφάσισε η Μαδρίτη κόντρα με την Ιταλία που ζητεί την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων δυνάμεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Επιφυλάξεις εκφράζει το Τελαβίβ. Τρίτη συνάντηση Μητσοτάκη-Δούκα στο Μαξίμου μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι υποδομές και τα καθημερινά προβλήματα της Αθήνας. Τελευταία μέρα η σημερινή για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στα αθλητικά, στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε με 2-0 την Δύναμο Κιέβου και σφράγισε το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη βελγική Anderlecht. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην επόμενη φάση θα παίξει με την Τσέσεκα Σόφιας. Και την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9.30 απόψε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ.
5: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα αρχίσουμε λοιπόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδό σε Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Αργολίδας.
5: Το θέμα της ημέρας.
6: Σε συνέγερμο έχουν τεθεί λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς ώρα με την ώρα πληθαίνουν τα πύρινα μέτωπα. Αυτή την ώρα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βιωτία και στην Αργολίδα. Στον πρώτο νομό, τα μέτωπα εντοπίζονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά άρχισε η εκένωση του Αγίου Βασιλείου από θαλάσσης και από χωματόδρομο, από τη στιγμή που ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει. Στην Ξηρονομή, η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, κατακαίοντας τάνες, αγροτικές εγκαταστάσεις και ελαιόδεντρα. Ανησυχία επικρατεί και στην Αργολίδα, που οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης δύο μέτωπα, ένα στα Φίχτια κοντά στις Μικίνες, όπου έκλεισε και η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου, και ένα στη Χινίτσα, όπου ήχησε το 112 επίσης. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα με τη βοήθεια της Σοφίας Γαλάνη.
8: Δραματική είναι η κατάσταση, Ελισάβετ, στη Βιωτή. Έχουμε δύο μέτωπα πυρκαγιών, όπως είπες, στην περιοχή Καλαμάκι, Άγιο Βασίλειο και Ξηρονομή. Στον Άγιο Βασίλειο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βέβαια, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.
6: Είναι πολύ δύσκολο για τους πιλότους να πετάνε τα μέσα υπό αυτές τις συνθήκες και είναι και πολύ πυκνός ο καπνός. Διότι ο καπνός, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει φτάσει από τη Βιωτία μέχρι την Κορινθία αυτή τη στιγμή.
8: Ακριβώς, και αυτό το οποίο είπες είναι απόλυτα σωστό. Δεν μπορούν να δουν πάρα πολύ καθαρά και δεν μπορούν να πετάξουν και τα 7 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα όλη την ώρα και συγχρόνως. Όποτε μπορούν, επιχειρούν κατά διαστήματα. Το λιμενικό σώμα μεταφέρει πολίτες από την παραλία του Αγίου Βασιλείου με πλωτά σκάφη προς την Λιβαδόστρατα. Η εκένωση, όπως είπες, γίνεται και από χωματόδρομο, γιατί ο κεντρικός δρόμος είναι κλειστό. Λόγω της πυρκαγιάς υπάρχει.
6: Εδώ και ώρες, γιατί το χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά οχήματα.
8: Ακριβώς, και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και περιμένουν να απομακρυνθούν. Από ότι στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικό πλοίο που έχει έρθει από το λιμάνι του Πειραιά, ταχύπλοο σκάφος τύπου Ραφνάρ από το λιμένα της Πάτρας, για να βοηθήσουν εκεί στην επιχείρηση στην ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου. Ιδιωτικά σκάφη φυσικά στο σημείο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Νωρίτερα από το πρωί είχε σταλεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη, αλλά πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να φύγει μέχρι, ουσιαστικά δηλαδή, μέχρι να δουν ότι η φωτιά
6: οπότε ο δρόμος έκλεισε και οπότε
8: ακριβώς,
6: ο κόσμος
8: δεν πρόλαβε να φύγουν.
6: Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για κάποιες περιοχές που μπορεί να μην τις έχει στο μυαλό του. Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, βρίσκεται στα σύνορα του νομού Βιωτίας με τον νομό Αττικής. Ακολουθεί ο επόμενος οικισμός, δεν είναι οικισμός ακριβώς, είναι η παραλία του Καλαμακίου, όπου εκεί μένεται η πυρκαγιά αυτή την ώρα, και ο επόμενος οικισμός είναι η παραλία της Λιβαδόστρας ή Λιβαδόστρατας, όπως τη λένε, που όπου εκεί μεταφέρονται αυτή την ώρα οι κάτοικοι και επισκέπτες από τον Άγιο Βασίλειο με πλωτά μέσα. Είναι τρεις παραλίες η μία μετά την άλλη.
8: Οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν βέβαια με χερσαία.
6: Δεν συνδέονται χερσαία, παραλιακά.
8: Αυτό είναι το οποίο λες. Οπότε αυτό. Το μόνο μπορούν να κάνουν να τους πάρουν με τα σκάφη και να τους πάνε στην άλλη παραλία. Τώρα έχουμε το δεύτερο πυρήνο μέτωπο, εξίσου σοβαρό. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση έξω από τον οικισμό Ξηρονομή και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες έφτασαν μέσα στο χωριό. Ήδη έχουν κάψει κάποιες εγκαταστάσεις. Έχει καεί ένα μαντρί. Ευτυχώς ο κόσμος είχε προλάβει να φύγει. Επιχειρούν εκεί 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων αυτή την ώρα, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων, Γιώργο Αναστασίου, που μίλησε στην ΕΡΤ βέβαια, και εκεί η συνδρομή των αέριων μέσων είναι περιορισμένη. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση. Να τον ακούσουμε.
9: Τον Άγιο Βασίλειο, μια παραθυριστικό οικισμό που πρέπει να γίνει απομάκρυνση του κόσμου, μάλλον με πλωτά μέσα. Δεν υπάρχει δρόμος που θα μπορεί να φύγει. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, έχουν χύσει τα 112 για να απομακρυνθούν. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, γιατί είναι λίγο δύσκολο και δεν έχουμε τη συνδρομή των εναέριων που πρέπει να έχουμε, γιατί είναι η άνεμη τώρα πολύ ισχυρή. Έχει χύσει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της Ξηρονομής προς Βρένα και της παραλιακού οικισμού που έχει το μέτωπο που κατευθύνεται η πυρκαγιά της Αλικής να πάνε προς Αγιονικόλα και το Βρένα και κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου που είναι στην άλλη πυρκαγιά στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πλατεών να μετακινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται προς Καπαρέλη και κάτι θα φύγουν με πλωτά μέσα. Είναι το επιχείρηση αυτή τη στιγμή οργανώνεται. Η άνεμη είναι πολύ ισχυρή, δυσχεραίνει πολύ το θέμα της πυρόσβεσης.
6: Τώρα, όπως είναι φυσικό σοφία, έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Ισχύει λοιπόν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην 23η χιλιομετρική θέση της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Τώρα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και όσοι βρίσκονται εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είναι εκεί η κλιμάκια της αστυνομίας, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Χρειάζεται απόλυτο συντονισμό και απόλυτη συνεργασία για να μην κινδυνεύσει και κανείς, Ελισάβετ.
6: Εξίσου ανησυχητική κατάσταση και στον νομό Αργολίδας, γιατί και εκεί έχουμε δύο μέτωπα. Το πρώτο ξέσπασε κοντά στις Μυκήνες στον οικισμό Φίχτια και το δεύτερο πριν από λίγη ώρα στη Χινίτσα.
8: Ακριβώς, είναι δύο μέτωπα και εκεί. Να πούμε ότι πριν από λίγο, με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας της Αργολίδας καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Τώρα, στο μέτωπο της Χινίτσας έχουν σπεύσει και επιχειρούν 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΑ και 14 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ερμιονίδας και έχει εκδοθεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 για εκένωση προς το Πόρτο Χέλι. Τώρα στην περιοχή Φιχτή του Δήμου Άργους Μυκηνών επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Άργος. Είναι και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και εκεί, Ελισάβετ, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών και των επίγειων δυνάμεων, αλλά κυρίως των εναέριων μέσων. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα μέτωπα της χώρας τις τελευταίες ημέρες.
6: Στα Φίχτια, να πούμε ότι οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι δύσκολο κατάσταση και στις δύο αυτές περιοχές του νομού Αργολίδας. Πυροσβέστες, κάτοικοι με τραχτέρ, με λάστιχα, με κουβάδες, με ό,τι μέσο διαθέτει τέλος πάντων ο καθένας, έχουν βγει στους οικισμούς και στους δρόμους, στις αγροτοδασικές εκτάσεις γύρω από τους οικισμούς και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από την φωτιά. Τώρα, βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα που μας έρχεται από το Ρέθυμνο, Σοφία. Ωστόσο, εκεί οι άνθρωποι αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα που αντικρίζουν. Έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε αυτοκίνητα. Για να μην πούμε για την μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, είχαμε μεγάλη ζημιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Είναι η δεύτερη φορά από το 2010. Γιατί το 2010 είχαμε επίσης μια μεγάλη φωτιά κάτω στο νότιο Ρέθυμνο, που το φοινικό δάσος μερικώς καταστρέφεται.
8: Και είναι ένα πλήγμα αυτό, γιατί πρόκειται για ένα πανέμορφο τόπο, θα μου επιτρέψεις να το πω κι εγώ αυτό, Ελισάβετ. Και φαίνεται ότι η πυρκαγιά έφτασε και πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα και όντως υπάρχουν μεγάλες καταστροφές εκεί. Αναμένεται η πλήρης καταγραφή των ζημιών τις επόμενες ημέρες, γιατί να πούμε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το πύρινο μέτωπο. Ναι, μένει βελτιωμένη κατάσταση, αλλά η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται. Και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από την πυροσβεστική στην περιοχή, στην όλη περιοχή εκεί του Νότιου Ρεθύμνου και σήμερα. Στην Αγία Παρασκευή υπήρξε νωρίτερα πρόβλημα με αναζωπηρώσεις και αυτό φαίνεται και από τις δυνάμεις που επιχειρούν. Επιχειρούν 224 πυροσβέστες.
6: Πολύ μεγάλο αριθμό πυροσβεστών.
8: Ναι. 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και όποτε είναι εφικτό επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Και οι εθελοντές βέβαια βοήθησαν πάρα πολύ εκεί, γιατί ήρθαν από διάφορες περιοχές και από τα Σφακιά και από το Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης. Πάντως τώρα το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα, όπως είπες, γιατί έχουμε μεγάλες καταστροφές και οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι θα γίνει μετά.
6: Και είναι τουριστικές περιοχές αυτές, Σοφία. Είναι περιοχές που ήταν γεμάτες με επισκέπτες και τουρίστες.
8: Και επειδή το αναφέρεις, περίπου 8.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 2.000 τουρίστες, οι οποίοι έφυγαν άρον-άρον, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία, στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού. Κάποιοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν και εντελώς και να διακόψουν.
6: Και εκεί είχαμε και σύλληψη για την φωτιά του Ρεθύμνου.
8: Πράγματι, συνελήφθη υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της φωτιάς αυτής. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα έγινε η σύλληψη και ο συλληφθής αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ενώπιον του να δώσει τις εξηγήσεις του. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, πάντως, μιλώντας στο Μέγκα, έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή στην Πρέβαλη και είπε ότι η πυρκαγιά προήλθε από ανθρώπινο χέρι.
10: Δυστυχώς μπήκε στο φοινικό δάσος. Δεν είναι ακριβώς αυτή η καταστροφή που είχε υποστεί το 10. Τα αμποφόρη ήταν τέτοια, πέρασε μέσα από το φοινικό δάσος και δημιούργησε, έκαψε την κάτω μεριά, τον κάτω όροφο που λέμε, των φοινίκων, ενώ στην πάνω μεριά έχει μείνει ανέπαφο. Είναι παρήγορο ότι σε κάνα 1,5 χρόνο θα αναγεννηθεί, δηλαδή θα είναι ξανά όπως ήταν έτσι. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες περιμένουν το τελικό να επιβεβαιωθεί. Ήδη έχει συλληφθεί γιατί μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη κρύα βρύση. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσει ο αρχηγός σε λίγο. Από το ανακριτικό δηλαδή τη πυροσβεστική και δημιουργήθηκε σπινθήρα και από εκεί ξεκίνησε. Όσο δε για την άλλη πυρκαγιά τη Πρέβελη, κάποιο χέρι την έβαλε. Με κάποιες ενδείξεις αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία στο ανακριτικό τη πυροσβεστική και πιστεύω να έχω μέσει ο τέλος και εκεί.
6: Λοιπόν, να μεταφερθούμε τώρα και στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Εκεί είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε πολύ νωρίς το πρωί, δημιουργώντας πρόβλημα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, εκεί κατάφεραν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από νωρίς το πρωί.
8: Ευτυχώς και γι' αυτό κατάφεραν να οριοθετήσουν το πύρινο μέτωπο, Ελισάβετ. Είναι βελτιωμένη σαφώς η εικόνα, αλλά μιλάμε για μεγάλη πυρκαγιά στην Φλόκα της Αχαΐας. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική, γιατί εδώ έχουμε τον φόβο αναζωπηρώσεων και αυτό το καταλαβαίνουμε καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 110 πυροσβέστες. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί και οι άνεμοι κατευθύνουν ενεργές εστίες προς τις περιοχές Πόρτες και Σαντομέρη. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, μήπως αυτές οι εστίες που έχουν μείνει, μήπως πάνε προς τις διπλανές περιοχές. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες και σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Ένας εθελοντής έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Αναμένεται να γίνει βέβαια και η πλήρης καταγραφή των ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον πλήρη περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά τώρα εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα.
6: Πολύ περίεργη ώρα για να εκδηλώνεται μια φωτιά.
8: Πράγματι, και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε και την έρευνα της πυροσβεστικής κοντά στην κοινότητα της Φλόκας. Και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπως αυτό το δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασκενής Βραχά ο Δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
11: 6,5 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια καναντέρ, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4,5 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θρυνήσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιορεινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο θεραστίας απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Και αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
6: Λοιπόν, πάμε, Σοφία, τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα, γιατί απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες αλλά και ημέρες και η Πάρος και η Άνδρος και η Καλύμνος και άλλες περιοχές.
8: Για το μεγάλο μέτωπο της Πάρου, ειδικά, γιατί είχαμε και χθες αναζωπήρωση η Ελισάβετ στην περιοχή Ασπροχωριό. Σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Μένω, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Καμάρι. 45 πυροσβέστες παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο, 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Στην Μυτιλίνη τώρα, που επίσης στο Πλωμάρι εκεί είχαμε μεγάλη φωτιά, υπάρχουν σήμερα κάποια καπνογόνα σημεία. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο και 19 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άνδρος και Κάλυμνος τώρα, που επίσης είχαμε φωτιές. Σήμερα τα μέτωπα χαρακτηρίζονται από καλή εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο συνεχίζουν να υπάρχουν και να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 25 πυροσβέστες στην Άνδρο, 22 στην Κάλυμνο. Τώρα, επειδή όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει και έχουμε τον Αύγουστο μπροστά και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τώρα τους συναισθηματισμούς και φυσικά αναφερόμενο στους 3 νεκρούς συναδέλφους του, γιατί είχαμε και τις κηδείες.
6: Σωστά, γιατί την ώρα της μάχης είδαν 3 συναδέλφους τους να χάνουν τη ζωή τους.
8: Επειδή όμως, ξαναλέω, τα δύσκολα είναι μπροστά, θα πρέπει, όπως είπε, να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς, γιατί έχουμε φωτιές και άλλες να αντιμετωπίσουμε και πρέπει τώρα το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσει να σώσει τις περιουσίες, τον κόσμο και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να τον ακούσουμε.
12: Πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε στην άκρη συναισθηματισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή. Και έπεται η διαφήμιση της περιουσίας και του δασικού πλούτου. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές και στην Πάρο, αλλά και στην Κάλυμνο, αλλά και στην Άνδρο, είναι σε καλή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλες 3 πυρκαγιές, μία εδώ στην Ετωλοκαρνανία, μία στη Μεγαλόπολη και μία στα Καλάβρυτα, οι οποίες περιορίστηκαν από τις επίγειες δυνάμεις. Η δυσκολία που να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα είναι κάτι το οποίο εμποδίζει το έργο της δασοπυρόσβεσης. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των πιλότων των ελικοπτέρων γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ευελπιστούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν για να μπορεί να διαφυλαχθεί και η σωματική τους ακαιρεότητα να επιστρέψουν στο πεδίο των επιχειρήσεων.
6: Όλη η χώρα λοιπόν βρίσκεται σε επιφυλακή. 8 περιφέρειες μάλιστα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και φαίνεται, Τάσο Αρνιάκε, ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ποια θα είναι λοιπόν η εξέλιξη από εδώ και πέρα για τους ανέμους?
13: Δυστυχώς, Ελισάβετ, τα νέα δεν είναι καλά. Οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν δυστυχώς μέχρι αύριο το απόγευμα και μάλιστα η εξαθέλησή του θα είναι 1 με 2 μποφόρ το πολύ. Άρα το 8-9 με ρηπές έως 10 μποφόρ θα συνεχιστεί στο Αιγαίο, τα παράκτια του και τα νησιά αλλά και τη Βόρεια Κρήτη. Με ότι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την άλλη υπάρχουν και τα απαγορευτικά που από ό,τι πιστεύω κατά τις 7-8 η ώρα μπορεί λίγο να εξασθενήσει το μελτέμιο συνήθως και εκεί μπορεί να δοθεί ευκαιρία σε κάποια πλοία να κινηθούν προς τα νησιά κοντινά στην Αττική. Κατά τα άλλα, σε όλη την Ελλάδα καλοκαιρία. Με ηλιοφάνεια, αλλά τι να το κάνεις, το μελτέμι δυστυχώς μπορεί να δροσίζει, αλλά δυστυχώς και...
6: Εκεί που περιμένουμε να δροσιστούμε και εγόμαστε, Τάσο, αυτό είναι το θέμα.
13: Δυστυχώς αυτή η τραμπάλα μεταξύ μελτεμιού και καύσωνα είναι η κλασική τραμπάλα του καλοκαιριού. Όταν έχουμε μελτέμι, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και όταν δεν έχουμε μελτέμι, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Η ουσία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις κρυβόμαστε. Μία φορά από τις υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη από τις φωτιές. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα είναι χαμηλή. Έχουμε βέβαια στα δυτικά περιοχή Αγρίνιο, Ηλία, έχουμε 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 36 και στις Κυκλάδες ούτε καν 30. 28 με 29 θα κινηθεί ο υδράγειος και σήμερα και αύριο Σάββατο. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι βοριάδες 5 με 7 αλλά από τον Οροπό μέχρι την Ραφίνα και το Λαύριο θα έχουμε τοπικά το 8. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι αλλά χαμηλότερα βέβαια στις ανατολικές περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως στο Χορτιά
6: Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Δεν ήταν πολύ καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση. Ωστόσο, συγκρατούμε ότι μέχρι αύριο το απόγευμα έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ ισχυρούς ανέμους. Γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Τελευταία μέρα του Ιουλίου και η έξοδος των αδειούχων εξελίσσεται μετεμποδίων από το πρωί, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι, όπως ακούσαμε, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στη Ραφίνα και στο Λαύριο, ενώ στον Πειραιά σειραίουν χιλιάδες ταξιδιώτες για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν μετά την ακύρωση δρομολογίων, όπως θα μας πει τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης.
14: Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Το απαγορευτικό ισχύει ως τις 7 το απόγευμα, τότε θα επαναξεταστεί με βάση τα τότε δεδομένα. Στο λιμάνι του Πειραιά, το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7.30 το πρωί με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο, δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Όσον αφορά τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού, αυτά εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές που έχουν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους. Στο λιμάνι του Πειραιά, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης επιβατικής κίνησης της θερινής περίοδου, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, μια συνθήκη που επιτείνει την ταλαιπωρία.
15: Είχαμε κλείσει και από Λαύριο χθες και ακυρώθηκε πάλι, οπότε κλείσαμε σήμερα εδώ. Δεν θα φύγει μόνο.
16: Ναι, από το βράδυ. Στις 11 έχουμε ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη. Λένε ότι και αύριο θα έχει πάλι καιρό, οπότε δεν νομίζω.
17: Το πρωί που ξυπνήσαμε ακυρώθηκε από Ραφίνα και τώρα κλείσαμε για Πειραιά μπάσκετ, αλλά ακυρώθηκε αυτό.
18: Τώρα για Κυκλάδες, άμα δεν φεύγει κάτι, θα πάρουμε τα μάξι να πάμε αλλού διακοπές απλά.
14: Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν από το ταξίδι τους από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα γατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Όπως είπε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
19: Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελεστούν τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο, από τον Πειραιά η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι ανάλογα με τον τύπο του πλοίου θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και κάποιες γενικές συμβουλές: όλοι όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως τα εισιτήριά τους, να μεταβαίνουν στα λιμάνια μια μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, αν έχουν και όχημα ακόμα νωρίτερα αν απαιτηθεί. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
6: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις με απρόβλεπτες συνέπειες βρίσκεται η Ισπανία, καθώς τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η είσοδος χιλιάδων αλλοδαπών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η πόλη έχει κατακλειστεί ήδη από 50.000 αλλοδαπούς, ενώ μέχρι στιγμής 19 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης και βγάζει τον στρατό στο δρόμο, ενώ έχει ξεσπάσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Ρώμη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε ακόμη και την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
20: Περίπου 2 με 3.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, πέρασαν μόνο χθες για ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο στη Θέουτα, με τουλάχιστον 19 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους. Η Θέουτα είναι ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική και η Μαδρίτη ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία και οι αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν να συμβεί το ίδιο και στον άλλο κοντινό ισπανικό θύλακα, τη Μελίγια. Στη Φιντέκ, την πόλη του Μαρόκου, στην απέναντι πλευρά των συνόρων από τη Θέουτα, οι αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον μεταναστών, ενώ στη Μελίγια καταγράφονται συγκρούσεις μεταναστών με την αστυνομία, στο πέρασμα μπαίνει Άνθαρ, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που επιθυμούν επίσης να περάσουν στην Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ μεταβαίνει σήμερα στη Σέουτα μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, την ώρα που έχει ανοίξει ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο της χώρας με την Ιταλία, καθώς η Μαδρίτη ακολουθεί μια πολύ διαφορετική μεταναστευτική πολιτική από αυτή της Ρώμης. Η Πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, είπε πως η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα σοκαριστικές τις εικόνες από τη Φέουτα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνιο Ταγιάννη, είπε πως η επιλογή Σάντσεφ να δώσει άσυλο σε 500.000 ανθρώπους ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Μαδρίτη κλείθηκε στο Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υπουργός Χωσέ Λουίς Άλβαρες επέκρινε τη στάση της Ιταλικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δημαγωγία και αναφέρθηκε μάλιστα προσωπικά στον Ταγιάννη, λέγοντας πως η δήλωσή του είναι ανάρμοστη από πλευράς εταίρου και φίλης χώρης, χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι οπαδική δημαγωγία.
6: Και να πούμε ότι εκτός από τη διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία, έχουμε και εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την τροποποίηση του νόμου περί μετανάστευσης, ώστε να διασφαλιστεί, όπως λέει, η εφαρμογή της πολιτικής των άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα. Τώρα, έχουμε, Τζένι, εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα. Βέβαια, θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου. Από την άλλη πλευρά, το Τελ Αβίβ εκφράζει επιφυλάξεις.
20: Η Χαμάς πάντως επιβεβαίωσε τη σύναψη της συμφωνίας για τον αφοπλισμό της, έκανε λόγο για υποχωρήσεις για το καλό του λαού και της λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να τον σώσει από το θάνατο και τον εκτοπισμό. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η συμφωνία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και οποιασδήποτε άλλης ένοπλης ομάδας στη Γάζα. Τώρα η Χαμάς θα συζητήσει λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας με τους μεσολαβητές, δηλαδή την Αίγυπτο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Τουρκία, και θα συμφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της, κάτι το οποίο εκτιμάται πως θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Πάντως, συνάντηση των μεσολαβητών είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί πολύ σύντομα στο Κάιρο.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Ερχόμαστε στα δικά μας τώρα με το βλέμμα στραμμένο στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Είναι η τρίτη μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής. Να ακούσουμε τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο άνδρες και στη συνέχεια έρχεται η Μαριτίνα Ζαφυρία. Δούμε ρεπορτάζ.
0: Ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο το κλίμα κατά των υποδομών και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο, γι' αυτό και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό. Και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
6: Μαριτίνα, ο λόγος εσένα.
20: Το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου λοιπόν πέρασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν η τρίτη κατά σειρά φορά που έχει γίνει δεκτός, παρά το γεγονός ότι έχουν υποθεί έτσι δημόσια και πολύ σοβαρές αντεκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η καθαριότητα της Αθήνας εν ώψη και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, ενώ παρόν όπως ακούσαμε ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καθώς και εκείνος φέρει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την συνεργασία με το Δήμο εν ώψη της Προεδρίας σε αυτό το επίπεδο. ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας τον κύριο Δούκα σε μια συνάντηση που έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, μίλησε για την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, μίλησε όμως και για τρέχοντα ζητήματα από την καθαριότητα μέχρι τις πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Είπαμε το Χάρη Δούκα να σηκώνει το χάντι και να λέει πως είναι πολύ σημαντικό να δοθεί το δέον βάρος σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να καταθέσει μια σειρά από προτάσεων προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν και η Αθήνα όντως να δώσει το καλύτερο της σε αυτό, να φανεί στα καλύτερά της όπως είχε πει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην περίοδο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Την ίδια ώρα, Μαριτίνα, φαίνεται ότι είναι στα χαρακόμματα το Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η κόντρα άρχισε με αφορμή αναφορές σε στελεχών του κόμματος Τσίπρα στα χρέη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
20: Πάρα πολύ σωστά. Είναι πια με τοπική η σύγκρουση του Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλα αυτά ξεκίνησαν με μια ανάρτηση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για τις οικονομικές υποχρεώσεις συνολικά της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, σύμφωνα με την οποία τα δύο κόμματα οφείλουν 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ αθρηστικά, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά σε τραπεζικό δανεισμό. Αφού περιέγραψαν στη χαριλάωτρη κούπη την Ελλάς ως ιδιωτικής χρήσης κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση. Οι παρικούντες στη χαριλάωτρη κούπη έσπευσαν να θυμίσουν αφενός τη χρεοκοπία των κομματικών μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα, αλλά και τις καταγγελίες του διαδόχου του στην ηγεσία του κόμματος, του κύριου Κασελάκη, για διπλά βιβλία, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα πάρα πολύ, με το Πασόκ να ζητά να προκαλεί πραγματικότητα τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει πού βρίσκει τα λεφτά για την πλέον ακριβή καμπάνια κόμματος της αντιπολίτευσης, και οι ίδιοι έλεγαν ότι εμείς το ΠΑΣΟΚ προτιμάμε να μην χρωστάμε σε ολιγάρχες και διαβεβαίωναν βεβαίως ότι έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και είναι πάρα πολύ συνεπείς στις οφειλές τους. Περιέγραφαν τον πρώην Πρωθυπουργό ως μπροστινό συμφερόντων και η κόντρα αναμένεται να κορυφωθεί κι άλλο. Ήδη σήμερα η πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περίπου υποστήριξε ότι πληρώνει για όλες αυτές τις εκδηλώσεις μόνο από τη συνδρομή των μελών της, με το Πασόκ να επανέρχεται με μια ανακοίνωση σε κάπως ηρωνικό τόνο για το πόσα είναι τα μέλη του κόμματος, αλλά και να ξεσκεπάζει, αν θέλει, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ότι μέχρι χθες πάντως τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι τα πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει προθεσμία για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Ημέρα φωτιά και για τους φορολογούμενους.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
22: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
22: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
22: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
23: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
23: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
23: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
23: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
23: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
24: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
25: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
24: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
25: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
24: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
26: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργκεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργκεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
26: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
26: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
27: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
28: Η υπηρεσία μειώθηκε στο 1,2%, δηλαδή ανατιμής 1,2% σε αιτήσια βάση τον Ιούλιο, έναντι 1,5% τον Ιούνιο. Όπως είπες και εσύ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τη Eurostat Fanta στη χώρα μας τον Ιούλιο υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Αντίθετα, πρέπει να σου πω, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τσίμπησε στο 2,9% τον Ιούνιο.
6: Άρα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
28: Θα σου πω το εξής. Για πρώτη φορά, και το παρατηρώ τον πληθωρισμό της Eurostat, αλλά και φυσικά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πάρα πολλά χρόνια, είμαστε στις χώρες με τον μικρότερο πληθωρισμό. Και θα σου πω τι εννοώ ευθύς αμέσως. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως το Βέλγιο 3,5%, η Βουλγαρία 4,1%, η Γερμανία 2,8%, η Ιρλανδία 3,1%, η Ισπανία 3,8%, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, ενώ μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Εστονία 2%, η Γαλλία 2,4%, η Μάλτα 2,1%, η Αυστρία και η Φινλανδία 2,6%.
6: Ας ελπίσουμε θα συνεχίσουμε έτσι, Δημήτρη, και τον επόμενο μήνα πάλι θα μιλάμε για επιβράδυνση, για νέα επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών. Τώρα είμαστε στις 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Πολλοί κόσμος παίρνει την άδεια του και πάει διακοπές. Ωστόσο, πριν φύγει, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις και δεν είναι λίγες.
28: Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027. Να πούμε επίσης ότι όσοι πληρώσουν εφάπαξ σήμερα τον φόρο εισοδήματος ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική του δήλωση μπορούν να κερδίσουν εκτός από 2 έως 4%. Επίσης σήμερα θα πρέπει να πληρωθεί και η πέμπτη δόση του ένφια με τον φόρο ακινήτων να πληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις με τελευταία επίσης τον Φεβρουάριο του 2027 και τέλος, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
6: Και εκπνέει και η προθεσμία σήμερα για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Μιλάμε για την χρονιά 2025-2026.
28: Μιλάμε για το στεγαστικό επίδομα το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ για φοιτητές και φοιτήτρες για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Λίγη σήμερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η προθεσμία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.mindu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Να πούμε ότι το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται στους δικαιούχους φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν στόχο να ενισχύσουν σημαντικά τις οικογένειες των φοιτητών. Σημαντικό, Ελισάβετ, ότι για να δικαιούται κάποιος το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το στεγαστικό επίδομα, ανάλογα με τα κριτήρια που πληρούν οι δικαιούχοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες, είναι 1.500, 2.000 και ανώτατο 2.500 ευρώ.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε με βίντεο στην προσωπική του σελίδα την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο του Πρωθυπουργού.
8: Αν σου μείνει σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα αυξάνεται. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που γίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Εδώ στο καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στις περιοχές. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπέρτερος έρωσης. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος-26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
6: Απίστευτες πρακτικές επιστρατεύουν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να ξεγλιστρήσουν από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Από εικονικούς υπεύθυνους και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, μέχρι κρυψώνες, σε ψυγεία, φέρετρα και δοκιμαστήρια. Οι έλεγχοι, μάλιστα, έχουν ενταθεί εν ώψη της θερινής περίοδου, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπου η απασχόληση αυξάνεται απότομα και οι ανάγκες σε προσωπικό πολλαπλασιάζονται. Για την αδήλωτη εργασία και τους ελέγχους ρωτήθηκε από τον Σπύρο Παπαδάκη στην εκπομπή του ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
9: Ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω, διότι όταν έχεις ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες, αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδίλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέα Δημοκρατία άλλαξε το πρόστιμο, έγινε 1500 και από τότε η αδίλωτη εργασία. Δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές. Το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Οι τιμές είναι πολύ αυστηρές. Το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αδίλωτη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μη χτύπημα της ψηφιακής κάρτας. Και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω και αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχο παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 2023 74.231. Το 2024 79.290. Το 2025 έκλεισε με 82.233. Το 2026 ήταν πολύ παραπάνω.
6: Στο Κοινοβούλιο θα μεταφερθούμε τώρα. Εκεί κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την αύξηση από τα 25 στα 30 έτη και την πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
10: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στην ψηφοφορία, με την οποία θα κλείσουν και οι εργασίες της Βουλής πριν από τις θερινές διακοπές. Είναι προφανές ότι έρχεται μετά από την έντονη συζήτηση και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει επίσης και η δυνατότητα του επίσης πολυσοβήτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει έτσι αποφυλάκηση το Σεπτέμβριο του 2027 με το ισχύον πλαίσιο. Επεκτείνει κατά 5 χρόνια την ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σοφρονομικό κατάστημα, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, πάντως ότι δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής τις 4 περίπου ώρες στις οποίες συζητείται το νομοσχέδιο. Να πούμε επίσης ότι νωρίς σήμερα το πρωί ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για τα νερά, ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη.
6: Έχει προκαλέσει πολύ έντονη αντιπαράθεση. Είχαμε μάλιστα και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απορρίφθηκε.
10: Ακριβώς, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Η βασική μου μορφή της αντιπολίτευσης ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο και με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και περιουσίας από τις τοπικές εταιρείες διαχείρισης υδάτων στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ, επί της ουσίας επιχειρείται μία από το παράθυρο προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των υδάτων στη χώρα. Ο κ. Παπασταύρου, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος μίλησε σήμερα, είπε ότι η προσέγγιση, η οποία είναι η βασική, είναι ότι αυτό το σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. Η Ελλάδα είναι η 19η χώρα στον κόσμο αντιμετώπισης σοβαρού προβλήματος λήψη υδρείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 27 κράτη-μέλη είμαστε δεύτεροι μαζί με την Κύπρο στην πιθανότητα αντιμετώπισης υδατικού στρες και δεν μπορούσε άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
27: Αθλητικά.
6: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Τα κατάφεραν τελικά, Δημήτρη, και οι δύο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, πέρασαν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
11: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τέρματα, ένα στο φινάλε του πρώτου μέρους και ένα στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικροτώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυνάμο Κιέβου. Είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Στην επόμενη φάση, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Το δεύτερο παιχνίδι 13 Αυγούστου στο Βέλγιο στις 9.30 το βράδυ. Ο Αλέσιο Λύση, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, για την πρόκριση της ομάδας του. Θέλουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί εν ώψη της συνέχειας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός εδώ στην Τούμπα. Ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Αγχωτική πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Μπάκτση, φτάνοντας όμως στην πρόκριση αφού την είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία 2-1. Στο 35 ο Πέτο άνοιξε το σκόρ για τους Ούγγρους, σοφάρισε ο Γιάκουζιτς στο 44 σε 1-1. Πάλι πέρασαν μπροστά οι Ούγγροι στο 57 με τον Γκέρφι και στο 85 λεπτό ο Ράστοντερ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 2-2 μετά από assist του Ντεφράι. Είχε μπει ο σκόρερ αλλαγή στο 66 λεπτό. Η Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλο των Πρασίνων. Πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ Τετάρτη 5 Αυγούστου 9.30 το βράδυ και η Ρεβάνς Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στη Σόφια. Κρατάει μόνο την πρόκριση ο τεχνικός Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ.
0: Yeah, very difficult.
11: Πράγματι, ήταν ένα δύσκολο αντίπαλο. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο παιχνίδι και τις ευκαιρίες που είχαμε στην Ουγγαρία. Απόψε είχαμε άγχος. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση και κοιτάμε την επόμενη φάση. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως τα σημερινά. Το μόνο που κρατάμε, ξαναλέω, είναι η πρόκριση και συνεχίζουμε. Και ο σκόρερ του χρυσού τέρματος του Παναθηναϊκού που έδωσε την πρόκριση, ο Ελμίν Ράστοντερ.
12: I mean from my experience all these games.
13: Από εμπειρία θα πω ότι όλες αυτές οι προκρίσεις στους αγώνες του καλοκαιριού είναι δύσκολες. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατάω, όπως είπαμε, είναι η πρόκριση. Χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειάζεται να βελτιώσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, καταρχήν είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3. Θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο σπρώξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκληση.
11: Μικρή διακοπή στο ποδόσφαιρο με το Πόλο. Η εθνική ομάδα των Κορασίδων κάτω των 16 ετών αγωνίζεται σε 9.30 απόψε στο Ζάγκρεπ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ισπανία. Φυσικά η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο. Χθες το ελληνικό συγκρότημα κέρδισε στον ημιτελικό 14-8 την Ουγγαρία. Η Ισπανία στον άλλο ημιτελικό κέρδισε 17-5 την Ολλανδία. Την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μέσω επιθετικού Γκουστάβο Σα ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ. Ολυμπιακός δίνεται δανεικός για ένα χρόνο από την Νότιγχαμ Φόρεστ όπου ανήκει η πρώτη του δηλώσει. Νομίζω πως μπορώ να προσφέρω ποιότητα, σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά. Όσο ήμουν στην Φαμαλικά, έμαθα να παίζω καλύτερα και τώρα που βρίσκομαι επίσημα σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω μάθει εκεί. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Όλοι θέλουν να παίζουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει φέτος εκεί. Στις 4 Αυγούστου έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος που μπορεί να παίξω στο Champions League. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση χθες το απόγευμα του Γάλλου Γκαρτσίβελ Φραντσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα σημαντικότερα ζευγάρια στη δεύτερη πραγματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο είναι αγώνες νοκάουτ 17 με 19 Αυγούστου. Ηρακλής Βόλος, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης Καλαμάτα, Πανετολικός. Τέλος, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
6: Διαβάζουμε στο real.gr. Πυρκαγιά στη Βιωτία. Μεγάλη επιχειρησιακή ένωση από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο. Και στο ενικός.gr. Ισπανία. Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
27: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
14: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό.
11: Πολύ
12: όμορφο.
11: Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση χθες το απόγευμα του Γάλλου Γκαρτσίβελ Φραντσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα σημαντικότερα ζευγάρια στη δεύτερη πραγματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο είναι αγώνες νοκάουτ 17 με 19 Αυγούστου. Ηρακλής Βόλος, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης Καλαμάτα, Πανετολικός. Τέλος, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
6: Διαβάζουμε στο real.gr πυρκαγιά στη Βιωτία, μεγάλη επιχειρησιακή ένωση από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο, και στο ενικός.gr Ισπανία. Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
27: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
14: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ.

0: Διαβάζουμε στο real.gr πυρκαγιά στη Βιωτία, μεγάλη επιχειρησιακή ένωση από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο, και στο ενικός.gr Ισπανία. Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%. Επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν η χάλκινη αγωγή με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην άμμολα τομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κατά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Reserves αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλής δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προήλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάμινο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρη αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα υβριδικά μοντέλα.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
5: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
0: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Brodsky Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me. Don't stop, don't stop, just feel. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
5: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροτσουλήθρες.

0: 93. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας, εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος Σαλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας, μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο, συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, το βράδυ σε οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: κάνω σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα από την άλλη έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling. Λογοτεχνικό παιδί της, ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999 σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
4: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Prevesa 93. Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερείπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας, εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας, μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο το βράδυ σε οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου.
2: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση.

Το Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά, τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
0: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
0: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.

0: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story?
1: Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας, εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας, μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο το βράδυ σε οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: 93 FM Ready.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
7: και γκαλερίας,
1: είδη barbecue.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
0: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: 93FM Radio. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Ήρθε το νέο Chery Tico 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
1: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Hands up, Gabriella. Gabriella, hands up, Gabriella. Και αυτό.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 89.

0: 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζο.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο.
8: στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
12: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
11: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
12: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
11: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
12: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
11: Τηλέφωνο 26820 51 100.
12: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Yeah!

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και

0: 93 FM Radio. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26-8200-25-689.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
5: να ξεχωρίζει?
4: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτσα Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία.

0: Νοτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτη τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Στις 31 Ιουλίου του 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, που μας κάνει να γελάμε με τις φοβερές τηλεοπτικές του σειρές. Οι Άρη Έμπα από την άλλη έχουν κάνει σίγουρα πολύ κόσμο να σιγοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια τους. Το 1958, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ντράμερ του συγκροτήματος, Bill Berry. Λίγα χρόνια μετά, το 1965, σαν σήμερα, γεννήθηκε και η Βρετανίδα συγγραφέας Rowling, λογοτεχνικό παιδί της ο Harry Potter, που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε στην εκπνοή του 20ου αιώνα, στο 1999, σαν σήμερα, γιατί τότε η Κριστίνα Αγγιλέρα σκόραρε πρωτιά στα charts με το Gin in a Bottle. Μας αρέσει η Κριστίνα, έχει καταπληκτική φωνή.
8: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: 93 FM Radio.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.

Στο Medi Beauty & Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών, σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.

0: με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
3: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: Μήλο, Φιλικαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά των 16 ετών που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Στον τελικό, μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, νίκησε με 11-7 την κάτοχο του τίτλου Ιταλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με θελώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Η Καταρίνα Βουτσά βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Θεματική βραδιά. Τα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Ξένες λοιπόν επιτυχίες οι οποίες διασκευάστηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες και γνώρισαν ανάλογη ή μικρότερη μερικές φορές επιτυχία και στη χώρα μας. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για τις προτάσεις σας από την κατηγορία αυτών των τραγουδιών που σας περιέγραψα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα των Four Tops. Το Reach Out, I'll Be There από τον Αύγουστο του 1966. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Motown. Διασκευάστηκε και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Τι ζητάς». Ερμηνευτής ο Χρήστος Δάντης. Διασκευή από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90. Γεια σου Ρίτσα, Shocking Blue και Venus, ε! Γεια σου Κωνσταντίνε, Crosby, Stills, Nash & Young, Prison Song, διασκευασμένο από τον Πασκάλι.

Ο Αντριάνο Τσελεντάνο από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Un vivo su Leone. Ο Τάκης Αντωνιάδης με την παρέα του, του Sounds. Το διασκεύασαν στα ελληνικά το 1963 με τον τίτλο «Το μάθημα». Συνηθισμένο φαινόμενο, κυρίως στη δεκαετία του 60. Οι διασκευές από το διεθνές ρεπερτόριο σε ελληνικό τραγούδι, κυρίως όμως έντονες επιρροές από τη γειτονική μας Ιταλία. Έτσι συμβαίνει και με το επόμενο που έρχεται. Ο Little Tony με το κουορεμάτο θα διασκευαστεί στην Ελλάδα από τους Αρίωνες με τον τίτλο «Τρέμει η καρδιά μου».

Τα ξένα τραγούδια λοιπόν που έγιναν ελληνικά σήμερα στο αληθινό ραδιόφωνο. Έχουμε ακούσει πρώτα τα πρώτα δείγματα για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Και αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Γεια σου Νίνα, η Νίνα με ρωτάει ποιοι έχουν διασκευάσει στα ελληνικά του Ρόκο Γκρανάδα, του Μαρίνα. Εάν δεν κάνω λάθος, η διασκευή πρέπει να έχει γίνει από τον Δάκη. Αλλά εάν το γνωρίζεις, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσεις. Γεια σου αγαπητέ. Καλημέρα στην Εροφίλη, γεια σου Λεωνίδα, Eddie Grant και Gimme Hope Joanna. Αυτό πρέπει να έχει διασκευαστεί από τον Πασκάλια, δεν κάνω λάθος. Πολλούς χαιρετισμούς στον Πάνο, στο Wolverhampton και στη Δήμητρα, Tattooed Lady, Rory Gallagher, από το οποίο φυσικά έχουν δανειστεί το ρυθμό για το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη, «Τους δρόμους του πουθενά». Γεια σου Στέλιο, αγοράζω παλιά, του Λάκη Τζορντανέλη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, από τη φωνή του Γιάννη Πάριου, για να ακούσουμε λοιπόν το αυθεντικό.

Νοέλ Κορδιέ, λοιπόν, στα γαλλικά. Από εκεί προέρχεται τον Ανά, λοιπόν, για τη Σε Αγάπησα του Γιάννη Πάριου. Το οποίο καταλάβατε αμέσως από τις πρώτες νότες.

Το 1980 τον Μάρτιο θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Δεν ξεχνιέσαι» του Γιάννη Πουλόπουλου. Μέσα σε αυτόν λοιπόν το δίσκο υπάρχει και το τραγούδι «Αγάπη μου», το οποίο είναι η διασκευή του ξένου τραγούδιου με τον τίτλο «Αγάπη μου». Ακούστε το.

Τον Απρίλιο του 1974 η πολύ γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια Μία Μαρτίνι συμπεριέλαβε το «Αγάπη μου», ερμηνευμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, στο τότε άλμπουμ της. Δημιουργείται εκτός από την ίδια ήταν ο Τζόρτζιο Κόντε και ο Ντάριο Μπέμπο και η ερμηνεία της Μία Μαρτίνι στα ελληνικά δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει, δεδομένου ότι γεννήθηκε στην Καλαβρία όπου υπάρχουν αρκετές ελληνόφωνες περιοχές. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία και μάλιστα τραγούδηκε στα Ολλανδικά και στα Ισπανικά από την Άννα Μπέλιν, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε το 1980 ο Γιάννης Πουλόπουλος το επαναπάτρισε, κάνοντας το σουξέ και στη χώρα μας. Γεια σου, Εροφίλη. Βεβαίως, Τζοβανότη και Μπάτσια με Ανκόρα. Διασκευή από Μαραβέγια και Πάνω μου Ζουράκι. Λιάννα, θα την έχω αυτή την εκπομπή στα υπόψη για επανάληψη όταν και αν χρειαστεί. Πάμε για το επόμενο που θα μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ιταλικό είναι και αυτό. Πιο σύγχρονο όμως, όχι από τη δεκαετία του 60. Ο Άντζελο Μπραντουάρντι με το Βανίτα. Τραγούδι που διασκεύασε το 2001 ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο «Τερατάκια τσέπης».

Ρόρι Γκαλαχέρτα του Lady. Το 2001 θα διασκευαστεί και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Δρόμοι του πουθενά» από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θυμάστε, δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι τραβάμε. Και ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Αφιερωμένο στον Πάνο και στην Δήμητρα, στην Μεγάλη Βρετανία, να είστε καλά. Γεια σου Real Blogger, εσύ έχεις νοσταλγήσει τον Μέτικο, έτσι. Γεια σου Βαγγέλη στα Χανιά, Άια Μουανά από τους Black Blood, διασκευή στα ελληνικά από τον Τζορντανέλη και το αγοράζω παλιά.

Άγια Μωάνα, μεγάλη επιτυχία, δίσκο επιτυχία από το 1975 και μάλιστα στην διάλεκτο Σουαχίλι. Από τους Black Blood, ένα γκρουπ από την Αφρική το οποίο ηχογραφούσε και ζούσε στο Βέλγιο. Διασκευή φυσικά από τον Λάκη Τζορντανέλη με τον τίτλο «Αγοράζω παλιά». Αφιερωμένο επίσης στον Στέλιο που το είχε διαλέξει λίγο νωρίτερα. Επιστροφή στα ιταλικά και στα πιο σύγχρονα μάλιστα. Νεκ, Λάσκια και Ιωσία ή Αντώνης Ρέμος, Τέρμα Ιστορία.

Γεια σου Βάγκο, έχεις δίκιο. Και το Second Hand, ο Λάκης Τζορντανέλη το έχει διασκευάσει στα ελληνικά. Γεια σου Λεωνίδα με τον Ντέμι Ρούσο. Γεια σου Εροφίλε, έχεις δίκιο. Τα περισσότερα τραγούδια μου λέει είναι ιταλικά ή μου φαίνεται. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι οι περισσότερες επιρροές είναι από την Ιταλία. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου προτείνει τραγούδι της Κατερίνα Καζέλη, το οποίο έχει διασκευαστεί στα ελληνικά από την Τάμι. Ας έφυγουμε όμως λίγο από τα ιταλικά, πάμε στον Graham Nash από το 1974. Prison Song, την ίδια χρονιά θα το διασκευάσει ο Πασχάλης με τον τίτλο «Το τραγούδι μου», αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

Οι Goldie από τη Μεγάλη Βρετανία θα γνωρίσουν μία και μοναδική μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους. Το 1978 με το Making Up Again. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, η Αλέκα Κανελίδου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Αλέκα Κανελίδου για λίγους. Και εκεί θα διασκευάσει το Making Up Again με τον τίτλο «Τα έχει αυτά η ζωή». Γεια σου Χρύσα, χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω χρόνια πίσω και να σου θυμίσω πάρα πολλές αναμνήσεις. Those were the days, όπως λέει και η Mary Hopkins. Διασκευασμένο αργότερα από την ζωή Κουρούκλη με τον τίτλο «Χαμένα όνειρα».

Mary Hopkins λοιπόν, Those Were The Days, ελληνική διασκευή από την Ζωή Κουρούκλη. Γιάννη, καλώς βρεθήκαμε, καλή σεζόν να έχουμε και καλή αρχή από ό,τι βλέπω στην εργασία σου αύριο. Πάμε και σε ένα γαλλικό. Ενρίκο Μασίας. Ile comme le soleil. Διασκευή στα ελληνικά από τον Φίλιππο Νικολάου. Με τον τίτλο «Η αγάπη σου με καίει».

Γεια σου, Εύα. Άγνε μου λέει, τι ωραίο αυτό. Το θυμάμαι από τον Φίλιππο Νικολάου. Γεια σου, Μαριέλα Κατσιμίχας. Διασκευή στο Don't Worry Be Happy. Αλέξια. Όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, διασκευή των Starship στο Nothing Gonna Stop Us Now. Αλλά και το You're the Voice που διασκεύασε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Πολύ σωστές και οι τρεις επιλογές. Πάμε για Τζοβανότη, Μπάτσια με Ανκόρα. Τραγούδι του 2010, διασκευασμένο στα ελληνικά από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια. Το γνωστό δηλαδή, φίλαμε ακόμα.

Γεια σου Σπύρο, καλώς βρεθήκαμε. Καλά νυχτερινά μουσικά ταξίδια να έχουμε. Γεια σου Πέγγι, βεβαίως τον τακό της Νεφέλης Αλεξίου που διασκευάζει τη Λωρίνα Μακένιτ. Γιάννη μου, καλές διακοπές εύχομαι. Ο καλύτερος από όλους, είσαι καλά να περάσεις. Πλησιάζοντας στο τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Something's got a hold of my heart. Πολύ μεγάλη επιτυχία του Gene Pitney από το 1967. Διασκευή στα ελληνικά από την Βίκη Λέανδρος το 1969 και μεγάλη επιτυχία με το μυστικό σου.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνο. Real FM. Η ώρα είναι μία.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Θεματική βραδιά με θέμα τα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Ξένες επιτυχίες που διασκευάστηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν ανάλογες επιτυχίες και στην χώρα μας. Η Καταρίνα Βούτσα βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτάσεις σας για ξένα τραγούδια που διασκευάστηκαν στα ελληνικά.

θεματική βραδιά με θέμα τα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Ξένες επιτυχίες που διασκευάστηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν ανάλογες επιτυχίες και στην χώρα μας. Η Καταρίνα Βούτσα βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτάσεις σας για ξένα τραγούδια που διασκευάστηκαν στα ελληνικά.

2.gr και 2.11.200.8.200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτάσεις σας για ξένα τραγούδια που διασκευάστηκαν στα ελληνικά.

Οι Cars από το 1984 και το Heartbreak City. Διασκευή στα ελληνικά από τα σύννεφα με Παντελόνια. Με τίτλο το όνομά τους. Το 2000 και ελληνικούς στίχους από τον αείμνηστο Μανοξίδου. Γεια σου Ρίτσα, έχεις δίκιο. Το Woman in Love της Barbara Streisand το έχει διασκευάσει η Άννα Βύση. Γεια σου Λεωνίδα με το In the Year 25. Νίκο μου, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Κοίτα να δεις, μου λέει, ποιο θυμήθηκα τώρα. Το άλλο Παπα Τάγκο Τσάρλι του Μορτ Σούμαν, το οποίο τραγουδούσε ο Δάκης ως «Εγώ είμαι ο Παπα Τσάρλι». Το τραγούδι, μου λέει, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες, αλλά είναι αρκετά χαρούμενο και δεν είναι ιταλικό. Αυτός πραγματικά είναι ένας πολύ καλός λόγος. Και καθώς λέμε για ιταλικά, να, μόλις μπήκε ακόμη ένα. Με την Άννα Τατάντζελο. Διασκευή στα ελληνικά. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τα λέμε.

Να λοιπόν, από που προέρχεται και το μη φεύγεις μη του Γιάννη Πάριου. Από την Τζιν Μάνσον εκεί και την δεκαετία του 70. Γεια σου Μίνα, έσπασα μου λέει την κλεψίδρα, γιατί η διορία δεν αρμόζει σε καλαμαράκι ο εκπομπή. Να σε καλά, μου έφτιαξες τη διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ, Μίνα μου. Γεια σου Γιάννη και Λούτσιο Μπατίστη. Φυσικά θα ακούσουμε τουλάχιστον ένα από τα πολλά τραγούδια του που έχουν διασκευαστεί στα ελληνικά. Και τον Ντίλαν προφανώς θα ακούσουμε στην συνέχεια. Γεια σου Νίκο στο Κολωνάκι. Γιατί άραγε μου λέει δεν βγάζουν την ομορφιά του τότε τα σημερινά τραγούδια? Ίσως χάθηκε ο ρομαντισμός. Και καθώς λες τώρα για ρομαντισμό, Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Χόρεψέ με στα ελληνικά από τον Αντώνη Καλογιάννη. Peggy, αφιερωμένη.

Γεια σου Άννα, στα Σπάτα. Και στον ακροατή ή στην ακροάτρια που το κινητό του τελειώνει σε 975. Άντρια Μποτσέλη και Τζόρτζια, Vivo Berlin. Στα ελληνικά ο τίτλος είναι «Σε θέλω εδώ». Και ερμηνευτές η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος.

Πάμε για το τελευταίο μισάωρο με τις διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά. Η Ρέι Μπέρτα από το 1970 και το Σύμπαθι. Η ελληνική διασκευή ανήκει στην Σοφία Βόσου με τον τίτλο «Τη νύχτα αυτή». Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Άγγελος Εξάγγελος του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από το Βρώμικο ψωμί του 1972.

Ο Bob Dylan, λοιπόν, από το 1967. Ο Wicked Messenger μετατρέπεται σε άγγελο εξάγγελο. Η στίχη είναι αρκετά καλή στην μετάφραση του πρωτότυπου και διατηρούν την ουσία του τραγουδιού, ενώ ο Σαββόπουλος τραγουδά με το γνωστό ύφος του με συνοδεία ακουστικής κιθάρας και τη φλοκέρα να αντικαθιστά τη φυσαρμόνικα του Dylan. Να λοιπόν που για κάποιους αυτό ήταν μια έκπληξη. Δεν είχαν φανταστεί για παράδειγμα ότι μπορεί ο Άγγελος Εξάγγελος να είναι διασκευή ξένου τραγούδιου. Simon & Garfunkel, The Boxer. Στα ελληνικά, ο Πυγμάχος από τον Βασιλικά Ζούλη.

Γεια σου Διαμαντή, πολύ όμορφη μου λέει και ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μου θυμίζει 40 πεταράκια των γονιών μας που ακούγαμε μικροί. Χαιρετίσματα από Ουάσιγκτον, βάζω δυνατά το ραδιόφωνο να ακούσει και ο Ομπάμα. Να είσαι καλά Διαμαντή, βάλ το δυνατά. Πολλούς χαιρετισμούς στο βροχερό Σίδνεϊ, στον Γιάννη το Μεράβογλου, στον 2MM. Πλάτωνα, καλώς βρεθήκαμε. Φωτεινή στην Κέρκυρα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μαριέλα, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που γράφεις στο email σου. Χαίρομαι που είμαστε και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Στίβ. Η Ρόμπερτα Φλακ με το Killing Me Softly, που επίσης διασκευάστηκε στα ελληνικά από την Αλέκα Κανελίδου με τον τίτλο «Πόσο γλυκά με σκοτώνεις».

Γεια σου Στέλιο, εμένα λέει οι διασκευές οι ελληνικές μου αρέσουν καλύτερα από τα πρωτότυπα. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις ότι σου αρέσει καλύτερα η διασκευή για παράδειγμα του Θέμη Αδαμαντίδη στην μουσική καλύτερα από το αυθεντικό, από το The Music Play του Matt Monroe που ακούμε τώρα. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λάρα Φαμπιάν και ζετέμ. Στα ελληνικά το έχει πει η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον τίτλο «Πες μου». Εξαιρετικά αφιερώμενο στη Μαρία που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά Μαρία, να τα εκατοστήσεις με υγεία.

Γεια σου Βασίλη μου. Εύα, χαίρομαι που βρήκες την ιδανική συνταγή για αυτό το βράδυ με αυτή την εκπομπή. Όπως και η Ρίτσα που μου λέει ιδανικό το ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περέα. Καλό ξημέρωμα στην Έλενα. Καλό βράδυ στην Αυσικά, στην Μάνη. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι ιταλικό και αυτό για απόψε. Από το 1972 ο Λούτσιο Μπατίστη. Η Τζιαρντίνη Τι Μάρτσο. Στα ελληνικά φυσικά από τον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Με τον τίτλο «Πριν το τέλος». Αφιερωμένο στην Κορίνα.

λίγο πριν από το τέλος, όπως λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλό ξημέρωμα γείτονα, να είσαι καλά. Γεια σου, Captain Nick, στο Manhattan. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Κατερίνα Βούτσα και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.